σένα σταλεγώ σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή.

0: Ακούτε Ionian FM. Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionian FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 4.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

η ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

0: στάχτες. Ήρθες να κόψεις αλυσίδες που βαρέναν.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Well,

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγά, στόλωσε και τη σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Η έρευνα συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβή συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μεζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό. Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, το οικονομικό επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ και δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστεί εφόσον υπάρξει έγκριση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνεται οριζόντια παρέμβαση, ενώ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε δινή θέση βρίσκεται ο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παραίτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο πολιτικό κέντρο της Ελλάς, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ενισχυθεί το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος, καθώς έχουν καταγραφεί κάποιες αρρυθμίες στα αντανακλαστικά των στελεχών της Ελλάς. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος στην Πλάς Βουλιαγμένης διαπληκτίστηκε για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Στη διεθνή ενημέρωση, η ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ για τη Super Bet League 2. Ο Αργεντινός Superstar Λιονέλ Μέση έφτασε τα 930 τέρματα στη μυθική του καριέρα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73 330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος. Από την κβαντική γιατρό στα νανογυλαίκα. Αυτή είναι η διαδικασία στην πολιτική ζωή. Όλο αυτό περνάει και στην πολιτική ζωή εντωμεταξύ, γιατί γίνεται κόντρα πολιτική, αλλά χάνουμε την ουσία. Είμαι δυστυχώς πεπισμένος ότι αυτό το θαύμα του όλα θα φτιαχτούν και θα γίνει έλεγχος και ξαφνικά που βρήκαμε και ένα app, γιατί το AI λέει μπορεί να ελέγξει. Πριν μας λέγανε και τι είναι οι γιατροί, λέει, δεν έχουν δουλειά, θα κάθονται και θα κοιτάνε τα social ποιος διαφημίζει τι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε γίνεται χαμός. Τώρα λέει βρέθηκε όμως το app όπου θα παίρνει, λέει, τα στοιχεία από τα social, θα τα διασταυρώνει και θα βγάζει στο Υπουργείο Υγείας ποιοι πρέπει να ελεγχθούν, γιατί μάλλον διαφημίζουν πρακτικές που δεν πρέπει να τις διαφημίζουν. Ήδη, λέει, 200 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί από την διασταύρωση που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι και αυτό το θαύμα 3 μέρες θα κρατήσει.

Αυτό είναι το πρώτο νούμερο 1 που κάνει ο Barry White στην καριέρα του, το 1974. Can't get enough of your love, baby. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1974.

πολιτικό σεισμό των ημερών έρχεται από την Γερμανία. Η ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στις δύο περιφερειακές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομεράνια, όπου δεν καταφέρονται καν να μπει στην τοπική βουλή. Και η νίκη της ακροδεξιάς εκεί με 38,1% έναντι 35,5% του S5, του Σοσιαλδημοκρατικού, προκαλεί σεισμό, όπως επίσης και η νίκη του αριστερού Die Linke με 25,1% στο Βερολίνο. Εκεί το CDU ήρθε δεύτερο, 19,2%, αλλά παρόλα αυτά παραμένει τεράστιο το ζήτημα, ανοιχτή η συζήτηση για το τι γίνεται εκεί. Εδώ στα δικά μας πολιτική κόντρα, πολιτική γκρίνια, και έχουν τέρμα και ψοφάν που λένε, διότι δεν βλέπει κανένας στην πραγματικότητα τα ποσοστά του να ανεβαίνει πάρα πολύ. Okay, παραμένει τα διπλά μπροστά η Νέα Δημοκρατία έναντι των υπολείπων κομμάτων, αλλά ούτε αυτή τσιμπάει τόσο ώστε να πει κάποιος ότι αλλάζει το πράγμα, ότι έρχεται πιο κοντά στο όνειρο της αυτοδυναμίας. Η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, σταμάτησε κάπου στο 17-18%, η δυναμική ενώ των πρώτων ημερών του πρώτου διαστήματος. Μετά ξεκίνησε και η πολιτική κόντρα και τα λάθη και τα προβλήματα και οι ελλείψεις και τα καλά και τα κακά και όλο αυτό που μπαίνει στο τραπέζι και αρχίζεις και το μετράς. Και προφανώς η αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα ως πρόσωπο, διότι έτσι κι αλλιώς είναι και ένα μόνο πρόσωπο κόμμα η Ελλάς. Μπαίνουν και καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη Γκιώκα. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα. Ο δικηγόρος αμβλωτής στο Μεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ο Αργύρης Μπετενιώτης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και αναπληρώτρια του Μεάρχης Δικαιοσύνης, η Χριστίνα Τσαγκλή. Ο επιχειρηματίας και αναπληρωτής του Μεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, ο Δημήτρης Νταφόπουλος. Προφανώς και η Κυβέλη Μάρδα, που ήδη έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί πολύ στα κανάλια. Η γιατρός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Η Φωτεινή Παγκάλου, ο πολιτικός μηχανικός και τομέας αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, ο Μάνος Αυγερινός, εγγονός του Παρασκευά Αυγερινού, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Επίσης, διαβάζω εδώ, ο φαρμακοποιός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ο Θάνος Φιλίππου, και ο αναλυτής κλιματικής πολιτικής στο Διεθνές Ινστιτούτο Κλιματικής Επιστήμης και αμβλωτής τομέας ενέργειας, ο Δημήτρης Τσέκερης. Όλοι αυτοί έρχονται στην ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει καινούργια πρόσωπα, αλλά πια είναι γνωστά στον κόσμο, στη Θεόνη Κουφονικολάκου, στην Άννα Παπαδοπούλου, στον Κώστα Καρπουχτσή, στην Κατερίνα Μπέρδου, στην Ιωάννα Λαλιώτη, στην Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στον Σπύρο Δρίτσα, στον Θωμό Αμόσκο, στον Μαρίνο Σκανδάμι. Είναι τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στα κανάλια και τα γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα από την Ελλάδα. Στο Πασόκ, από την άλλη, υπάρχουν χαμόγελα. Φαίνεται ότι η ΔΕΘ τους πήγε καλά, έχει ανεβάσει τα ποσοστά, αλλά και εκεί δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια δυναμική τέτοια που αλλάζει το πράγμα.

0: Κάποτε ο Τζάκο Παστόριος πλησίασε τον Τζο Ζαβινούλ, τον Weather Report, και του συστήθηκε με ένα μάλλον διακριτικό τρόπο: «Είμαι ο καλύτερος μπασίστας στον κόσμο». Και το τελείωσε. Αρχικά δεν εντυπωσιάστηκε και ιδιαίτερα ο Ζαβινούλ. Αρχικά δεν έδωσε σημασία. Ο Τζάκο όμως είχε σκοπό να το αποδείξει. Έφυγε από τη ζωή 21 Σεπτεμβρίου του 87, μόλις τα 35, το έχοντας ήδη αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ακούμε το ηλεκτρικό μπάσο. Και το 75, όταν ετοίμαζε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Come On Come On, Come On Come Over, που ακούμε τώρα, αποφασίζει ότι χρειάζεται μερικούς καλούς μουσικούς για να το παίξει, παρασύρεται λίγο, φέρνει τον Hancock στα πλήκτρα, τον Sunburn στο σαξόφωνο, τον Μίκαλ και τον Ράντι Μπρέκερ στα πνευστά, τον Walden στα τύμπανα, και για να τραγουδήσουν τον Σαμ και τον Ντέιβ. Δηλαδή μια all-star μπάντα για να παίξουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που το μπάσο του Παστόριους δίνει αυτό που μπορεί να δώσει ένα μπάσο, βάθος σε ένα τραγούδι και διαφορά σε σχέση με ένα απλό τραγούδι. Διότι αν δεν δώσεις προσοχή στον μπάσο, δεν καταλαβαίνεις τι μουσική παίζει το τραγούδι και η μπάντα. Δίπλα μου έχω τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να τελειώσω την πολυλογία για να μπούμε στα σοβαρά, και τα σοβαρά είναι αυτό που γίνεται στην Γερμανία τις τελευταίες ώρες και τις εξελίξεις που φέρουν τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια. Μία ακόμα μεγάλη ήττα για το CDU, μία ακόμα μεγάλη ήττα για τον Μέρτς, τον Καγκελάριο.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα και εσένα, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ξένησε, κέντρισε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στη Γερμανία και όχι μόνο, ήταν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, άμα τη ανακοινώσει των exit polls, αμέσως τοποθετήθηκε, αμέσως έκανε δηλώσεις, δεν περίμενε καν να βγουν τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία τελικά αποτελέσματα, Αλέξανδρε, ήταν ακόμα χειρότερα από αυτά τα οποία είχε ο Μέρτς την ώρα που μιλούσε για την καταστροφή, ναι. Γιατί πολύ απλά δεν έχει επαναληφθεί αυτό. Για πρώτη φορά σε κρατήδιο, το CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν θα έχουν παρουσία στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν έπιασε το όριο του 5% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες.
0: Ναι, εκεί το κατόφλι είναι το 5%, δεν είναι το 3% που είναι το 5, εδώ στην Ελλάδα.
1: Το 5% το οποίο είναι παντού. Ισχύει, ναι, και στα Λέντερ, mm-hmm, ισχύει και στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Βουλή. Δεν έπιασε λοιπόν το 5%. Όταν μιλούσε ο Μέρτς, ήταν στο 5,5%. Εκεί ξεκίνησαν τα exit poll. Τελικά πήγε πιο κάτω, mm-hmm, και έμεινε εκτός. Ο Μέρτς έστειλε περίπου το ίδιο μήνυμα, θα λέγαμε, μετά από αυτό το οποίο έστειλε την ήττα στη Σαξονία, Άνχαλτ. Ναι. Γενικά τα ανατολικά τον έχουν πληγώσει πάρα πολύ, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από εκεί φαίνεται ότι ξεκινάει αυτή η αλλαγή, η οποία έφτασε και στο Βερολίνο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης, ότι εκεί έχουμε για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου την αριστερά στην πρώτη, σωστά, θέση. Και άμα δει κανείς και την πλατφόρμα της, έχει και το ριζοσπαστικό μέσα στοιχείο της απαλωτρίωσης,
0: βέβαια,
1: διαμερισμάτων από τους γίγαντες, όπως τους αναφέρουν, mm-hmm, τους giants στα real estate, οι οποίοι έχουν 3.000 διαμερίσματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης. Τα ενίκια είναι κάπου στο 70% πάνω σε σχέση με ό,τι συνέβαινε 10 χρόνια πίσω στην γερμανική πρωτεύουσα.
0: Είχε πολύ σαφή ατζέντα τον Τιλίνκι για το πώς θα διοικήσει, mm-hmm, το Βερολίνο, απάντηση στα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην κοινωνία. Δεν ήταν μόνο να φύγουν αυτοί ή να μην, όχι, έρθουν οι άλλοι.
1: Και βασίστηκε, σε δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Το ένα ήταν οι νέοι. Για πρώτη φορά στο Βερολίνο ψήφισαν 16χρονοι και 17χρονοι.
0: Σωστό.
1: Είχε εστιάσει πάρα πολύ και την καμπάνια του. Και το δεύτερο, εμπνεύστηκε από μια, θα λέγαμε, Μαμντάνι style, mm-hmm, καμπάνια. Ναι. Βασίστηκε πολύ στα μέσα κοινωνική δικτύωση και σίγουρα ο Μαμντάνι ενέπνευσε το αποτέλεσμα. Εξάλλου Νέα Υόρκη και αυτή η Μητρόπολη είναι.
0: Βέβαια.
1: Το Βερολίνο δεν θα μπορούσε ίσως να έχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Πηγαίνοντας όμως τώρα στον Φρίντριχ Μέρτς, να πούμε ότι ακόμα από το εσωτερικό του CDU δεν έχουμε αντίδραση και μια σταδιακή αμφισβήτηση άμεσα της καγκελαρίας του. Θυμίζουμε ότι κάτι το οποίο ισχύει και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων το είδαμε πρόσφατα και στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να αλλάξει εν κινήσει εντός εισαγωγικών ο πρωθυπουργός, ο καγκελάριος, χωρίς να διαλυθεί η Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και στη Γερμανία πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι, η Γερμανία έτσι κι αλλιώς έχει μηχανισμούς από κάτω που το κράτος θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. Θυμόμαστε πόσους μήνες έκαναν για να φτιάξουν τον συνασπισμό, να φτιάξουν συνασπισμούς όποτε χρειάζεται, χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτημα στη διακυβέρνηση του τόπου. Παρ' όλα αυτά, ο Μέρτς προς ώρας μοιάζει να μην θέλει να φύγει.
1: Σίγουρα δεν θέλει να φύγει. Φαίνεται να θέλει να δώσει τη μάχη του και έχει εστιάσει πάρα πολύ στο ότι τα άκρα δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ΕΦΔΕ και μίλησε και γενικότερα για άκρα, θέλοντας προφανώς να βάλει στην κουβέντα και την Τιλίνκε και την νίκη στο Βερολίνο. Τα άκρα έχουν επωφεληθεί από τις αδράνειες εντός εισαγωγικών του κεντρικού κρατικού μηχανισμού και από την αδυναμία για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι και ένα καρφί προς τους σοσιαλδημοκράτες, το S5, το κυβερνητικό εταίριο, γιατί θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο είχε παρουσιάσει μια πάρα πολύ πλατιά μεταρρυθμιστική, φιλελεύθερη σε κατά βάση οικονομική ατζέντα 34 μέτρων, προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη. Υπάρχουν ενστάσεις και κάποιες εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις από το S5 στην εφαρμογή αυτής της ατζέντας. Εκεί λοιπόν εστίασε ο Μέρτς. Και μάλιστα είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από τις επιμέρους ομάδες εντός του κόμματος, εντός των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι δείχνουν να στηρίζουν τον Μέρτς και να λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν ακριβώς τη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Ότι θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την αλλαγή. Αν κάτι βοηθάει το Μέρτς, να πούμε, Αλέξανδρε, είναι ότι οι επόμενες εκλογές γενικώς αργούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή, Απρίλη του 27 περιμένουμε τις επόμενες, είναι στο Σλέσβικ-Χολστάιν. Είναι κάποιες πολύ σημαντικές στη Βρέμη. Θα έχουμε επίσης το 27 εκλογές στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο και εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι από την άνοιξη του 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μπροστά του κάποιους μήνες ο Μέτς προσπαθώντας να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, αν είναι καλό ή κακό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Διότι
1: όχι.
0: Αν αποδομηθεί εντελώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν όλο αυτό ευνοήσει πάρα πολύ την ακροδεξιά στην Γερμανία, θα τρίβουμε τα μάτια μας μάλλον.
1: Νομίζω ακριβώς.
0: Η λογική του Μέρτς του ή με αφήνεται να κάνουμε τα ρυθμίσεις ή παρετούμε. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί απόλυτα το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γερμανίας.
1: Έτσι ακριβώς μοιάζει. Και επίσης, όσο παραμένει σε μια κατάσταση στασιμότητας, αστάθειας, να το πούμε κάπως έτσι, η κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, τόσο θα ακούμε και όλο και περισσότερο φωνές. Ήδη ακούσαμε χθες από τον συναρχηγό της ΑΕΦΔΕ, τον Χρούπαλα, για άμεση παρέτηση. Η Βάιντελ, βέβαια, έστειλε ένα άλλο μήνυμα, η επίσης συναρχηγός του ΑΕΦΔΕ, θέλοντας να πει ότι το CDU καλό θα ήταν να συγκυβερνήσει με την ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή, το λεγόμενο τείχος προστασίας, το οποίο εμποδίζει την ακροδεξιά από το να μπει στην κυβέρνηση, να σπάσει.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το ΕΦΔΕ. Δεν έχει εταίρους για να κυβερνήσει, ακόμα και αν κερδίσει τις κεντρικές εκλογές.
1: Ακριβώς. Και ήδη παράδειγμα είναι και αυτό το οποίο είδαμε στο Μεκλεμβούργο τώρα. Γιατί, ναι, μεν το ΕΦΔΕ βγήκε πρώτο, αλλά το S5 βγήκε με 2,5-3 μονάδες πίσω. Ήταν καλό το ποσοστό του. Οπότε μπορεί να κυβερνήσει με τους πράσινους, με την Die Linke, δηλαδή με τις άλλες δυνάμεις οι οποίες τελικά έχουν εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο, αποκλείοντας την ΕΦΔΕ.
0: Υπάρχει πρόθεση από το Linke να συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες ή σε αυτή τη λογική του ανεβαίνω τώρα, δεν κάνω τίποτα με κανέναν?
1: Νομίζω,
0: δεν είναι τόσο πολύ.
1: Και επίσης εδώ μιλάμε και για πολιτιακά, δηλαδή δεν είναι πάντοτε ίδια τα διακυβεύματα σε πολιτιακό επίπεδο με ομοσπονδιακό. Εξάλλου είναι πάρα πολύ ισχυρό, υπήρχε και η ανάλυση του πολίτικου, αν σε κάτι ενισχύθηκε αριστερά πέραν της καμπάνιας για τους νέους, πέραν του στεγαστικού, ήταν ότι πολλοί νέοι θέλησαν να εμποδίσουν την ακροδεξιά από το να ανέβει πάρα πολύ στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως θα ληφθεί και αυτό υπόψη σε τοπικό πλέον επίπεδο εκεί στο Μεκλεμβούργο.
0: Μίλες πολίτικο και μας ακούσουν από τις ΗΠΑ και μας αποκλείσουν και εμάς από το.
1: Ναι, είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ευαίσθητη. Ίσως πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε ώρες-ώρες, Αλέξανδρε. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Μπλέξαμε, Σπύρο, μπλέξαμε. Σπύρο Σερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σχετικά με το τι, με αυτόν τον πολιτικό σεισμό που έγινε στη Γερμανία και συνεχίζει να γίνεται μάλλον.

Είναι το 1963, είσαι ο Μπόμπι Βίντον, ένας τραγουδιστής που έχει κάνει μία επιτυχία μέχρι τότε, το Blue on Blue, έτσι λεγόταν το τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία την εποχή του. Λες, θέλω να κάνω και άλλες επιτυχίες, τι μπορώ να κάνω, τι πήγε καλά, πήγε το Blue on Blue. Ωραία, θα κάνω ένα δίσκο που θα έχει μέσα μόνο Blue. Τραγούδια που θα έχουν σχέση μόνο με το Blue. Το συζητάει με τον ατζέντη του, με τον παραγωγό του, του προτείνει μέσα στην λίστα των τραγουδιών ένα παλιότερο τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Τόνι Μπένετ το 1951, το Blue Velvet. Το τραγουδάει εντελώς διαφορετικά ο Μπόμπι Βίντον και το Σεπτέμβριο του 1963, 21 Σεπτέμβριο του 1963, καβαλάει την κορυφή και μένει εκεί για πάντα στην πραγματικότητα ως ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια και διαχρονικά τραγούδια. Μάλιστα έδωσε ακόμα και τον τίτλο στην περίφημη ταινία του David Lynch 23 χρόνια μετά.

Την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 12 που βγαίνουν ώρα Ελλάδος, όχι τα φαντάσματα, βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Είχαμε καλά νέα για την ελληνική οικονομία, διότι τον ακούς τους οίκους που μας στείλανε στα τάρταρα να λένε καλά λόγια για την ελληνική οικονομία, είναι θετικό από μόνο του. Πρέπει απλά να θυμίσω ότι οι οίκοι μέχρι να μας στείλουν στα τάρταρα έλεγαν ότι θα πηγαίνουν καλά με την ελληνική οικονομία, εκεί το 2008-2009 αξιολογήσεις, 3α+ και τα λοιπά, ψωνίστε την Ελλάδα πολύ καλά, είναι κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει. Ξαφνικά μια μέρα έρχονται και λένε α, Ελλάδα ούτε απ' έξω μην περάσεις, τίποτα, φωτιά και τσεκούρι, μην τους δανείς κανένας. Για να μην ξεχνάμε τι σημαίνουν και οίκοι αξιολόγηση. Είχαμε την Moody's να αναβαθμίζει την εκτίμησή της για το επόμενο διάστημα, που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την επενδυτική κοινότητα. Αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατήρησε την πιστολογική βαθμολογία στο BAA3, είναι η πιο επιφυλακτική σε σχέση με όλους τους ξένους οίκους. Αντίθετα, η Σκόπ αναβάθμισε και την πιστολογική ικανότητα της χώρας στο στα 3β+, δηλαδή, όπου σημαίνει ότι είναι ένα βήμα από το ανώτατο σκαλοπάτι της των 3α. Θα έρθει και αυτό όπου να είναι. Καλά τα νέα για το χρέος, όπου και οι δύο βλέπουν ότι μειώνονται σιγά σιγά, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι κρατούνται σε κανονικά επίπεδα, για την επενδυτική δυναμική, για την ανάπτυξη της χώρας, για τα ισχυρά προθεματικά. Αλλά το ζήτημα είναι και οι αστερίσκοι. Και οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να διατηρήσει την ανάπτυξή της, για το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να μην ξαναφουσκώσει το χρέος της το επόμενο διάστημα, τι γίνεται με τις επενδύσεις και κυρίως τι γίνεται με την αντιμετώπιση των πολλών πιέσεων που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην παγκόσμια οικονομία και αν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική μέσα σε αυτό το κλίμα. Αυτά είναι τα μεγάλα που είναι καλά να τα έχουμε, γιατί αυτά τα μεγάλα μας φάγανε το προηγούμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι τα μικρά. Τι κάνουμε με την ανταγωνιστικότητα, τι κάνουμε με την πραγματική οικονομία, τι κάνουμε με τις ανάγκες που έχει η επιχειρηματικότητα να αντιμετωπίσει τα ζητήματά της, τι κάνουμε με το πετρέλαιο κίνησης, που είναι το μεγαλύτερο κόστος που έχουν αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, τι κάνουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει χειμώνας και θα μας τουρουφλήσει η τιμή, ή με τη βενζίνη, που για να γεμίσει ένα μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο πια, αυτό που έχουν οι περισσότεροι, έχει σπάσει τα 100 ευρώ το γέμισμα. Τι κάνουμε με όλα αυτά και τι κάνουμε και με το να μοιράσουμε την πίτα της ανάπτυξης και στους υπόλοιπους. Όχι μόνο να λέμε ότι έχουμε καλά στοιχεία και έρχονται οι ξένοι οίκοι. Αυτά είναι ζητήματα που ανοίγουν μπροστά μας. Σε πολύ λίγο θα έχω τη χαρά και την τιμή να μιλήσω με την κυρία Λουκία Σαράτα, την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος, για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή είναι Πολ. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Τους θυμηθήκαμε με αφορμή την ημέρα γέννησης του Σταύρου Λογαρίδη. Το έλεγα και πριν, πάντα η συζήτηση είναι αν η μεγάλη εικόνα, τα μάκρο που λένε, αντιστοιχεί με την μικρή εικόνα, με τα μίκρο δηλαδή, αν τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτυπωθούν στην ζωή των πολλών, αν αποτυπώνονται στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, αν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθούν στις πολλές δυσκολίες και να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στο έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο τοπίο που δημιουργείται, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε και σε μια περίοδο ενεργειακής αναταραχής πολύ μεγάλης. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο πρώτο πρωινό την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, την κυρία Λουκία Σαράντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κλώσσα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τοπίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο και όλο και πιο περίπλοκο έτσι όπως συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που περνάμε, που περνάει η παγκόσμια οικονομία κρίσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον αλλάζει και λίγο και η μορφή της κρίσης σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, οι κρίσεις λένε πλέον σιγά σιγά ότι είναι οι κανονικότητες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είμαστε, είναι όλα σε μετάβαση, διαχειριζόμαστε συνεχώς μια κρίση, αλλά βεβαίως το ενεργειακό το οποίο αναφέρατε μόλις τώρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ ξέρετε εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του συνδέσμου μας είναι βιομηχανίες, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητα και φθηνή ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας. Βεβαίως τώρα για τα ακραία θέματα που συζητάμε αυτές τις μέρες ξανά αφορά τους πάντες και τα πάντα, έτσι, η ενέργεια.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση που πλέον κρατάει 7-8 μήνες, πόσο είναι, για ένα σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας με ένα ενεργειακό πρόγραμμα, ένα ενεργειακό πλάνο που θα δώσει ανάσα, που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα δώσει στην πραγματικότητα κίνητρα αλλά και ανταγωνιστικά εργαλεία στις βιομηχανίες για να αντιμετωπίσουν τον έτσι κι αλλιώς πολύ έντονο ανταγωνισμό. Πού είμαστε σε αυτό το πεδίο?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό που περιγράφετε είναι αυτό που έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλάει, λέγεται τη ΣΑΦ, το οποίο τώρα το τροποποιήσανε και το λένε με ΣΑΦ. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι μια συμφωνία για την καθαρή βιομηχανία, το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι ναι, πρέπει να γίνει πράσινη μετάβαση, αλλά δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνει χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε κάθε χώρα έχει δικό της ενεργειακό μείγμα, δικό της ενεργειακό μοντέλο, έχει να κάνει και με τις πηγές, το παραγωγικές, τη στρατηγική που θέλει να κάνει κάθε χώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα έχει πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, υψηλότερο κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τη βιομηχανία, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή όταν η Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ιρλανδία έχουν χαμηλότερο μονίμως κόστος της ενέργειας στη βιομηχανία, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το θέμα, διότι αυτό που μας απασχολεί είναι και οι επικίνδυνες ακραίες διακυμάνσεις, όπως γίνανε, όπως αναφέρατε, και πριν λίγα χρόνια. Ξανααντιμετωπίζουμε αυτό το σκηνικό. Mm-hmm. Το βλέπουμε διότι οι τιμές του αερίου έχουν ανωδική πορεία. Το βλέπουμε γιατί οι ευρωπαϊκές αποθήκες εν ώψη του χειμώνα δεν τις βλέπεις να είναι, έχουν χαμηλή πληρότητα.
0: Ναι, είμαστε 69%, τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85% συνήθως. Είμαστε
1: ακριβώς
0: χαμηλά ακόμα.
1: Αυτό όλο φτιάχνει πάλι ένα σκηνικό και επειδή τώρα το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι. Και αυτό που λέμε συνεχώς η κυβέρνηση, ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Ξέρετε, η βιομηχανία δεν ζητάει ούτε επιδοτήσεις, ούτε δεν είναι το θέμα να δοθούν μόνο έτσι ένα αποσπασματικό μέτρο. Mm-hmm. Είναι ένα πλαίσιο ώστε να μπορέσει να κάνει τις επενδύσεις που πρέπει να κάνει σιγά σιγά. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε μπαταρίες, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε πολλές μορφές για συνθήκες που να δημιουργήσει μία μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτό όμως δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι από τη μία, ναι, η ευρωπαϊκή βιομηχανία στηρίζει περισσότερο από ότι η ελληνική και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και το δεύτερο είναι το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να βοηθηθούμε όμως για να πάμε σε αυτά τα 3, 4, 5 χρόνια πόσο θέλουν για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο πυλώνες.
0: Ναι. Μήπως μας έπεσε ο κλήρος να είμαστε στην περίοδο που εμείς θα πληρώσουμε για να έρθουν οι επόμενες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ο κόσμος μετά να ζήσει με την πράσινη μετάβαση να έχει γίνει πραγματικότητα?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί να σας πω κάτι. Η πράσινη μετάβαση, όσο και να είναι επιβεβλημένη, mm-hmm. διότι ζούμε την κλιματική κρίση και τη ζούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα με το πιο βαρύ τρόπο τώρα και στην Ελλάδα και παντού, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι μια δύσκολη εξίσωση, οπότε δεν ξέρω ούτε πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί και ούτε αν όντως αυτό που λέτε θα ισχύσει. Μακάρι υπό μία έννοια να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορεί και να μην είναι όμως.
0: Ναι, σωστό. Περιμένουμε από την κυβέρνηση, περιμένετε και εσείς δηλαδή από την κυβέρνηση, να ανακοινώσει ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης και των κινήτρων, καλώς λέτε, όχι επιδότηση, αλλά ενίσχυση και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Δεν το ακούμε όμως. Έχετε ενημέρωση εσείς τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Εγώ η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία mm-hmm. για την οποία συζητάμε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα υποθεί για το πετρέλαιο κίνησης, για τα νοικοκυριά, να στηριχθεί, ας πούμε, οι ευάλωτες ομάδες.
0: Ωραία. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έχει κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε την εξειδίκευση. Αλλά...
1: Το οποίο είναι και σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά να σας πω κάτι. Επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε ας πούμε ότι και τα αρτοπία, mm-hmm. τι σημαίνει, εμείς τώρα μιλάμε για ενεργοβόρες, εντάσεις ενέργειας mm-hmm. ας πούμε, και ένα αρτοπίο, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Δηλαδή όσοι έχουν υψηλό ποσοστό μέσα στο
0: Σουστά.
1: Προϊόν τους, το κόστος τους, το κόστος της ενέργειας, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και βλέπουν, το χειρότερο είναι αυτό, ότι και σήμερα έχουμε το πρόβλημα και βλέπουμε ότι έρχεται μια καταιγίδα, τη βλέπεις και δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, η τιμή της ενέργειας για τη βιομηχανία αγγίζει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το δε βράδυ, το νυχτερινό, τη νύχτα, γιατί έχουμε τρομερές διακυμάνσεις, έχει μια αυστρεβλότητα, ξέρετε, το σύστημα. Αυτό είναι το παράδοξο.
0: Αυτή είναι η ανακοινώση που έχει κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε την εξειδίκευση. Αλλά...
1: Το οποίο είναι και σωστό. Έτσι,
0: ναι, βέβαια.
1: Αλλά να σας πω κάτι, επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε ας πούμε ότι και τα αρτοπία, mm-hmm. τι σημαίνει, εμείς τώρα μιλάμε για ενεργοβόρες, εντάσεις ενέργειας, ναι. ας πούμε, και ένα αρτοπίο, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Δηλαδή. Όσοι έχουν υψηλό ποσοστό μέσα στο
0: Σουστά.
1: Προϊόν τους, το κόστος τους, το κόστος της ενέργειας, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και βλέπουν, το χειρότερο είναι αυτό, ότι και σήμερα έχουμε το πρόβλημα και βλέπουμε ότι έρχεται μια καταιγίδα, τη βλέπεις και δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, η τιμή της ενέργειας για τη βιομηχανία αγγίζει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το δε βράδυ, το νυχτερινό, τη νύχτα, γιατί έχουμε τρομερές διακυμάνσεις, έχει μια αυστρεβλότητα, ξέρετε, το σύστημα. Αυτό είναι το παράδοξο. Το βράδυ φτάνει 400.

0: με το πρόβλημα. Και βλέπω ότι έρχεται μια καταιγίδα, τη βλέπεις και δεν κάνουνε τίποτα. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, η τιμή της ενέργειας για τη βιομηχανία αγγίζει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το δε βράδυ, το νυχτερινό, τη νύχτα, γιατί έχουμε τρομερές δοκιμασίες, έχει μια στρεβλότητα, ξέρετε, το σύστημα. Αυτό είναι το παράδοξο. Το βράδυ φτάνει 400 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά οι βιομηχανίες δουλεύουν, είναι συνεχώς ζωή. Δουλεύουν 24-24 ώρες.
1: Ναι.
0: Και έχει μια στρεβλότητα, έχει ένα παράδοξο. Mm-hmm. Δηλαδή, χαιρόμαστε που αποκτάμε ενεργειακή αυτάρκεια, μας λένε, που απολυτογνητοποιείται η χώρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε αυτά. Κοιτάμε αν θα είμαστε αυτάρκεις. Ναι, αλλά σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μέχρι και να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν βλέπει ότι ξεφεύγει κάθετα από το κοστολόγιο, δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί. Αυτό είναι 400 ευρώ τη νύχτα. Καμία βιομηχανική, η πιο κερδοφόρα, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να τα. Δυστυχώς αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Και μάλιστα σε μία περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι συζητάμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, η παραγωγικότητα να ενισχυθεί. Η βιομηχανία είναι αυτή που κυρίως δίνει αυτή την όθηση όσον αφορά τις επενδύσεις. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέτε, βιομηχανίες, επιχειρήσεις που είναι στο όριο του μένω ανοιχτά ή βάζω λουκέτο για να μην συνεχίσω απλά να γράφω ζημιές?
0: Κοιτάξτε, τα λουκέτα δεν μπαίνουν εύκολα στις βιομηχανίες. Mm-hmm. Μια βιομηχανία που θα βάλει λουκέτο δεν θα ξανανοίξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό είναι και το μεγαλείο εισαγωγικά στις βιομηχανίες. Είδατε μέσα στην κρίση πώς καταφέραμε, μείναμε ανοιχτές. Με πληγές, αλλά καταφέρανε οι βιομηχανίες, μείναν ανοιχτές οι περισσότερες, στηρίξαν και την οικονομία, γιατί έκλεισαν και οι χώρες κλείσανε και μέσα στην πανδημία και μετά με την κρίση και σιγά σιγά προσπαθούν σιγά σιγά να επαναφέρουν. Δεν είναι αυτό, όταν λέω θα κλείσουν αύριο, αλλά μπορεί να αποφασίσουν όσο κρατάνε οι τιμές οι πολύ υψηλές να σταματήσουν να παράγουν. Αυτό όμως είναι τρομακτική ζημία. Διότι όλα τα κόστη τα συνεχίζει. Πληρώνει εργαζόμενου, πληρώνει προμηθευτέ. Αλλά δεν αξίζει να παράγει ένα προϊόν όταν θα είναι από τη στιγμή που παράγεται ζημιοχώνο. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε δύσκολε συζητήσει. Αυτό είναι τώρα, δεν είναι κάτι απλό.
1: Σωστά. Διάβαζα τα τελευταία στοιχεία τη Eurostat για το ωριό κόστο εργασία στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα αυξήθηκε κατά 6,1% έναντι μόλις 3% στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν είναι γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο ώστε να αυξηθεί το κόστο εργασία. Είναι κυρίως τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία έχει μειωθεί τρομακτικά η ανεργία. Είναι δεδομένο αυτό. Οι μισθοί έχουν πάρει μία αύξηση, μιλάει το κράτος, θέλουμε να τη στηρίξουμε να ανεβούν περισσότερο. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί και υπάρχει και η παραοικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως στην βιομηχανία είναι ελάχιστο, διότι πλέον είναι έτσι οι διαδικασίες που δεν. Και να ευτυχώς η υγιή και η επιχειρηματικότητα στηρίζεται πλέον και από το κράτος και από το πλαίσιο, αλλά η ελληνική οικονομία δυστυχώς δεν είναι μόνο η άσπρη, είναι και η μαύρη οικονομία.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί δημιουργούνται όλα τα παράδοξα και βλέπουμε κάτι περίεργους δείκτες. Το θέμα των εργαζομένων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Και σήμερα έχουμε ένα άλλο παράδοξο. Από εκεί που είχαμε αυτά τα φοβερά ποσοστά ανεργίας, σήμερα η βιομηχανία δεν μπορεί να βρει και εξειδικευμένους εργαζόμενους.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το βλέπεις αυτό, ειδικά στην περιφέρεια, ξέρετε, που μέση τα μέλη του ΣΒΕ, ένα μεγάλο συντριπτικό ποσοστό, είναι στην περιφέρεια της χώρας και όχι στα μεγάλα κέντρα. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε με τα μέλη μας και συζητάμε, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Γιατί έχουμε και αστιφιλία, αλλά έχουμε και υπογεννητικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε τα μικρά μέρη ερημώνουν, οι επιλογές γίνονται πολύ δύσκολες και εκεί χρειάζεται μια περισσότερη ενίσχυση. Επίσης, συνεχίζουμε από τα πανεπιστήμια μας και βγάζουμε κάποιες ειδικότητες που δεν τα θέλει η αγορά. Και ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως γύρω από ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, και βλέπεις ότι εκεί ακόμα δεν έχουμε το ποσοστό των φοιτητών που πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ και εμείς, και είναι και ένα μέρος του ρόλου μας. και με το Υπουργείο Παιδείας και με τι

0: ΔΥΠΑ και με το εργασίας και προσπαθούμε και τα περιγράμματα σπουδών να αλλάξουν σιγά σιγά, αλλά γίνεται αργά σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει από την αγορά.
1: Υπάρχει σοβαρή συζήτηση για να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και δεν εννοώ μόνο αν θα είναι τουρισμός ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, να βγάζουμε μέταλλα, αλλά αυτό που περιγράψατε και τώρα, να οδηγήσουμε τους νέους σε επαγγέλματα που θα έχουν και εύκολη εργασιακή απορρόφηση και καλούς μισθούς και καλή δουλειά, ακόμα και το να αλλάξει η γεωγραφία, δηλαδή του που μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση που κάνετε. Δυστυχώς θα σας απαντήσω όχι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να δεις αν είναι σοβαρή μια συζήτηση, ειδικά θα ξαναμιλήσω ό,τι αφορά τη βιομηχανία, πρέπει να υπάρχει πλάνο ορίζοντας από 5-10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι αυτό. Εάν δεν καθίσουμε στρατηγικά να δημιουργηθεί μια στρατηγική με μεγάλο βάθος, ώστε όλοι μαζί, όλοι οι τομείς, γιατί ξέρετε πιάνουμε όλους τους κλάδους, πιάνουμε όλα τα υπουργεία, πιάνουμε όλα τα αντικείμενα. Όταν λέμε βιομηχανία είναι τα πάντα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Βλέπουμε, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά είναι προσπασματικά. Είναι προσπασματικές παρεμβάσεις. Είναι πολιτικές που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και η ενέργεια είναι ένα από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, το ξέραμε τι θα συμβεί. Έπρεπε πολύ εγκαίρως να καθίσουμε, να δώσουμε μια κατεύθυνση στις βιομηχανίες, να αποφασίσουμε ως χώρα τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε. Σήμερα μιλάμε για ένα τρομακτικό πρόβλημα και με τον ανεφοδιασμό των πρώτων υλών. Έχει διαταραχθεί απόλυτα και η υποδιστική αλυσίδα. Υπάρχουν πρώτες ύλες που όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει πια πρόσβαση. Αυτά τα βλέπουμε. Άρα πρέπει να καθίσουμε στρατηγικά. Και θα σας πω και κάτι που το λέω και μου λένε είσαι ρομαντική. Και όλα τα κόμματα. Διότι αν δεν γίνει από όλα τα κόμματα, αν δεν ψηφιστεί αυτό και να πούμε αλλάξει την κυβέρνηση, το πλάνο είναι αυτό, η στρατηγική κατεύθυνση είναι αυτό, δεν θα γίνει κάτι. Δεν γίνεται να αλλάξει κάτι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν γίνεται. Και αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει και είναι και ένα, αν θέλετε, μεγάλο μας, ίσως είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συζήτηση που και σαν ΣΒΕ έχουμε ανοίξει με την κυβέρνηση. Είμαστε ένας από τους 6 κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Ο μόνος που δεν έχουμε έδρα στην Αθήνα, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Το συζητάμε. Είναι στο τραπέζι του διαλόγου, το οποίο ξέρετε και αυτό δεν είναι δεδομένο και είναι και αυτό μια κατάκτηση. Αλλά δεν γίνεται, δεν ξεκίνησε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Βέβαια. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε την αναβάθμιση από την Moody's και από την Scope για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει κάτι για τις ελληνικές βιομηχανίες αυτό?
0: Βεβαίως σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν το λέμε γιατί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά και αυτό δεν είναι. Είναι μια κατάκτηση. Το ότι η χώρα τρέχει με ένα ρυθμό ανάπτυξης, ακόμα εξακολουθεί μεγαλύτερο από το ρυθμό ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσον όρο. Το ότι έχουμε αυτές τις αναβαθμίσεις. Το ότι έχουμε μια σταθερότητα και ένα πλαίσιο και τα θέματα τα δημοσιονομικά, αλλά σιγά σιγά και σε θέματα που έπρεπε να ανοίξουν κάποια επαγγέλματα, έπρεπε να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά κινήθηκαν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι δεδομένο και αυτό είναι μια καλή μαγιά, μια καλή βάση για να γίνονται επενδύσεις στη χώρα και αφορά τις επιχειρήσεις. Όμως βλέπετε ότι πολλές ξένες επενδύσεις στην παραγωγή, στην μεταποίηση δεν έχουμε. Οι ελληνικές βιομηχανίες είναι που επενδύουν και ξαναεπενδύουν για να κρατηθούν. Πάντα είναι θετικά αυτά όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Είναι ένα παράσημο για τη χώρα. Αλλά είναι η μακροοικονομία.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους όλο αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει για τους εργαζόμενους? Γιατί η βιομηχανία είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτήν.
0: Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, κύριε Κλώσσα, οι εργαζόμενοι για τη βιομηχανία. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στις πολυεθνικές που ξαναγυρίζουν σε ένα ανθρωποκεντρικό κεφάλαιο. Πόσο μάλλον για εμάς στην Ελλάδα, που να μην γελιόμαστε, ο κορμός της βιομηχανίας είναι μικρομεσαίες. Έτσι δεν είναι? Και βλέπεις και επιχειρηματίες και εργαζόμενους μαζί να προσπαθούν και εργάζονται σκληρά όλες οι πλευρές για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Βλέπεις ολόκληρες κομοπόλεις στη χώρα μας που κρατιούνται ζωντανές. Γιατί έχουν εκεί κοντά μια βιομηχανία. Ο πολλαπλασιαστής της βιομηχανίας είναι τεράστιος. Το outsourcing, η έμεση θέση εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κυρία Σαράντη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Για το πώς μπορούμε να βγούμε, θα κρατήσω το θετικό. Πώς μπορούμε να βγούμε από τις δυσκολίες της εποχής, που είναι και πολλές και περίεργες και διαφορετικές. Με ένα τραγούδι των Earth, Wind and Fire που μιλάει για την ημέρα, για το βράδυ για την ακρίβεια, της 21ης Σεπτεμβρίου, που έγινε τεράστια επιτυχία διαφημίσης, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Ακούτε Ionian FM

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Την αποστολή να πείσει τον Ξαρχάκο, του στέλνει το τραγούδι, του αρέσει, δέχεται, μπαίνει στο στούντιο, λέει τη φράση, φεύγει και φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτό θα σας χαιρετήσω για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Εύχομαι να είναι καλή εβδομάδα. Έξω προς ώρας είναι ο ουρανός γαλανός, ωραίος, ηλιόλουστα. Θα έρθει και φθινόπωρο τις επόμενες μέρες. Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, παιδιά. Υπομονή τώρα, τι να σας πω που έχει κίνηση. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να σας πω που δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση πολύ και στο Γυφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Άμα μπορείτε να τον αποφύγετε, να τον αποφύγετε. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, πραγματικά πάρα πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, είναι μπλοκαρισμένο το άπαν σύμπαν που λένε αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλίσεως, κόμβο Κηφισίας, 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα, 5 έως 10 στην έξοδο Γιαλαμία, 15 έως 20 από Μαραθώνος ως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15 έως 20 από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας. Ξαναλέω, άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άμα πηγαίνετε να ταξιδέψετε, φύγετε νωρίς γιατί θα μπλέξετε. Αυτά για σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και την σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζανάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, το Οικονομικό Επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ που δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστεί εφόσον ανάψει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνεται οριζόντια παρέμβαση, ενώ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Καμιά βιομηχανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη, σημειώνοντας πως πρέπει να θωρακιστεί η βιομηχανία. Ζήτησε να δοθούν ενισχύσεις και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα και αύριο, θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσει με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε δίνει θέση βρίσκεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παρέτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο πολιτικό κέντρο της Ελλάς, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδή του στις επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνω στην Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν, εντοπίστηκε ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του σούπερ μοντέλ των 19 Σίντι Κρόφορντ. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, σε δουκάρης νίκια στο Χάτπολ, η Manchester United δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και παρά τη στήριξη της διοίκης των Μάικλ Κάρι, ξεκίνησαν σενάρια με ονόματα υποψήφιων προπονητών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
9: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλισσα Σκουρή στα μικρόφωνα, χωρίς τον Σωτήρη Ξανάκη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ένα διάστημα της πρώτης ώρας της εκπομπής εκτάκτως. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, αλλά εκλεκτή παρέα στο στούντιο. Ο κύριος Αλέξανδρος Κλώσσας. Τον κρατήσαμε να μας δώσει τα φώτα του, το ρεπορτάζ.
1: Τα φώτα του τώρα. Μίλες πρώτα απ' όλα φώτα του, γιατί χρεώνεται πολύ. Στην εποχή που ζούμε. Ήταν και ο Νικολόπουλος που είναι τραγούδα για το «Μας έκαψαν τα καύσιμα».
0: Ναι.
1: Και σβήσαν τα τζάκια μας. Άστα τώρα, μην το ζητάς καθόλου. Ελπίζω να είναι καλοκαιρινός ο χειμώνας, γιατί αλλιώς καήκαμε.
0: Και κλακτή παρέα μαζί μας στο στούντιο.
1: Χρήστος Μυρίδης.
0: Πώς σου φαίνεται,
1: ένας και μοναδικός.
0: Χώση μην, το.
1: Ξέρεις γιατί το αφήνω, έλα, το μουσί.
0: Γιατί?
1: Για να το χαϊδεύεις όταν σκέφτεσαι.
0: Η Ελένη Τάγκα στα τηλεφωνήματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Καλά, Γερμανία δεν το συζητάμε το μείζον θέμα.
1: Σεισμός.
0: Το Βερολίνο το πήρε η αριστερά, το άλλο κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία το πήρε η ακροδεξιά.
1: Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα, όχι μόνο για την ακροδεξιά, είναι πρόβλημα για το ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας, αυτό που λέγαμε παλιά, η ατμομηχανή της Ευρώπης.
0: Είναι ευρωπαϊκής οικονομίας.
1: Ναι, σωστά, είναι, ναι, ίσως από τους πιο αδύναμους πολιτικούς αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Δεν μπήκε καν.
1: Δεν μπήκε στο ένα κρατήδιο.
0: Στο ένα κρατήδιο καν το Χριστιανοδημοκρατικό, ναι, κόμμα δεν ξανά έχει συμβεί ποτέ να είναι κατά το 5%.
1: Πότε.
0: Είναι πρωτοφανές που δείχνει την κρίση που υπάρχει στο σύστημα.
1: Στο Μεκλεμβούργο.
0: Ναι, και είπε ότι δεν παρετείται.
1: Δεν παρετείται.
0: Όχι.
1: Θα κάνει, λέει, όμως
0: μεταρρυθμίσεις
1: που δεν τον αφήνει το S5 τόσο καιρό να κάνει.
0: Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις?
1: Έλα μου ντε.
0: Και τι δεν κάνει τόσο καιρό? Το βασικό συμπέρασμα είναι να καταλάβουν γιατί ο κόσμος ψηφίζει όπως ψηφίζει.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν τους ψηφίζει.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για τον ένα βασικό εταίρο του κυβερνητικού συνασπισμού. Γιατί άλλοι σοσιαλδημοκράτες έχουν και εκεί μια τεράστια κρίση. Ουσιαστικά δηλαδή τους περνά 2-3 κόμματα σε ορισμένες περιοχές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Το Μεκλεμβούργο βγήκαν δεύτεροι και μάλλον θα πάρουν την κυβέρνηση, γιατί θα κάνουν το S5, γιατί θα κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά και οι σοσιαλδημοκράτες δεν περνάνε και καλά.
0: Ναι. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι. Αλλά ένα άλλο ερώτημα είναι τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Βέβαια. Υπάρχουν έτσι και άλλες επιπτώσεις στην Ευρώπη από τη στιγμή που πάντα η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με έναν άτυπο ηγέτη που ήταν η Γερμανία. Δηλαδή θυμάστε τη δικιά μας κρίση πόσο ρόλο έπαιζε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και τα λοιπά. Έτσι.
0: Για πάμε όμως τώρα να δούμε ταυτόχρονα Αγγλία.
1: Βέβαια. Γελίεται. Είστε εξών συνετέθη.
0: Και ο πρωθυπουργός εκεί.
1: Και αυτό σε αποδρομή.
0: Σοβαρά πρόβλημα.
1: Ναι. Αν και είναι καινούριο, είναι φρέσκο έτσι.
0: Ναι, εκεί αλλάζουν πιο πολύ από
1: ό,τι άλλαζε. Προβλήματα, γιατί φεύγουν τα υπόλοιπα κράτη σου. Ναι. Εμείς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Μην
0: μόνο θέλουν να φύγουν, δεν θα φύγουν.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Αλλά έχει τεράστιο δημοσκοπικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν τελειώνει, λίγη δεν έχει άλλη θητεία.
1: Και ποιο έρχεται?
0: Έλα, ένα ερώτημα μεγάλο.
1: Έρχεται Μελανσόν ή έρχεται Λεπέν? Και τι σημαίνει για την Ευρώπη αυτό?
0: Την Λαγκάρντ.
1: Η ίδια η Λαγκάρντ λέει και ξαναλέει και το έχει πει και στη συνεντεύξη τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πάρα πολλοί αναλυτές λένε ότι είναι στη λογική του να φανεί ότι έρχεται ως
0: απέτηση
1: του,
0: την κοινωνία.
1: Από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και όχι ότι έχει ίδια πολιτικές βλέψεις.
0: Λοιπόν, όλα αυτά δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί έχουμε εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το Ισραήλ, αλλά και τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.
1: Βέβαια. Και τις στενές σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και έχουμε επίσης και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Που εκεί ο Τραμπ τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Έτσι, ναι, υπάρχει και τα δύο σώματα, λέει, το Κογκρέσο και τη Γερουσία. $5,000 στον καθένα.
1: Καλά,
0: Αμερικανό.
1: Γράψει και κλάψει είναι αυτό, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δολάριο δεν πρόκειται να δούνε. Κερδίσει, χάσει. Δεν πρόκειται να δούνε δολάριο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει πάρει απόφαση ότι θα τις χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας πια τον Τραμπ. Τρέχει να κάνει ό,τι μπορεί όσο προλαβαίνει τώρα.
0: Κασιδιάρης σήμερα.
1: Ναι. Ο οποίος λέει Κασιδιάρης,
0: ναι,
1: θα το κάνει διαδικτυακά γιατί φοβήθηκε. Μήπως έχει τίποτα παρεκτροπές αν γινόταν ανοιχτά με κάμερες,
0: καλά,
1: και τέτοια,
0: ναι, καλά.
1: Και θυμίσει το μαύρο παρελθόν.
0: Ναι, καλά. Νομίζω ότι το βασικό που θέλει είναι να πει κάποια πράγματα όπως τα θέλει, να μην υπάρχουν ερωτήσεις επί αυτών.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν το κουβεντιάζουμε γιατί το θέλει, θα το δούμε και αυτό σήμερα. Στα ονόματα που είπαμε την περασμένη φορά, κρατήστε άλλο ένα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον θυμάσαι. Τον τη Νίκη.
1: Αυτό που κατέβαζε τα κάδρα, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κρατήστε
1: αυτός αυτό. Φιλότεχνος.
0: Στους άλλους. Στους άλλους τρεις από τους Σπαρτιάτες που είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Κάνει συγκεντρώσεις μόνος του Παπαδόπουλος και μαζεύει και κάποιο κόσμο. Εντάξει,
0: και
1: δεν
0: ακόμα
1: ότι...
0: λέει με 5.000 μέλη.
1: Αλήθεια λέει.
0: Έτσι λέει. Είδες. Έτσι λέει.
1: Κοίτα τι.
0: Και σου λέει εδώ είναι ένα υπαρκτό κόμμα. Πώς θα το απαγορεύσει αυτό το υπαρκτό κόμμα, αν ο Καστιδιάρης πάει με αυτό.
1: Εντάξει, τι θα πάει, δεν μπορεί να πάει. Θα είναι από πάνω, θα, σαν ομπρέλα.
0: Κάτσε να δούμε τι θα πει ο ίδιος.
1: Σωστό.
0: Περιμένουμε γιατί είναι η ώρα που κάτι έχει
1: να μας πει.
0: Να πει. Ναι. Α, να πούμε περαστικά. Σταμάτης Πανουδάκης, ένα ελαφρύ κυβερνικό. Ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Ανέβασε ένα βίντεο,
0: ναι.
1: Και μίλησε ο ίδιος. Είπε ότι είχε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, ετοιμάζει και τη μεγάλη συναυλία του Μεσολόγγι και δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί.
0: Δεν την κάνει. Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πιέστηκε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, που είπε ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο Θεός. Αυτό και εγώ πρέπει να το ακούσω. Αυτό.
0: Λοιπόν, όλοι να ακούμε τα μηνύματα, είτε τα στέλνει ο Θεός, είτε τα στέλνει το
1: οργανισμός.
0: Σώμα. Είτε τα στέλνει το σώμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το κοιτάξει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, για βγάλτε σιγά σιγά ομπρέλες. Ο κύριος Κλώστας που τα ξέρει όλα λέει ότι από σήμερα.
1: Θα ξεκινήσει, έτσι λένε οι ειδικοί, ότι ναι, θα έρθει φθινόπωρο από σήμερα. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα ρίξει και κάτι βροχούλες. Να δούμε.
0: Αύριο από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα λένε.
1: Ναι, και από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα. Ναι.
0: Οπότε πάρτε ομπρέλα μαζί σα.
1: Ναι. Φθινόπωρο είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει. Από πότε, 23 μπαίνει και ημερολογιακά το φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλάζει. Είναι η σημερία 23.
1: Η σημερία 23.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα είναι φθινοπορεινή η σημερία κανονική.
0: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γίνεται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα μου πεις τώρα ποια Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουν την ευκαιρία οι ηγέτες να κάνουν συναντήσεις.
1: Αυτό κύριο.
0: Τραμπ Σι, Τραμπ Ζελένσκι, Τραμπ Ερντογάν, Μακρόν Ερντογάν και άλλους. Δεν θα συμπέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, ναι, εκεί άρα συνάντηση δεν γίνεται.
1: Οι Πρωθυπουργοί είναι πρώτοι, οι Πρόεδροι τελευταίοι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θα βρεθούμε στο.
0: Οπότε επιλέξαμε να μην συμπέσουν, το λέγα εγώ. Οι δύο πλευρές επέλεξαν. Ή μία από τις δύο πλευρές να μην. Αλλιώς δεν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για τις άλλες φορές πώς γινόταν δηλαδή σε άλλες
1: φορές. Βρισκόμασταν. Ακόμα και όταν δεν είχαμε κλείσει ραντεβού κάπου στο διάδρομο.
0: Ναι, γινόταν.
1: Ναι.
0: Και μένει να δούμε, αλλά μην το δένετε. Νομίζω οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές για οργανωμένη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών για Αεραπετρίτη Φιντάν. Δεν το βλέπω.
1: Εκεί, στο περιθώριο της Συνόδου. Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός είναι ήδη εκεί και σήμερα θα επισκεφθεί τη Silicon Valley.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μεταδώσουμε τη γνώση μας για την υψηλή τεχνολογία.
0: Επίσης, δεν καταφέραμε ακόμα ως χώρα να κάνουμε μια συνάντηση με τον Τραμπ. Δεν ξέρω, καλό.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Εντάξει, ο Ρούμπιο έρχεται. Ναι.
1: Τώρα, μεταξύ μας, είναι καλή εποχή να κάνεις συναντήσεις με τον Τραμπ. Αυτό ήταν το πρώτο εξάμεινο της Προεδρίας. Τώρα το δεύτερο εξάμεινο είναι καλή εποχή.
0: Μέχρι πρόσφατα το κυνηγάγαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν μεγάλη. Να σου πω, τι θα γινόταν αν λέγαμε ότι γίνεται συνάντηση.
1: Τίποτα δεν θα γινόταν.
0: Θα γινόταν πανικός.
1: Χαμός θα γινόταν.
0: Τυχεία και τα ρέστα.
1: Εντάξει. Εντάξει. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τώρα θέλει κάποιος να φωτογραφηθεί μαζί με τον Τραμπ έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Για το εσωτερικό, για το εξωτερικό.
0: Με τα μέτρα τι θα γίνει.
1: Μέτρα. Πολλά μέτρα. Μέτρα παντού. Πρώτα απ' όλα θα γίνει προς τα μέσα τέλη της εβδομάδας. Άρα εγώ βλέπω.
0: Με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει, αλλά βλέπω ότι μεταξύ του ταρατατζούμ του Μεγάρου Μαξίμου και της πραγματικότητας του υπόλοιπου οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή δεν βλέπω να είναι πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν ήταν ενήμεροι, αλλά μάλλον δημοσιονομικά βλέπουν ότι πιέζονται και κάνει πολύ μεγάλο άνοιγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην όλη ιστορία.
0: Ξέρω, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση που δεν έχει ακόμα καταλήξει με τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Για την τιμή. Δεν έχει ακόμα καταλήξει. Γίνεται.
1: Προφανώς, για να ανακοινώσουμε πόσο κάτω από το 1,75 θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, θέλουμε να δούμε και ποιο είναι το κλίμα στην Ευρώπη για όλα τα υπόλοιπα. Να πω.
0: Ρωτήσω, δεν. Γιατί χρειάζεται η έγκριση?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται η έγκριση, δεν είναι τη Κομισιόν.
1: Μα το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μάλλον δεν καταλάβατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε ποτέ ότι δεν μας αφήνουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι, λέει, ένα δημοσιονομικό περιθώριο επιπλέον, ώστε να μην υπάρξει ζήτημα εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Η αλήθεια είναι ότι είναι στενά τα όρια πάρα πολύ τα δημοσιονομικά, αλλά. Από το δεν μας αφήνουν.
0: Άρα θα γίνει μείωση ούτως ή άλλως.
1: Κανονικά θα πρέπει να γίνει μείωση ούτως ή άλλως. Να σου πω, άμα κόψουμε καμιά απευθείας ανάθεση, άμα κόψουμε κανένα από εδώ, κανένα από εκεί, πως βγάλουμε κανένα φράγκο για να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν κακή ιδέα.
1: Λέω τώρα, ιδέες ρίχνω στο τραπέζι, γιατί αυτό που θα πει η Ευρώπη είναι, πες μου τι θα χάσεις από εκεί. Για να μου πεις από πού άλλο θα μου το δώσεις. Δεν θα πει μη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα υπόλοιπα κράτη, η Γερμανία, ας πούμε, που μειώνει από το 19 στο 7. Δεν περιμένει έγκριση, λέει ότι θα το μειώσω. Αυτό που συζητάνε οι Ευρωπαίοι, και δικαίως το συζητάνε, είναι ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, μήπως να το δούμε όλοι μαζί, ρε παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε και δημοσιονομικά και πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
0: Και ποιος σας εμποδίζει, ρε παιδιά, να το κάνετε?
1: Συνήθως μας εμποδίζεται ότι η Ευρώπη έχει πολύ γραφειοκρατία. Αυτό δεν λένε. Πρέπει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής, μετά να τα ξαναπάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το Eurogroup. Το Eurogroup πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Θα έπαιρνε μια απόφαση. Το Eurogroup μέσα Οκτωβρίου είναι Σύνοδος Κορυφής, γύρω στις 25 Οκτωβρίου. Είναι συνήθως καθιερωμένη τακτική Σύνοδος Κορυφής.
1: Βέβαια, κανονικά. Μην το ζητάς καθόλου. Θα πάει αυτό το γαϊτανάκι μέχρι να περάσει ο χειμώνας, μου φαίνεται. Και μετά κατά την άνοιξη θα ανακοινώσουν τα νέα κόλπα. Μου έλεγε και η πρόεδρος του ΣΒΕ πριν από λίγο ότι έχει αργήσει ολόκληρη η Ευρώπη στο να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά σχέδιο δεν υπάρχει για να πάμε, ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό το πράγμα και πότε θα πάμε, και να πάμε συντεταγμένα, γιατί αλλιώς κάθε χώρα θα κάνει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είδες τις συμμετοχές χθες στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου?
1: Ναι, εντυπωσιακό.
0: Η κόρη του Γιώργου, η Μαργαρίτα, η εγγονή της, ήταν
1: πολύ συγκινητική.
0: Ο γιος του Γιώργου δεν ήταν εκεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ήταν ένα στο εξωτερικό, τι κάνει?
0: Δεν ξέρω, είναι. Ναι. Τι άλλο έχουμε ως θέμα?
1: Και ο κύριος Λαλιώτης. Όπου άφησε και λουλούδια στον τάφο του Ανδρέα. Όλοι και του Σμίτ.
0: Τάφος του Ανδρέα. Ναι. Τι ήταν τώρα? Μία είδηση έτσι. Σούπερ μάρκετ. Τιμές.
1: Ναι.
0: 387 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλωθεί ότι θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών από παραγωγούς και σούπερ μάρκετ το δίδυμο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν οι κωδικοί συνολικά? 1740.
1: Ναι.
0: Πώς έχουν δηλωθεί ως τώρα, θα είναι και το τελευταίο δίμηνο
1: 300
0: του χρόνου. 300 τόσοι. Πώς είναι αυτό?
1: 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει.
0: Το
1: 1 πέμπτο. 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει ότι μιλάμε για 50-60 προϊόντα στην πραγματικότητα. Ούτε 50-60 προϊόντα.
0: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα σούπερ μάρκετ?
1: 25.000.
0: 25.000. Εντυπωσιακό το νούμερο. 25.000.
1: Και μιλάμε για 300 κωδικούς.
0: Είναι απολύτως βέβαιο ότι η αύξηση θα περάσει στις τιμές. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Το λένε ήδη. Το λέει ήδη η αγορά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όχι ότι θα μας σώσουν οι κωδικοί, γιατί θεωρητικά την πολιτική των προσφορών τη συνεχίζουν τα.
0: Σιγά-σιγά.
1: Να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Κλώστα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να μας δώσει τα φώτα του.
1: Τα φώτα κοστίζουν, μην το ξαναπείς αυτό.
0: Λοιπόν, και περιμένουμε σε λίγο και τον Σωτήρη Ξανάκη, που εκτάκτως δεν ήταν εδώ μαζί μας στην αρχή της εκπομπής. Γεια.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Αντώνη, υπάρχει ένα κομμάτι και πριν πάμε στα γενικά ή να πάμε πρώτα στα γενικά θα θες.
15: Όπως θέλεις.
14: Πάμε στα γενικά. Να βάλουμε τη σειρά, όπως δείχνει η δημοσκόπηση. Θέλω τις εκτιμήσεις σου, τις γνώσεις σου. Αυτοδυναμία, πόσο πιθανή είναι?
15: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι κάτι μακρινό και ούτε το πρόβλημα δηλαδή για την κυβέρνηση, η οποία είναι μόνη η οποία επί της ουσίας διεκδικεί αυτό το στόχο, είναι το έλλειμμα δεξαμενών. Δηλαδή φαίνεται να φτάνει σε ένα σημείο η Νέα Δημοκρατία που ναι μεν έχει... μπορεί να βλέπει το 3 μπροστά, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ο στόχος σε αυτή τη φάση για την κυβέρνηση. Ωστόσο φαίνεται να στερεύουν οι δεξαμενές. Βέβαια στην κυβέρνηση βλέπουν έναν άλλον δίκτυο, αυτό των αναποφάσιστων.
14: Θα πάμε σε αυτό, γιατί θα πιάσω όλα τα κόμματα μετά.
15: Ναι.
14: Αν με επιτρέψει, Αντώνη.
15: Δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εγγραφεί στη δεύτερη θέση, φαίνεται στις δικές μας μετρήσεις τουλάχιστον από τον Ιούλιο να είναι σταθερά σε ένα ποσοστό το οποίο ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Είναι στο 13,5% στην πρόθεση ψήφου, τον πηγαίνει κοντά στο 16% στην εκτίμηση. Έχει σχηματοποιήσει ο κύριος Τσίπρας ένα πυρήνα υποστηρικτών αυτού του μεγέθους. Το πρόβλημά του φαίνεται να είναι και για αυτόν η διεύρυνση σε άλλα ακροατήρια. Εκεί φαίνεται
14: σε τι βαθμό διεκδικείται η δεύτερη θέση.
15: Το Πασόκ βρέθηκε σε δύσκολη θέση μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις. Υπήρξε μια θετική παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα του Πασόκ, όπως εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο του, φάνηκε να έπεισε λίγο περισσότερο από αυτό του κ. Τσίπρα, που χρειάζεται μάλλον περισσότερης εξειδίκευσης. Επομένως, το Πασόκ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να μην αφήνει να ανοίγει διαφορά. Την κλείνει κάπως αυτή τη στιγμή από την Ελλάς. Συνεχίζει ο κ. Τσίπρας και έχει το προβάδισμα. Ωστόσο, νομίζω ότι το Πασόκ θα διεκδικήσει με όσες πιθανότητες έχει να ανατρέψει την κατάσταση. Έχει κάποια όπλα το Πασόκ, έχει κάποια όπλα ο κ. Τσίπρας. Είναι μεγάλο το διάστημα, ωστόσο, και θα δούμε ποιος θα αντέξει αυτή την κούρσα που θα υπάρχει μέχρι.
14: Χαρακτηριστικό και της δημοσκόπησης της GPO, η μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού.
15: Το είχαμε δει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση αρχή Σεπτεμβρίου. Είναι μια απότομη έτσι, απομείωση των ποσοστών της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, Βασίλη, όταν δημιουργείς μεγάλες προσδοκίες και δεν μπορείς άμεσα να τις καλύψεις, είναι και μεγάλη απογοήτευση που δημιουργείται μετά. Όλο αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις μαζικές αποχωρήσεις βασικών στελεχών, η αδυναμία της κυρίας Καριστιανού να αρθρώσει έναν πιστικό πολιτικό λόγο της έχει στοιχήσει. Θα δούμε αν θα καταφέρει να συντηρήσει αυτό το κρατήριο που έχει αυτή τη στιγμή, το οποίο τη βάζει στη Βουλή. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν κινήσεις προς διαφορετική κατεύθυνση. Και σίγουρα
14: πιστεύετε,
15: να βρει ένα πιο ξεκάθαρο.
14: Πιστεύεις ότι διακυβεύεται η παρουσία της στη Νέα Βουλή?
15: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ακροατήριο το οποίο την ακούει. Είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο δεν θέλει να ψηφίσει άλλα κόμματα. Δεν θα τους έλεγα αντισυστημικούς. Είναι μια ήπια μορφή αντισυστημισμού. Κυρία Καριστιανού προσπάθησε ή τουλάχιστον παρουσιάστηκε ως μια καινούρια πρόταση. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει, ξαναλέω. Θα είναι δύσκολο να συγκρατήσει αυτές τις δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω συνήθως τι συμβαίνει, Βασίλη, όταν καταγράφονται έτσι τέτοιες απώλειες, μετά αυτό το πράγμα αρχίζει και παίρνει μια μορφή εκθετική. Θα πρέπει να συγκρατήσει τις δυνάμεις που έχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο θέλει να την ακολουθήσει. Είναι στο χέρι της να καταφέρει να το συγκρατήσει.
14: Αντώνη Σαμαράς.
15: Λοιπόν, εκεί να είμαστε λίγο. Εντάξει, τώρα γίνονται απόπειρες να καταγραφεί καταρχά η θνητική του ψήφους. Η περίπτωση τη κυρία Καριστιανού, όμως θα συνδέω αυτά τα δύο, είναι χαρακτηριστική ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη. Πολλοί βέβαια λένε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Καριστιανού και ισχύει αυτό το πράγμα, είναι άλλος ο βαθμός εμπειρίας. Φαίνεται να έχει μια δυνητική ψήφο, μια περίμετρο της τάξης του 9,5%. Εγώ κρατάω το πολύ σίγουρο να ψηφίσω το κόμμα Σαμαρά στο 3,2 που τον βάζει.
14: Αυτό λες ότι είναι το κατόφλι.
15: Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πάρουμε, ας πούμε, κάτι δεδομένο, ότι ένα 3,2% δηλώνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά. Και ένα 6,3% το οποίο ίσως να το σκεφτόταν. Ξαναλέω πάλι, είναι πολύ διαφορετικό το τι προτίθεται να κάνουν για ένα υποδιαμόρφωση κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί και τι θα συμβεί όταν θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα και θα μπει μέσα σε αυτή την πολιτική μάχη.
14: Αντώνη, από πού κυρίως κόβει, από πού κυρίως παίρνει?
15: Αυτή τη στιγμή οι βασικές δεξαμενές είναι από την Ελληνική Λύση, από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ωστόσο ότι υπάρχει και από το χώρο του Πασόκ έτσι, ένα κομμάτι το οποίο θα σκεφτόταν να στραφεί προς τον κύριο Σαμαρά. Δείγματο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κάποιες δεξαμενές στο σύνολο της χώρας. Είναι αρκετά έτσι, έχει αρκετά μεγάλη αναφορά σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες και τις οποίες όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς ακουμπά ψηφοφόρους του 23 και όχι τόσο του 24 ή σημερινούς ψηφοφόρους. Δηλαδή ακούω από πολλούς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το ποσοστό τώρα και θα τις κόψει και ο Σαμαράς δύο μονάδες. Νομίζω δεν θα συμβεί αυτό. Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Σαμαρά, νομίζω ότι έχουν αποχωρήσει ήδη από την.
14: Είναι αυτοί που ψήφισαν, είναι αυτοί που ήταν στο 41%.
15: Στο 41%, είναι το 41%. Ναι, ναι.
14: Και όχι στο 28%.
15: Όχι, όχι. Ναι, τον Ευρωεκλογών. Εκεί πέρα. Εκεί πέρα θα.
14: Ερώτημα τώρα, ένα αποφάσιστη, μεγάλο ερώτημα.
15: Ναι. Παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό του να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι κάνει την κυβέρνηση, θα κάνει μια ανάγνωση θετική για την ίδια, να λέει ότι από τη στιγμή που μας έχουν ψηφίσει μια φορά, φέροντας τα διλήμματα, λίγο πριν τις εκλογές, θα καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε σημαντικό κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων. Ξαναλέω, όντως το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ ότι εδώ και δύο χρόνια περίπου, αυτό το κομμάτι, το που είναι περίπου 12-13%, δεν φαίνεται διατεθειμένο να επιστρέψει. Ψάχνει να βρει μια άλλη, να κάνει μια άλλη επιλογή. Θα δούμε κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρουν να τους πείσουν να επανέλθουν. Πάντως η αισιοδοξία της Νέας Δημοκρατίας εδράζεται σε αυτό το γεγονός, ότι περισσότερα είναι αποφάσεις που προέρχονται είναι δική της. Είναι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Επομένως θεωρεί ότι έχει τον πρώτο λόγο. Έχει μια λογική αυτοπολιτική και εκλογική. Ωστόσο θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να τους πείσει, έστω και την τελευταία στιγμή, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η καλύτερη λύση για αυτούς.
14: Τώρα σε αυτό το πλαίσιο και στην παρούσα στιγμή με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης. Επαναλαμβάνουμε GPO για τα παραπολιτικά του Σαββάτου που είναι ακόμα στο περίπτερο. Πόσα κόμματα μπορεί να υπάρχουν στη Βουλή, και το λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό, παίζει σημαντικό ρόλο στη κατανομή των εδρών και στο ποσοστό τυχών αυτοδυναμίας.
15: Σε αυτό το οποίο παίζει ρόλο, να ξαναθυμίσουμε πάλι, κυρίως είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
14: Αυτό φαίνει πιο μικρό, καθιστά πιο μικρό.
15: Κατεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας.
14: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, τώρα, σε αυτή τη μέτρηση, εδώ φαίνεται ότι εισέρχονται στη Βουλή και πιάνουν το όριο 8 κόμματα. Δεν είμαι έχω βεβαιότητα για το αν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον αριθμό. Θα είναι.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε 7.
15: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,5% στην εκτίμηση. Είμαστε μέχρι και την κυρία Καρυστιανού και τη φωνή λογικής, η οποία φαίνεται ενισχυμένη στις τελευταίες μετρήσεις του φθινοπόρου, η κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω την ευνοεί η ΕΡΤΕΝΤΑ γενικότερη που υπάρχει.
14: Μετά την επίθεση τη Φόντερ Λάιν την είδα και στο Μελιγαλά.
15: Έχει στοχεύσει ένα συγκεκριμένο κοινό η κυρία Λατινοπούλου. Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κοινού θα το διεκδικήσει ο κ. Σαμαράς. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς πώς θα γίνει η κατανομή.
14: Αντώνη, υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά αστικά κέντρα Ήπεθρος ως προς τα ποσοστά του κάθε κόμματος?
15: Θεωρώ ότι θα είναι εκλογές στις οποίες θα δούμε μεγάλες διαφορές στις εκλογικές περιφέρειες. Υπάρχει καταρχήν μια καταγεγραμμένη υπεροχή του ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιφέρειες εκλογικές της επαρχίας. Εκεί που ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ακόμα έτσι αρκετά ισχυροποιημένος. Η Νέα Δημοκρατία σε παραδοσιακές περιοχές της Βόρειο Ελλάδος και της Θεσσαλίας έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως συνεχίζει και έχει δυνάμεις στα όρια των ευρωεκλογών πάντα. Στις περιοχές του Βορείου Τομέα, του Νοτίου, την Αλφα Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
14: Εδώ στο Λεκανοπέδιο.
15: Ναι. Όχι σε όλο το λεκανοπέδιο, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως ο δυτικός τομέας, στον οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα η κυβερνητική παράταξη. Έχει δηλαδή αρκετά ταξικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, επιτραπή έκταση ψήφος, η κατανομή της ψήφου, δηλαδή σε περιοχές που είναι πιο οικονομικά ισχυρές. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σημειώνει καλύτερες επιδόσεις, όπου αντιμετωπίζονται μεγάλα οικονομικά προβλήματα και πιέζονται οι πληθυσμοί και η κυβέρνηση έχει ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος, όπως έχουμε ξαναπεί, που να μπορεί αυτό να το μετατρέψει σε ρεύμα ανατροπής και νίκης των συσχετισμών.
14: Τώρα κάτι τελευταίο, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Έχει ένα κομμάτι της έρευνας αναφέρεται στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι πιο πετυχημένος, ποιος εκφράζει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Εδώ Κώστας Καραμαλής 34,1, Κυριάκος Μητσοτάκης 27,9, Αντώνης Σαμαράς 11,7. Όμως έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή στηρίζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
15: Αυτό που διάβασε, Βασίλη, και διάβασα και το άρθρο σου
14: στο
15: περιστατωμένο, αυτό που ανέφερε στα νούμερα είναι στο σύνολο του.
14: Στο σύνολο του, ναι, μπράβο. Πάμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
15: Είναι πολύ διαφορετική εικόνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο πίσω πας, είναι μεγαλύτερη.
14: Όσο πιο τώρα πας, τόσο Μητσοτάκης ηγεμονεύει. Ναι. Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίζουν σήμερα Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αυτός που εκφράζει τις πολιτικές αρχές και αξίες του κόμματος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 85,9%, 20 περίπου μονάδες πάνω από το 2023. Έτσι.
15: Ακριβώς. Και μειώνονται τα ποσοστά του κύριου Καραμαλή και εκτενίζονται σχεδόν του κύριου
14: 8,7% του κυρίου Καραμαλή, 20,9% στις τελευταίες εκλογές του 23 και του Αντώνη Σαμαρά μόλις το 1,1 σήμερα έναντι 7,2 του 23. Μου έκανε εντύπωση.
15: Ναι, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της συζήτησης μας ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε προς τον κύριο Σαμαρά αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι μάλλον έχουν αποχωρήσει ήδη, δεν είναι σημερινή δυνητική ψηφοφόρη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαν ψηφίσει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μάλλον φαίνεται να έχουν αποχωρήσει. Εντάξει, είναι τα νούμερα ενδεικτικά της πολιτικής ηγεμονίας Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία σήμερα.
14: Ναι.
15: Κατά άλλους, δείγμα μιας πολιτικής μετατόπισης που έχει συμβεί στο ιστορικό του κόμματος και αποτέλεσμα των εκλογικών επιτυχιών που έχει ο σημερινός πρωθυπουργός, που καθιστά τη δική του παρουσία, ξαναλέω, ηγεμονική. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να βλέπουμε πάντα και τις μειοψηφικές απαντήσεις,
14: ναι,
15: που δηλώνουν και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μετατόπιση.
14: Ποιος είναι ένα δεύτερο ερώτημα στην ίδια ενότητα, είναι ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στο σύνολο 44,7 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, 11,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11,5 ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και αυτό ανατρέπεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τόσο προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είναι ανδιαφεσβήτητα ο πιο επιτυχημένος αρχηγός σύμφωνα και με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό ισχύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από 27,8% του 23 είναι τώρα στο 36,6%.
15: Ναι, και τρίτος είναι ο πατέρας του.
14: Ναι.
15: Ο Κωνσταντίνος, δηλαδή στους σημερινούς ψηφοφόρους έχουμε Καραμαλής, Κωνσταντίνος στην πρώτη θέση, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ ψηλά ποσοστά, 36,6%. Και τρίτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 7,2, είναι τέταρτος ο Κώστας Καραμαλής.
14: Έλεγε ο Αχιλλέας Καραμαλής, το δικό μου το σχόλιο, έλεγε ότι όποιος και να είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα θα είναι καραμαλικό. Α, λοιπόν, που το κόμμα είναι μητσοτακικό. Σε αυτή την περίοδο, έτσι δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Αυτό δείχνει απολύτως συμμέτρηση και είναι τέτοια τα ποσοστά που είναι μη αμφισβητήτημα, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται δημοσκόπηση για να το καταλάβεις. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το σεβασμό στη δημοσκόπηση.
15: Όχι, είναι. Εκλαμβάνεται πολιτικά αυτό το πράγμα. Απλά εντοπίζεται πλέον και δημοσκοπικά ότι είναι κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Το ιστορικό της παράταξης του.
14: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Εγώ σας ευχαριστώ. Αντώνης,
14: να είστε καλά. Αντώνης Παπαργύρης, GPO, σε μια πολύ διευθυντής ερευνών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στα παραπολιτικά, που κυκλοφορούν ακόμα στα περίπτερα και μπορείτε να το βρείτε.

0: κουμπάρι.
1: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
0: Να σε ψηφίσω.
1: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε, το λέω.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα. Σε σύντομα θα είναι μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης. Εκτάκτως ένα πρόβλημα τον κρατάει ακόμα λίγο μακριά μας. Και βουλευτής της πρώτης Αθηνών, αυτό το λέμε πρώτα απ' όλα, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, να συζητήσουμε μαζί του γιατί πολύ ταράζεται ο κόσμος, είναι πολύ ταραγμένη εποχή. Καλημέρα κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα κύριε Σκουρή, ο κύριος Ξενάκης υποθέτω πανηγυρίζει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ.
0: Σωστό κι αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, είδα ένα άρθρο σας νομίζω στην Καθημερινή με πολύ ενδιαφέρον που ζητάτε αποτουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε λίγο για τους ακροατές μας να πείτε τι ακριβώς εννοείτε?
1: Βεβαίως.
0: Εκεί θα σου πει ο άλλος, η Τουρκία εδώ είναι πάντα, δεν φεύγει.
1: Δεν παραμένει. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την πολιτική μας. Η πολιτική μας από το 1974 και μετά είναι δράση-αντίδραση. Δράση Τουρκίας, αντίδραση δικιά μας. Είμαστε προσαρμοσμένοι στο τι κάνει η Τουρκία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντικειμενικά πιο σοβαρό εχθρό μας, αντίπαλό μας στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί που έχουν φτάσει όμως τα πράγματα, αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, δηλαδή να παίξουμε πέραν της Τουρκίας.
0: Δεν αρκεί, θα το πείτε γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό λόγο.

0: Θέλω να σας ρωτήσω, δεν αρκεί με τόσους εξοπλισμούς?
1: Οι εξοπλισμοί είναι το ένα τμήμα. Εμείς βασιζόμασταν στην ασφάλειά μας ως τώρα σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η ισχυρή άμυνα, τη συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Και το δεύτερο είναι οι ισχυρές συμμαχίες. Στην πράξη απεδείχθηκε τα τελευταία χρόνια ότι οι ισχυρές συμμαχίες δεν υπάρχουν, ότι τα σημεία εκείνα που τα θεωρούσαμε ασφαλή λιμάνια δεν είναι και τόσο ασφαλή. Στην κρίση του ορού του Στρέι το 2020 διαπιστώσαμε ότι αφενός μεν η Αμερική δεν έδινε ιδιαίτερη διάθεση να παρέμβει, η δε Γερμανία προσπάθησε να παρέμβει, δεν κατάφερε ιδιαίτερα πράγματα.
0: Η Ευρώπη?
1: Η Ευρώπη, είναι λάθος να προσλαμβάνουμε την Ευρώπη ως ένα ενιαίο σύνολο με αλτρουιστικά συναισθήματα. Το κάθε κράτος έχει τα δικά του συμφέροντα.
0: Εγώ το ξέρω και συμφωνώ μαζί σας, αλλά θέλω να πω, η κυβέρνηση είναι που λέει η Ευρώπη.
1: Ναι, η Ευρώπη είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα ωριά της. Όταν βλέπουμε παραδείγματι την Ισπανία να φτιάχνει ελικοπτεροφόρο με την Τουρκία ή την Ιταλία να συνεργάζεται με την Τουρκία στο θέμα των drones, περιμένουμε από την Ευρώπη να πει πετάω έξω από την Τουρκία, έξω από το πρόγραμμα των εξοπλισμών της Ευρώπης, διότι κατέχει έδαφος ευρωπαϊκού κράτους? Πρέπει
0: για, τη Γαλλία, για τη Γαλλία είστε σίγουρος? Και εννοώ και πρωτίστως με την πόντιση του καλωδίου. Και το λέω γιατί σήμερα ο κύριος Μακρόν πιθανόν σε πολύ λίγους μήνες να μην είναι. Σίγουρα δεν θα είναι. Και πιθανόν και άλλος που δεν θα είναι στην ίδια γραμμή.
1: Το θέμα είναι τα συμφέροντα των κρατών. Τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία δένουν τα κράτη μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή η πόντιση του καλωδίου είναι κάτι που συμφέρει και τη Γαλλία εκτός από εμάς. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές δηλαδή ακόμη και αυτές είναι τα συμφέροντα μεταξύ των κρατών.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είστε σίγουρος ότι είναι μια σταθερά, ότι μπορεί να παρέμβει στο Αιγαίο σε μια κρίση?
1: Όταν είπα λοιπόν ότι ζούμε σε ασταθείς καιρούς με βέβαια λιμάνια, είχα κατεξοχήν στο μυαλό μου τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μπορεί να βασιστεί στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί. Και αν ασχοληθεί, δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου.
0: Νομίζω είναι η δήλωση της ημέρας. Προσωπικά συμφωνώ, αλλά δεν έχει καμιά σημασία.
1: Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Να κινηθούμε δημιουργώντας συμφέροντα, δημιουργώντας συμμαχίες, παίζοντας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν το κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια. Οι συμμαχίες μας με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, οι προσπάθειες που κάνουμε με την Ιορδανία, με την Ινδία, η συμμετοχή μας στον ΑΗΜΕΚ. Όλα αυτά είναι τμήμα αυτής της λογικής. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο έντονα, διότι και η Τουρκία αναπτύσσεται πλέον πολύ πιο έντονα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Τώρα που είναι η κρίση στον κόλπο, η Ελλάδα έστειλε αυτονόητα στρατιωτικές δυνάμεις για προστασία της Κύπρου, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αντιαεροπορικά το χώρο της Βουλγαρίας και εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε αντιαεροπορικά συστήματα σε Κατάρ και σε Εμμυράτα. Αυτά τα τελευταία που σας ανέφερα δεν ήταν αυτονόητα. Είναι αυτά όμως που σε κάνουν παίκτη. Δηλαδή, λέει ο άλλος, έχει κάποιο λόγο. Δεν είναι ένας παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό συγκεκριμένα. Φαντάζομαι όπως το λέτε, δεν είστε υπέρ το να επανεξεταστεί η παρουσία της πυροβολαρχίας με τους Patriots στη Σαουδική Αραβία?
1: Εάν είναι να επιστρέψουμε την πυροβολαρχία ως γυνάτη για τη συμφωνία της Μίκας, όχι, εναντίον. Αν είναι να την επιστρέψουμε για υπηρεσιακούς λόγους, διότι στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα υπηρεσιακά που πρέπει να καλύψουμε, σε αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και προφανώς συμφωνώ απολύτως. Το λέω διότι όταν είναι η συμφωνία της Μέκας αρχίσαν πολλοί συμπατριώτες μας να πάρουμε τώρα τους πυράβλους από την Σαουδική Αραβία.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα. Ερώτημα ακόμα. Patriot, γιατί πιέζεται η χώρα στην Ουκρανία, πρέπει να στείλει η Αθήνα? Την κάνει παίχτη μια τέτοια κίνηση, θέλω να πω.
1: Στην Αθήνα έχει στείλει πολύ στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι θα έκανε διαφορά κάτι σε σχέση με τους Patriot. Έχουμε στείλει ήδη πολύ στρατιωτικό υλικό. και συνεχίζουμε από αποθέματα τα οποία μας διευκολύνουν κιόλας. Δηλαδή, επειδή είμαι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών και βλέπω ότι φεύγει, όταν διώχνουμε οβίδες οι οποίες κοντεύουν να λήξουν και τις διώχνουμε και πλωνόμαστε κιόλας, δεν είναι κάτι κακό για εμάς, διότι θα έπρεπε αλλιώς να βρούμε τρόπο να τις καταστρέψουμε.
0: Σε αυτό το επίπεδο, μια τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της σχεδόν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι ότι είναι δεδομένη απέναντι στους συμμάχους. Αυτό εννοείται ότι...
1: Αυτή είναι μια παλιά συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ των μακροχρόνιων σχέσεων. Δεν είμαι υπέρ της μίας βραδιάς. Δεν εκτιμάται η μία βραδιά. Αλλά η μακροχρόνια σχέση είναι αυτή η οποία δημιουργεί και δεσμούς. Απλώς είμαστε σε μια φάση στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Και αναφέρομαι κυρίως στην Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Γερμανία τα βλέπετε, όπως και μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία και αλλού, κυρίως για τη Γερμανία. Πώς αντιμετωπίζετε η ακροδεξιά κατά τη γνώμη σας? Λέει ο κύριος Μέρς, θα κάνω μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις πήρε το μήνυμα? Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν, θέλω να πω, το φαινόμενο εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό?
1: Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πράγματα είναι να κλείσουμε τα μάτια στα προβλήματα τα οποία στρέφουν τον κόσμο προς την ακροδεξιά. Δεν είναι μόνο η αντίληψη του κόσμου είμαι ακροδεξιός, είναι και καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί ο άλλος να αισθάνεται αποκλεισμένος από την ευημερία του υπόλοιπου λαού. Ή κάποιος να αισθάνεται ότι έχει καθημερινά προβλήματα που ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Παίρνω ως παράδειγμα πάντοτε την Ελλάδα. Όταν το πρόβλημα ασφάλειας σε περιοχές του κέντρου εκτινάχθηκε λόγω απουσίας της αστυνομίας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εκτινάχθηκαν και τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όταν εμπεδώθηκε το αίσθημα ασφαλείας, πέσανε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα κόμματα λειτουργούν ως
0: καλά, δεν υπήρχε
1: διαμαρτυρία.
0: Η Χρυσή Αυγή τότε ήταν εκτός, ναι, θέλω να πω.
1: Όχι, το 2010-11 η Χρυσή Αυγή εκτινάχθηκε περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, στα κάτω Πατήσια, εκεί πέρα. Δεν είχε ακόμα απαγορευτεί. Ο λόγος που εκτινάχθηκε ήταν διότι η αστυνομία είχε εξαφανιστεί από αυτές τις περιοχές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ρόλο της αστυνομεύσεως τον ανέλαβαν αυτές οι.
0: Χρυσαυγίτες.
1: Ναι. Και εκτινάχθηκε το ποσοστό της Χρυσαυγής. Το θέμα είναι να έχεις το κράτος εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Σπουδή. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Κρατάω πόσα πολύ ενδιαφέροντα είπε, συμφωνείτε, διαφωνείτε, ότι δεν μπορείς να βασιστείς πλέον στην Αμερική. Είναι κάποιες φορές και να μπορέσει και να θελήσει να παρέμβει, μπορεί να μην θέλεις να παρέμβει εσύ. Το κρατώ. Λοιπόν, και πάμε στο πληρέστερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα με μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρα σπίδα με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση ως 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και θα καλύπτει νοικοκυριά που ζεσταίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Καμιά βιομηχανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος. Θα πρέπει να θωρακιστεί, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη. Ζήτησε να δοθούν ενισχύσεις και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα στην αίτησή τους να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Ως αντιστάθμισμα, οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση στο ΙΕ στη Νέα Υόρκη, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώρικου συστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και την σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και μείνει εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παρέτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει το πολιτικό κέντρο της Ελλάς, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο το επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν στην Πέμπτη σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί και ένας τραυματίας από πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφαντουργίας στην πόλη Φωσάν της Κίνας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πας Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ για τη Super Bet League 2. Ο Αργεντινός Superstar Λιονέλ Μέση έφτασε τα 930 τέρματα στη μυθική του καριέρα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης να συζητήσουμε την επικαιρότητα, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Λοιπόν, εκλεκτή παρέα στο στούντιο, αλλαγή βάρδιας, Δημήτρης Κύρκος, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια βεβαίως Κατερίνα Πλατή όπως κάθε μέρα, Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880, 211-10-80-880, και περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Σήμερα περιμένουμε τον τρόπο που έχει επιλέξει ο κύριος Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, να ιδρύσει κόμμα. Περιμένουμε, ματέωσε την συνέντευξη τύπου που έλεγε. Θα κάνει απλώς μια δήλωση από το κανάλι στο οποίο προβάλλεται. Η πραγματική πραγματικότητα όμως, και συγγνώμη για την έκφραση, είναι η επόμενη μέρα στην Γερμανία, η αστάθεια που προκαλείται στην ατμομηχανή της Ευρώπης σε μία περίοδο που και σε πολλές άλλες δυνάμεις, ηγέτιδες στην Γερεά Ήπειρο μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα η Βρετανία, υπάρχουν προβλήματα και πολύ μεγάλες εσωτερικές αναταράξεις, και περιμένοντας βεβαίως να δούμε και τις εκλογές στη Γαλλία αρχές του νέου έτους. Ο Μακρόν δεν θα είναι πια, δεν έχει δικαίωμα άλλης θητείας. Να δούμε αν και εκεί η ακροδεξιά θα κατορθώσει να πάρει κεφάλι, να κατορθώσει την εξουσία. Ακούγονται ονόματα εναλλακτικά, για παράδειγμα αν η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, λένε πολλές πληροφορίες, θα είναι υποψήφια απέναντι στο κόμμα της κυρίας Λεπέν, είτε είναι η ίδια είτε Μπαρντελά, να δούμε είναι και ο Μελανσόν, πώς θα πάει εκεί η ιστορία. Αλλά η Γερμανία έχει, νομίζω ποτέ δεν έχει βρεθεί καγκελάριο σε τόσο δύσκολη θέση, σε τόση απαξία και με τόσα προβλήματα όσα έχει βρεθεί, όσο βρίσκεται σήμερα ο κύριος Μέρτς. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά μετά το διάλειμμα με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, συνάδελφό μας από την Καθημερινή και συγγραφέα. Όπως στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα συζητήσουμε με τον Αντώνη Μαυρόπουλο για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί πραγματικά να γίνουν οι άνθρωποι, για παράδειγμα, υπηρέτες? Κάποιος είχε πει κάποτε ότι μπορεί να είναι οι άνθρωποι τα κατοικίδια των ρομπότ, εφόσον θελήσουν να τα κρατήσουν. Πάμε σε εκεί? Γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί στελέχη των ιδίων των εταιριών ζητάνε να πέσουν ρυθμοί? Τι κρύβεται πίσω από αυτά? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταρχήν μπορεί κάποιο κόσμο να τον ξενίζει, αλλά είναι στην καρδιά της νέας πραγματικότητας, είναι η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο μας και την οποία ραδιόφωνα που θέλουν να είναι πρωτοπόρα δεν μπορεί παρά να το θίγουν το θέμα, να το ερευνούν και να το αναδεικνύουν. Περιμένουμε και τα μέτρα, την εξειδίκευσή τους μέσα στην εβδομάδα. Ο προγραμματισμός μέχρι τώρα είναι με μια γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν σήμερα να παρουσιαστούν τα μέτρα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν ακόμα ορισμένα προβλήματα ή δυσκολίες, δεν ξέρω ακριβώς, στην εξειδίκευσή τους, στην οριστικοποίηση των μέτρων. Για παράδειγμα, πώς θα συμμετάσχουν τα δηληστήρια στη διαμόρφωση των τιμών, ποια θα είναι η δική τους προσφορά και πολλά άλλα. Νομίζω όμως μέσα στη βδομάδα θα υπάρχουν, μέχρι τότε μπορούμε να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας είπαμε πριν και για το θέμα της ακρίβειας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν
να μην επιβαρυνθούν τα τρόφιμα, άλλα προϊόντα, γενικά στα σούπερ μάρκετ η κατάσταση, όσο υπάρχει, όσο αναμένεται, όσο προχωράει αυτή η αύξηση των καυσίμων.

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα που αναδεικνύουν οι γερμανικές εκλογές είναι ότι το Ντανλίνκε, δηλαδή εκεί η αριστερά, κέρδισε το Βερολίνο. Το κρατήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, με μια υποψήφια, με μια επικεφαλής, Τουρκάλα, μετανάστρια στην πορεία, που υποσχόταν κρατικοποίηση κατοικιών. Δηλαδή, τύπο κρατικοποίηση των εταιριών κατοικιών που είχαν πάνω από 2.000 διαμερίσματα στην κατοχή τους. Ήταν η κεντρική συζήτηση που δείχνει πόσο το πρόβλημα των ενοικίων, πέρα από την ακρίβεια των σούπερ μάρκετ, επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που αναγκάζονται και νοικιάζουν σπίτια και επηρεάζει την πολιτική και εκλογική του συμπεριφορά.

Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Απόψε νομίζω στην τηλεόραση του Α θα είναι η Άλκο με τον Κώστα Παναγόπουλο και τις αμέσως επόμενες ημέρες η Μέτρων Ανάλυσης στο Mega Channel, στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Στράτο Φαναρά. Συζητήσαμε πριν με τον Αντώνη Παπαργύρη για την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχαν το Σάββατο τα παραπολιτικά, δημοσκόπηση της GPO, που είχε και ένα επιπλέον στοιχείο πέρα από τους γενικούς αριθμούς. Το αναλύσαμε και αυτό. Ποιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ιστορικά είναι δημοφιλέστερος, αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι καραμαλική ή μητσοτακική, είναι μητσοτακική. Και μια σειρά ερωτήματα τα οποία υπάρχουν, πόσο μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα γίνει για την δεύτερη θέση, αν θα πάμε σε έναν δικοματισμό, ποια κόμματα θα συμμετάσχουν στη Βουλή, γιατί το ποσοστό αυτό ανεβάζει ή κατεβάζει το ποσοστό μιας ενδεχόμενης, μιας επιζητούμενης αυτοδυναμίας κλπ. Για το ποδόσφαιρο δεν συζητήσαμε ακόμα, γιατί δεν είναι στο στούντιο ο Σωτήρης. Ας δούμε αν θα προλάβουμε μετά. Για την υπόθεση με το τι συμβαίνει σε διάφορους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο πλέον το ιατρείο στο Κολωνάκι που οδήγησε στον θάνατο τον Μαζονάκη, είναι συνολικά τι γίνεται με μια σειρά κλάδους της ιατρικής και πώς αυτοί ελέγχονται. Νομίζω και αυτό εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα, νέα στοιχεία αναμένονται σήμερα. Ο κύριος Πολάκης μάλιστα πολύ με αποκαλύψεις από ό,τι είδα στην ανάρτησή του σε δημοσκόπηση για τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Πατούλη, δύο πρόσωπα, να δούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία, τι απαντήσεις θα υπάρχουν. Είναι ένα θέμα πάντως πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό.

Ο Τραμπ βεβαίως πέτυχε να κερδίσει, δεν την έκανε αμερικάνικη, αλλά κέρδισε και την Γροιλανδία. Αυξάνει την αμερικανική επιρροή αυτός ο συμβιβασμός στην Αρκτική, όμως αφήνει την κυριαρχία της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της νήσου άθικτο, ουσιαστικά ή τυπικά μετά τις εξελίξεις αυτές.

0: Λοιπόν, με λίγο τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23085.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Telecom.gr. Ο συνάδελφός μας, Πέτρος Παπακοσταντίνου, από την καθημερινή συγγραφέα βιβλίων. Χαρά για μας να κουβεντιάσουμε λίγο για τις εξελίξεις στην Γερμανία. Πέτρος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Σε δύσκολη θέση ο καγκελάριος.
2: Τώρα το δύσκολο είναι φημισμός. Είναι στη γωνία του Καραβάτσου και δέχεται από παντού σφυροκοπήματα. Έτσι. Ο ίδιος είπε πως τα αποτελέσματα τα χθεσινά ήταν καταστροφή. Πραγματικά ήταν καταστροφή για το κυβερνών κόμμα, την CDU, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που συγκυβερνά μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες. Έχασε το Βερολίνο, που είχε τη Δημαρχία και την έλεγχο του τοπικού κρατηδίου, από την αριστερά, την Die Linke, το κόμμα Die Linke, σημειώντας μεγάλη πτώση. Αλλά το πιο συντριπτικό ήταν αυτό που έγινε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το κρατήδιο, που γίνονταν και εκεί εκλογές χθες. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σε έκθεση και πιο μικρά σε πληθυσμό κρατήδιο στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου το CDU, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, έμεινε εκτός τοπικού, από ό,τι φαίνεται με τα τελευταία αποτελέσματα, μένει εκτός του κοινοβουλίου.
1: Δεν έπιασε δηλαδή το 5%, παίρνει κάτω από 5%.
2: Τελευταία φορά που κοίταξα ήταν πριν από λίγα λεπτά 4,9%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μετά το 1949. Από τότε δηλαδή που επανήλθε η δημοκρατία στην ομοσπονδιακή τότε Γερμανία. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που συνέβη. Ο Μέρτς βέβαια δήλωσε πως παρόλα αυτά θα συνεχίσει, δεν παραιτείται ούτε από πρόεδρος του κόμματός του, ούτε από καγκελάριο της Γερμανίας, γιατί λέει πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.
1: Ερώτημα τώρα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις ποιες ήταν, αυτές που οδηγήσαν.
2: Ήταν αυτές που βγάζουν την ακροδεξιά, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να πω, ή ναι, έχει κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί να το κάνεις γρηγορότερα αυτό που οδήγησε εδώ, φαντάζομαι δεν είναι η λύση.
2: Οι μεταρρυθμίσεις του Μέρτς είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον να μειώσει το κόστος, το εργασιακό και κυρίως το ασφαλιστικό για τις επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι γερμανικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει για τους εργαζόμενους πάγωμα μισθών και μείωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Έχει βάλει μπροστά να αυξήσει τη σύνταξη, το όριο συνταξιοδότηση στα 70 χρόνια σε βάθος χρόνου. 70 χρόνια στη Γερμανία, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Και το δεύτερο ήταν στο φόντο του πολέμου της Ουκρανίας και της κινδυνολογίας που είχε αναπτυχθεί πως μπορεί να βρεθούμε σε πόλεμο με τη Ρωσία αύριο, να ενισχύσει πάρα πολύ τις στρατιωτικές δαπάνες και το γερμανικό στρατό, που για να το κάνει αυτό πρέπει να κόψει τις κοινωνικές δαπάνες.
1: Άρα δηλαδή λέει θα κάνει γρηγορότερα αυτά που έφεραν ακριβώς την ακροδεξιά.
2: Το ομολόγησε η σοσιαλδημοκράτησα που συγκράτησε κάπου στους δημοκράτες, βγήκαν δεύτεροι κάτω από την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, η κυρία Μανουέλα Σβέσινγκ, ομολόγησε πως ένας από τους βασικούς λόγους που πήγαν ψήφι στην ακροδεξιά ήταν ότι ο κόσμος δεν θέλει αυτή την αντιρωσική, ας το πούμε έτσι, γραμμή, που σημαίνει γιατί να κόψουμε το Nord Stream που παίρναμε φτηνό ρώσικο φυσικό αέριο και να παίρνουμε το πανάκριβο υγροποιημένο αμερικανικό. Το ομολόγησες και καταλαβαίνεις ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ έντονη το επόμενο διάστημα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ο συνασπισμός με τους σοσιαλδημοκράτες μπορεί να κρατηθεί τώρα? Γιατί φαντάζομαι και οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορεί παρά να έχουν, ναι, κόστος από αυτό.
2: Τώρα, βραχυπρόθεσμα θα κρατηθεί. Θα κρατηθεί και ο Μέρτς καγκελάριος. Άλλωστε είχε φροντίσει προκαταβολικά, είχε βάλει τους 8 πρωθυπουργούς κρατηδίων από τα 16 κρατήδια, οι 8 είναι χριστιανοδημοκράτες. Και είχαν και οι 8 υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή τώρα.
1: Τους είχε φέρει και στα γραφεία το βράδυ των αποτελεσμάτων.
2: Ναι, τους είχε βάλει μία ώρα πριν από τα exit polls, ώστε να έχει την κάλυψή τους και να βγει να κάνει τις δηλώσεις αυτές, ότι πάθαμε καταστροφή αλλά συνεχίζουμε. Με την ίδια γραμμή. Λοιπόν, οπότε τώρα δεν θα τον ανατρέψουν, διότι δεν έχουν άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Και αν πάνε σε προώρες εκλογές, θα είναι καταστροφή και για αυτούς και για τους σοσιαλδημοκράτες. Γενικά, το κέντρο, το πολιτικό κέντρο που κυβερνά τη Γερμανία στην κεντροδεξιά του Μέρτς και στην κεντροαριστερή τη σοσιαλδημοκρατία απόχρωση, παθαίνει πανολεθρία. Και οι δυνάμεις που ενισχύονται είναι αυτές που βρίσκονται στις απέναντι πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η AfD από μια πλευρά και το D-Link από την άλλη. Δεν θέλω να μπω σε θεωρία δύο άκρων. Η Ελή Φαράλ τη D-Link και τη αριστερά είναι μια πολύ προοδευτική υποψήφιο, που είναι ελπιδοφόρο το ότι κέρδισε το Βερολίνο και έγινε ανάχωμα προς την ακροδεξιά. Κόρη Τούρκων μεταναστών, έτσι, στα 45 της χρόνια. Και εκεί γιατί έπιασε η αριστερά και πήρε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό και πήρε και τη Δημαρχία του Βερολίνου. Κυρίως γιατί είχε ένα πρόγραμμα εναντίον της λιτότητας, εναντίον του πολέμου και για το στεγαστικό πρόβλημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αγωνίας των Βερολινέζων.
1: Ήταν το πρόγραμμά της για την κρατικοποίηση των εταιριών κατοικιών.
2: Ναι, αυτό μπορεί να ακούγεται και
1: εδώ. Και το ψήφισε το Βερολίνο. Ακούγεται και εδώ παράξενο, θέλω να πω.
2: Παράξενο.
1: Όχι στο Βερολίνο.
2: Ναι, με τη διαφορά ότι το 2021, στις προηγούμενες εκλογές δηλαδή για το κρατήδιο, οι Βερολινέζοι είχαν κάνει δημοψήφισμα και είχαν ψηφίσει υπέρ της εθνικοποίησης των περίπου 220.000 διαμερισμάτων που ανήκουν σε funds, επενδυτικές εταιρείες, real estate και τέτοια. Το είχαν ψηφίσει οι Βερολινέζοι. Αλλά οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούν τη Γερμανία φρόντισαν να μην γίνει. Έκαναν τη γνωστή συνταγή που λέει: όταν δεν θες να λυθεί ένα πρόβλημα, φτιάξε μια επιτροπή. Έφτιαξαν μια επιτροπή που το μελετάει ακόμα. Αυτό που λέει λοιπόν η Ελή Φαράλ αυτή τη στιγμή είναι να εφαρμοστεί αυτό που εκφράστηκε με τη βούληση του γερμανικού λαού. Να πάρουμε τα 220.000 αυτά διαμερίσματα από τους κερδοσκόπους και να τα δώσουμε στον κόσμο που δεν έχει να μείνει.
1: Απ' την άλλη μεριά, η εναλλακτική για τη Γερμανία λέει ότι πρέπει να φύγει ο Μέρτς και να υπάρχει συνεργασία με το CDU, με τους χριστιανοδημοκράτες. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση αυτή.
2: Ναι,
1: προφανώς θέλει να τους διεμβολήσει.
2: Ναι, ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και δεν το λένε έτσι στον αέρα, διότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μία τάση μέσα στη CDU. Μπορεί να μην ακούγεται με υψηλούς τόνους στον δημόσιο λόγο, αλλά στους ψήθυρους, στους διαδρόμους ακούγεται πάρα πολύ. Υπάρχει μία τάση στο CDU που λέει ότι πρέπει να κάνουμε τον μπλοκ της νέας δεξίας. Να αποδαιμονοποιήσουμε την AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, διότι δεν έχουμε άλλη προοπτική διακυβέρνηση και η συγκυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες δεν οδηγεί πουθενά.
1: Τελειώσανε.
2: Ναι, και να πούμε κάτι, ότι βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο για τη Γερμανία, διότι έχει το ιστορικό άγχος του ναζισμού. Η AfD δεν έχει κάνει την προσπάθεια που έκανε η Λεπέν και η Μελόνι στην Ιταλία, η Λεπέν στην Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία, να αποδαιμονοποιηθεί, να αποκηρύξει το καθεστώς. Αντίθετα, έχει βγει σε κρατήδια στις εκλογές λέγοντας πως πρέπει να τελειώνουμε με όλη αυτή τη φλιαρία για το ολοκαύτωμα, για το Χίτλερ κτλ. Και να κοιτάξουμε την ένδοξη γερμανική ιστορία του Μπίσμαρκ, του Κάιζερ και τέτοια, έτσι. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να δούμε την AfD σε κυβερνητικό ρόλο. Ωστόσο, είναι ανησυχητικά αυτά που συμβαίνουν και κυρίως η Γερμανία είναι το καναρίνι στο ανθρακοριχείο. Μας προειδοποιεί δηλαδή για την άκρηξη που μπορεί να γίνει αλλού και πρώτα απ' όλα στην Γαλλία στις εκλογές της επόμενης άνοιξης, του επόμενου Απριλίου, όπου αυτή τη στιγμή η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το φαβόρι.
1: Ήθελα εκεί ακριβώς να πάμε, Πέτρο, το έλεγα και πριν. Έχουμε μια Ευρώπη πια που. Δεν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω Ευρώπη. Που η Βρετανία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εντείνονται οι αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό της και έχουμε και μια.
2: Και φροντίζει και ο Τραμπ να τις ενισχύει, έτσι.
1: Σωστό.
2: Είπε ότι η Ιρλανδία πρέπει να γίνει ενιαία και μετά βγήκαν και οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί να ξαναβάλουν θέμα. Οι Ουαλοί, συγγνώμη.
1: Ναι, να βάλουν θέμα δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία τους.
2: Ναι, που η Ουαλία δεν έβαζε μέχρι τώρα. Η Σκωτία έχει βάλει. Έγινε ένα δημοψήφισμα. Το είχαν χάσει οι οπαδοί της ανεξαρτησίας, αλλά ο Τραμπ. 10
1: πόντους νομίζω διαφορά ήταν.
2: Ναι, η Ευρώπη θέλει να πάρει τον Καναδά και ο Τραμπ θα διαλύσει την Ευρώπη.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό και έχουμε και την Γαλλία.
2: Στο είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή, όπως έλεγε και ο Λιόπουλος. Ναι.
1: Και έχουμε και την Γαλλία που ο Μακρόν τελειώνουν οι θητείες του. Κάποιοι συζητούν σαν λύση την κυρία Λαγκάρντ, πιθανόν στο παρασκήνιο. Αυτή η κρίση που θα οδηγήσει.
2: Ναι, προς το παρόν η Ευρώπη βρίσκεται σε νεκρό σημείο, ας το πούμε έτσι. Είναι δεδομένο πως με έναν αποδυναμωμένο Μέρτς για το επόμενο διάστημα θα μείνει μεν, αλλά δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσεις αυτές που θα ήθελε, έτσι. Και με έναν Μακρόν που σκέφτεται τι θα γίνει φεύγοντας, την προηγούμενη εβδομάδα οι Financial Times έγραψαν ένα άρθρο ότι οι Γάλλοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Βρυξέλλες, να προωθήσει γρήγορα νομοθεσία σε διάφορα μέτωπα, κυρίως για θέματα περιβάλλοντος, στρατού και ούτω καθεξής, διότι μπορεί να βγει η Λεπέν και τι θα κάνουμε μετά. Άρα βρίσκεται σε ένα νεκρό σημείο αυτή τη στιγμή. Το άλλο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι αυτά τα σχέδια στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης στο όνομα του κινδύνου της Ρωσίας και δημιουργίας μεγάλου ευρωπαϊκού στρατού, γερμανικού στρατού και ούτω καθεξής. Αν αύριο έχουμε τη Λεπέν στην Γαλλία, την Μελόνι στην Ιταλία, τον Φαράζ στην Αγγλία και την ακροδεξιά ενδυναμωμένη στη Γερμανία, αυτός ο ευρωπαϊκός στρατός ποιοι θα τον ελέγχουν? Δηλαδή μήπως αυτή η Ευρώπη θυμίζει ατμόσφαιρα δεκαετίας του 30.
1: Τώρα αν σε ρωτήσω για κάτι ακόμα, μιας και σε βρήκαμε, η Γρυλανδία τι σηματοδοτεί η λύση που επιτεύχθηκε?
2: Ναι, ακόμα δεν έχουμε δει το κείμενο καταρχήν, έτσι θα το δούμε αυτή τη βδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συνάντηση ο Τραμπ προφανώς με την Μέτε Φρεντερίξεν, την πρωθυπουργό της Δανίας, και εκεί περιμένουμε να ανακοινωθεί το κείμενο της συμφωνίας. Έχει επιβεβαιωθεί πάντως πως υπήρξε συμφωνία. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ και το επιβεβαίωσε η Φρεντερίξεν και ο Νίλσεν, ο τοπικός ηγέτης της Γρυλανδίας, που είναι αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία, έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Τραμπ, και μένει να δούμε αν είναι έτσι ακριβώς, είναι ότι πρώτον θα έχει μόνιμη στρατιωτική παρουσία ενισχυμένη η Αμερική στη Δανία, στη Γρυλανδία, συγγνώμη. Αυτό δεν είναι καινούριο βέβαια. Από το 1941 είναι η Αμερική στη Γρυλανδία, έχει βάσεις, και από το 1951 έχει μια συμφωνία που διεύρυνε κατά πολύ τη στρατιωτική παρουσία της. Δεν ξέρω αν είχες διαβάσει το best seller, ήταν τότε, τη δεκαετία του 80, η Δεσποινής μιλάει στο χιόνι, που ήταν στη Θούλη πάνω, τώρα το λένε Πιτούφικ, που είναι η τεράστια αμερικάνικη βάση εκεί πέρα. Λοιπόν, το δεύτερο όμως που είπε, αυτό τους ενδιαφέρει τους Αμερικάνους, έτσι, στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, διότι εκεί θέλουν να φτιάξουν τον λεγόμενο χρυσό θόλο. Δηλαδή είναι τεράστιο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και η βάση του στο Πιτούφικ, που είναι στα βορειοδυτικά της Ιρλανδίας, στο βορειοδυτικό άκρο της Ιρλανδίας, απέχει εξίσου από τη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη περίπου, γύρω στις 4 με 4.500 χιλιόμετρα από τον κάθε μία. Οπότε είναι σε ιδανικό σημείο για αυτό το αμυντικό σχέδιο που θέλει ο Τραμπ, κυρίως απέναντι στη Ρωσία. Το δεύτερο που είπε ο Τραμπ είναι ότι θα έχει δικαίωμα βέτου ουσιαστικά η Αμερική στο τι επενδύσεις θα γίνονται στη Γρυλανδία, ώστε να είναι απ' έξω οι Ρώσοι και οι Κινέζοι για όλες τις ευαίσθητες επενδύσεις. Εάν ισχύει αυτό, τότε η Γρυλανδία θα γίνει de facto αμερικάνικη απικία και μόνο κατ' όνομα έδαφος της Δανίας. Μου είναι δύσκολο να δω αν δεχτεί κάτι τέτοιο η Δανία και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρο.
2: Καλημέρα.
1: Πέτρος Παπακωνσταντίνου, συνάδελφός μας από την Καθημερινή και συγγραφέας.

Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Ξέρω ότι όταν είναι ο Σωτήρης παρέα είναι καλύτερα, τα διαβάζουμε περισσότερο και προκαλούμε περισσότερες συζητήσεις. Θα το κάνουμε όμως από αύριο. Μην το ξεχάσω, είχαμε πει ότι 14 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο Κώστας Καραμαλής, είχε γενέθλια, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν σημαντικό, είχαν πολύ καιρό να μιλήσουν. Ευγενικό, λέει το ύφος, τυπικό επίσης, βγάζει πολιτικό αποτέλεσμα. Θα δούμε παρασκήνιο και θα μιλήσουμε.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην δεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα που έχουμε μπει. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Διάλειμμα.
1: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε

0: Παραπολιτικά 90,1. Βασίλισσα Σκουρίσα στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Δεν θα είναι εκτάκτως μαζί μας σήμερα ο Σωτήρης Ξενάκης. Θα τον έχουμε εδώ μαζί αύριο. Κατερίνα Πλατή εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κίνηση δεν βλέπω, Κατερίνα.
1: Και εγώ αυτό κοίταγα τώρα, Βασίλη. Ναι, κοίτα, ναι. Να δεις τώρα τι έχω κάνει, Δημήτρη. Ναι. Εκμεταλλεύουμε το γεγονός ότι λείπει ο Ξενάκης και ήρθα και κατσικώθηκα στη θέση. Λοιπόν, κίνηση δεν βλέπω. Λίγα πράγματα στον Κηφισό, εκεί που εκεί στο ύψος, στο Περιστέρι βλέπω να είναι λίγο κόκκινο και στο κέντρο της Αθήνας βέβαια η γύρω δρόμη μπορείς να πεις ότι εκεί κολονάκι
0: έχει μια σχετική κίνηση,
1: έχει μια σχετική κίνηση, λίγο κόκκινο, λίγο κίτρινο. Πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή δεν θα σου πω ότι βλέπουμε.
0: Τώρα φθινοπόρια σε νομίζω σιγά σιγά
1: τώρα φθινοπόρια. Λέγαμε ότι από αύριο Τρίτη, αύριο Τρίτη θα έχουμε μία αλλαγή του σκηνικού. Στην Αττική προβλέπεται να έχουμε κάποιους ανέμους οι οποίοι θα φτάσουν έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία περίπου θα είναι γύρω στους 30, δηλαδή δεν λέει ότι θα είναι πολύ, πολύ χαμηλή, θα είναι ok για την εποχή, αλλά λένε ότι αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό.
0: Εδώ στην Αθήνα θα βρέχει λένε από το μεσημέρι και μετά.
1: Από το μεσημέρι και μετά, ναι.
0: Οπότε ομπρέλα παιδιά για αύριο ετοιμαστείτε, ναι, και πριν πάμε στον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο να δούμε λίγο, να περάσουμε στη διαφημιστικό χρόνο.
1: Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δηλώστε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr competition και δώστε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία για να εξελιχθεί. Να πούμε και ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, που δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI αναλύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom της τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Inch, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δηλώστε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr competition και δώστε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία για να εξελιχθεί. Να πούμε και ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, που δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI αναλύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom

0: σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, που δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI αναλύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια οργανωμένη εμπειρία και φέρνει πιο κοντά από ποτέ τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Τώρα θες να μάθεις τι γίνεται και με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάντα με ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω θα χάσω τη δουλειά μου από την τεχνητή νοημοσύνη, Βασίλη.
1: Έλεγε κάποιος ότι μπορεί, πώς να σου πω, τα ρομπότ να κρατήσουν τους ανθρώπους μετά την εξέλιξή τους αν χρειαστεί. Ως κατοικίδια, λέει, αν τα θέλουν, αν δεν τα θέλουν, αν δεν μας θέλουν. Εντάξει. Αντώνης Μαυρόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή συγγραφέας, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Κύριε Μαυρόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Για πες μας, τι συμβαίνει τώρα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρωτοφανές ιστορικό παράδοξο. Ξέρετε, πάντα όταν οι άνθρωποι βρισκόντουσαν αντιμέτωποι με ριζικά καινούργιες τεχνολογίες, πάντα υπήρχε ένα κλίμα τρόμου, μια μεγάλη φοβία για το τι θα φέρουν αυτές τις τεχνολογίες.
1: Θυμάσαι τους λουδίτες τον καιρό της, την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, που σπάγαν τα μηχανήματα γιατί τα θεωρούσαν υπεύθυνα ότι τους έπαιρναν τη δουλειά.
2: Βέβαια, αλλά για να το κάνουμε και λίγο πιο ελαφρύ, να σας πω ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν πρωτοβγήκαν και άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, υπήρχε ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι αν το αυτοκίνητο πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, θα πεταχτούν τα σωθικά των ανθρώπων έξω από την πολυταχύτητα. Και γι' αυτό απαγορευόταν να ανεβαίνουν γυναίκες πάνω στα αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνταν πιο ευάλωτες. Τέλος πάντων, αυτό όμως.
0: Με 30 χιλιόμετρα όμως, και μιλάμε για 30 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως που είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής μας και νομίζω είναι αυτό που το ξεχωρίζει, είναι ότι αυτή τη φορά τι έχουμε. Έχουμε τις ίδιες εταιρείες που αναπτύσσουν, επενδύοντας 3 εκατομμύρια την τεχνητή νοημοσύνη, να ζητάνε επιβράδυνση.
1: Λίγο...
2: Αυτό είναι ένα ιστορικό παράδοξο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι ίδιοι που παίρνουν μια τεχνολογία να κάνει
1: Ο ήχος όμως, Αντώνη, λίγο σε παρακαλώ, υπάρχει δυνατότητα. Έχεις
2: είναι καλύτερα τώρα.
1: Τώρα είμαστε κανονικά. Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτό το ιστορικό παράδοξο. Και μάλιστα θέλω να το κάνουμε το παράδοξο και πολιτικό. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, όποιος έλεγε για επιβράδυνση τεχνητής νοημοσύνης, οριοθέτηση, νέα πλαίσια που να ρυθμίζουν, θεωρούταν λουδίτης. Ναι. Και τώρα έρχονται λοιπόν οι ίδιοι και λένε παιδιά να το επιβραδύνουμε. Νομίζω ότι επειδή...
1: Είναι κορυφαία στελέχη των ιδίων των εταιριών που βγαίνουν και το λένε αυτό.
2: Οι ίδιοι οι διευθύνονται σύμβουλοι που επενδύουν 3 εκατομμύρια, ξαναλέω. Λοιπόν,
1: δεν είναι παράδοξο. Την ίδια κουβέντα είπαμε, ναι. Δεν είναι παράδοξο αυτό.
2: Είναι, αλλά έχει νομίζω μια εξήγηση, την οποία εξηγούμε και σήμερα στον Τίνιος, η οποία έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι σαφώς οικονομική. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν σε αιτήσια βάση περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα, ενώ επενδύουν κάθε χρόνο 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες υποδομές. Η OpenAI, η ChatGPT εταιρεία, προβλέπεται ότι θα κλείσει το 2026 με ζημίες από 15 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Δισεκατομμύρια είπες?
2: Δισεκατομμύρια,
1: βέβαια.
2: Θα το πούμε αλλιώς. Με το παρόν καθεστώς εμπορικοματοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, με τα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα, οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να βγάλουν κέρδη. Τώρα, αυτό γιατί έχει σημασία? Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί οι εταιρείες αυτές, οι δύο μεγάλες, ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο. Και με τα νούμερα που έχουν τα βιβλία τους, δεν μπορούν να κάνουν καλές αποτιμήσεις. Σκεφτείτε, για να έχουμε μια εικόνα με τα νούμερα, ότι οι εταιρείες αυτές μαζί με τη Microsoft και την Google, μέχρι το 2035. Έχουν δεσμεύσει 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να αγοράσουν chips, να πάρουν να φτιάξουν data centers και λογισμικό. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις είναι με εταιρείες ενέργειας που θα τους παρέχουν ενέργεια και έχουν το χαρακτήρα ότι είτε πάρετε την ενέργεια, είτε αποτύχετε να την πάρετε γιατί δεν προχωρήσατε αρκετά γρήγορα, εμείς θα πληρωθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι η επιβράδυνση είναι ένα αναγκαίο πολιτικό τρίκ για να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί δεν παίρνουν στο χρηματιστήριο άμεσα που λέγανε, γιατί τα επενδυτικά του σχέδια δεν μπορούν να αποδώσουν τόσο γρήγορα, και ταυτόχρονα να αποκτήσουν χρόνο, πολιτικό λόμπι και συζητήσεις με την κυβέρνηση για προϊόντα που θα μπορέσουν να τους φτιάξουν την κερδοφορία.
1: Όπως.

0: Όπως για παράδειγμα τα προϊόντα που είναι, έχουν σχέση με την ασφάλεια, την εφαρμογή της πολεμικής τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική βιομηχανία, τα προϊόντα που έχουν σχέση με μεγάλα κυβερνητικά συμβόλαια για τα σχολεία και την υγεία.
1: Υπάρχει και γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών. Γιατί είχαμε μπερδευτεί κάποιο διάστημα, λέγανε ότι η Κίνα μπήκε μπροστά, μετά δεν είναι.
2: Με το DeepSeek που είχε φτιάξει κάτι ανάλογο λοιπόν, με το.
0: Αυτή ακριβώς είναι η δεύτερη διάσταση, Βασίλη. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι η επιβράδυνση δεν είναι γενική, έχει δύο συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι, όπως τον είπε ο ίδιος ο CEO της Anthropic, ο Ντάριο Αμοντέι, η επιβράδυνση πρέπει να είναι τέτοια που να μας εξασφαλίζει ότι θα είμαστε πάντα μπροστά από την Κίνα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι μόλις έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις για τον κίνδυνο που διατρέχουμε, αν δεν γίνει η επιβράδυνση, οι Κινέζοι είπανε αυτά είναι παραμύθια, όλα αυτά είναι γεωπολιτικός ανταγωνισμός και ψυχρός πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση? Οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να πετυχαίνουν περίπου εξίσου σημαντικά και καλά αποτελέσματα από μοντέλα πολύ πιο αποδοτικά και λιγότερο ενεργοβόρα. Αυτό για τους Αμερικάνους είναι τρομερός κίνδυνος για την κυριαρχία τους, ακόμα και αν περιοριστούν αυτά τα μοντέλα στην Κίνα. Γιατί ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει κανένα λόγο, αν υπάρχει διαθέσιμο κινέζικο μοντέλο, να παίρνει το αμερικάνικο, αν είναι δωρεάν και πολύ καλύτερο. Υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά αυτής της συζήτησης, Βασίλη, που είναι ο ανταγωνισμός μέσα στις ΗΠΑ. Οι Anthropic και η OpenAI, που έχουν κάνει στην πραγματικότητα ένα καρτέλ μαζί με τη Microsoft, την Google και την Amazon, δεν θέλουν να μπουν οι παίχτες στον χώρο. Θέλουν να κλείσει εδώ και να το μοιράσουν μεταξύ τους.
1: Να μην υπάρχουν άλλες εταιρείες καινούργιες, λες.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό, αν δείτε κάποιος προσεκτικά τα δημοσιεύματα, η έκκληση για επιβράδυνση πάει μαζί με μια τεράστια καμπάνια πολιτικού λόμπι που λέει να μπουν εμπόδια στην είσοδο νέων εταιριών που μπορεί να είναι ανεξέλεκτες. Να επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ μας σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής και μοντελοποίησης. Να μπορούμε εμείς οι δύο μεγάλες εταιρείες και η κυβέρνηση να καθορίζουμε εμείς τους όρους για να μπουν άλλοι στην αγορά. Άρα η επιβράδυνση, να το πούμε έτσι, είναι ένα πράγμα πολύ βολικό για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και γι' αυτό θα το πιέσουν κι άλλο.
1: Κύριε Μαυρόπουλε, Αντώνη, να σε ρωτήσω, αυτό στη ζωή των ανθρώπων, τι επιπτώσεις έχει?
0: Λοιπόν, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να πω λίγο τη γνώμη μου πάνω στο θέμα, γιατί μέχρι τώρα σας είπα πώς το καταλαβαίνω, αλλά η γνώμη μου είναι το εξής. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία, από τη μια αποκαλύπτει ότι απέναντί μας έχουμε ένα πραγματικά μονοπωλιακό καθεστώς που θέλει να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη, και ταυτόχρονα αυτή η ιστορία κρύβει τους πραγματικούς κινδύνους. Λοιπόν, ας πάρουμε μερικά απλά πράγματα. Εάν εγώ ήθελα, ας πούμε, προσέξτε, τα προϊόντα που λένε να επιβραδύνουν, τα αναπτύσσουν ήδη. Δεν χρειάζεται καμιά άδεια για να τα επιβραδύνουν, να νομίζουν ότι είναι κακά, αν νομίζουν ότι θα κάνουν ζημιά. Έτσι. Θέλουν λοιπόν να σταματήσουν τους κινδύνους για τους ανθρώπους. Ωραία. Ας συμφωνήσουμε να απαγορευτεί η τεχνητή νοημοσύνη για πολεμικούς σκοπούς. Ας συμφωνήσουμε ότι όποια οικιακή συσκευή έχει αισθητήρες και παράνομα καταγράφει τη ζωή των ανθρώπων μέσα στο σπίτι για να μαζέψει διαφημιστικά δεδομένα, πρέπει να απαγορεύει να χάσει την άδεια κυκλοφορίας. Δεν το λέω τυχαία.
1: Πριν από ένα μόλις μήνα. Αυτό δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή.
0: Πριν από ένα μόλις μήνα, μετά από την εταιρεία, γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, μια πολύ γνωστή εταιρεία παραγωγής τηλεοράσεων, αυτές τις υπερπαραγωγές που βάζουμε στη σαλόνια μας, αποκαλύφθηκε ότι ηχογραφεί συστηματικά συνομιλίες, ανοίγει την κάμερα χωρίς την άδειά σου και καταγράφει όλες τις άλλες οικιακές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι στο ίδιο Wi-Fi. Με στόχο η εταιρεία αυτή να παράγει πρόσθετα έσοδα από τις συμπεριφορές των καταναλωτών στα σπίτια τους. Πριν από ένα χρόνο περίπου, Βασίλη, είχε βγει ότι κάποιες από τις οικιακές σκούπες αυτές, τα αυτόματες, τα ρομπότ, καταγράφουν το σπίτι με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια και το βάζουν σε βάση δεδομένων, τις οποίες τις πουλάγαν οι εταιρείες μετά σε ανθρώπους που κάναν διαρρυθμίσεις σπιτιών. Και γιατί και σε κλέφτες, να ξέρεις, να σκέφτεσαι ακριβώς τον σπίτι σου άμα έρθει. Να το πει. Για να πούμε και το τελευταίο, που είναι πολύ βάρη. Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ και η κυρία Πλατή, θα θυμόσαστε το flash crash, την κρίση του μεγάλη του 2010, στην οποία μέσα σε μισή ώρα ο Dow Jones έχασε 10% της αξίας του. Γιατί? Γιατί αυτοματοποιημένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης κάνανε συναλλαγές με τέτοια ταχύτητα και έξω από κάθε έλεγχο που δεν μπορούσαν οι προγραμματιστές να τα σταματήσουν. Δηλαδή, ένας πραγματικός κίνδυνος για τον κόσμο μας είναι ότι αναπτύσσονται τόσα πολλά προϊόντα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους και με τέτοια αυτονομία στους σκοπούς, που η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα και αν δεν είναι στόχος να δημιουργηθεί. Αυτή είναι πραγματική κίνδυνη.
1: Και πώς αυτό τελευταία ερώτηση, αυτό πώς αντιμετωπίζεται από έναν πολίτη?
0: Κοίταξε.
1: Σαν να πούμε, μπορούμε να της κυρίας Μουκάε, αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν, που είναι ειδικοί, θέλω να πω.
0: Κοιτάξτε, ένας πολίτης έχει διάφορα πράγματα να κάνει. Καταρχήν, το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο όταν τη χρειάζεται και για σκοπούς συγκεκριμένους. Το να την έχει όλη μέρα ανοιχτή μπροστά στον υπολογιστή και να ρωτάει ό,τι του έρθει είναι μεγάλη κατανάλωση πόρων και ενέργειας και ταυτόχρονα δίνει στα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολλά στοιχεία για το τι κάνει, με τι ασχολείται, τα οποία κάπου κάπως αξιοποιηθούν. Δεύτερον, πρέπει να κοιτάει να παίρνει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έχουν ανοιχτό κώδικα. Δυστυχώς, ανοιχτό κώδικα έχουν τα κινέζικα και το Facebook. Όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστός κώδικας απόλυτα ελεγχόμενος. Η ζωή έχει δείξει ότι τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι πολύ καλύτερα για το δημόσιο συμφέρον από αυτά του κλειστού. Τρίτον, πρέπει να προσέχει να μην βάζει προσωπικά στοιχεία και ιδιωτικά δεδομένα υψηλής προστασίας σε αυτά τα προγράμματα. Και τελευταίο, για να τα λέμε και αυτά, όπως ακριβώς Βασίλη στις τράπεζες, αν δεν υπάρχει δημόσιο τραπεζικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική παρέμβαση. Όπως αν δεν υπάρχει ένα μέρος της παραγωγής ενέργειας δημόσιο, δεν μπορείς να ρυθμίσεις την αγορά της ενέργειας. Δεν πρόκειται να ρυθμίσουμε ποτέ την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης αν δεν έχουμε δημόσια αναπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη υπό δημόσιο έλεγχο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Αντώνης Μαυρόπουλος, συγγραφέας. Ξέρω, παιδιά, σας έλειπε ο Σωτήρης Ξανάκης, αλλά θα είναι εδώ μαζί μας αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ο Βασίλης Δέτσικας αμέσως μετά στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα παιδιά, Θανάσης Φουσκίδης και Στέλλα Γκαντούνα.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, θα δώσει απαντήσεις για τη σχέση που διατηρούσε με τη γιατρό, αλλά και για το κατά πόσο γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διαδικασιών. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που ζεσταίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε ισχύει από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα στην αίτησή τους να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Ως αντιστάθμισμα, οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα και αύριο, θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 31χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, καθώς οι δύο κόρες του 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν στην Πέμπτη σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σίδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σήμερα στη Νέα Υόρκη, συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Γαλλίας με φόντο της διεθνής κρίσης. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το Άσε Δούκα Άρης Νίκαια στο Χάντμπολ, η Manchester United δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και παρά τη στήριξη της διοίκησης του Μάικλ Κάρικ, ξεκίνησαν σενάρια με ονόματα υποψήφιων προπονητών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.
4: καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
10: Την κυρία Στέλλα Καντώνα. Στο πρώτο εκκυνικευό της εβδομάδας, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα.
9: Δευτέρα, είμαστε στην τελική ευθεία. Να αποχαιρετήσουμε και τον Σεπτέμβριο. Θα μου πεις, καλά, κάτσε λίγο. Έχουμε καμιά δεκαριά μέρες ακόμα. Δεν πειράζει. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα.
10: Καταρχήν, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα μπαίνουμε και πιο επίσημα στο φθινόπωρο, έτσι.
9: Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι και οπότε... η τελευταία μέρα, λένε, που θα έχει καλό καιρό σήμερα, που αύριο θα δροσίσει κάπως. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι.
10: Μακάρι, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
9: Ναι, καλό είναι αυτό. Έτσι και εδώ, σε εδώ, παιδιά, στο λεκανοπέδιο, όσο και να δροσίσει, μπορείς να πας να κάνεις και τον μπανάκι σου, μπορείς να πας να κάνεις και τη βολτούλα σου, ωραία, να πάρεις τη βιταμίνη D που χρειάζεται. Αυτό βέβαια που δεν περιμέναμε με τίποτα είναι πια σε αυτή τη χώρα να σκοτωνόμαστε και για τις ξαπλώστρες. Το συζητάγαμε τώρα εδώ με το Θανάση.
10: Και δύο θέλουμε... Σεπτέμβρη μήνα.
9: Και δύο, όχι, δηλαδή, όχι. Και...
10: όχι ότι αν ήταν Ιούλιο, ναι, θα ήταν πιο φυσιολογικό. Αλλά λέμε.
9: Να πω το, γιατί είμαστε μια χώρα που σκοτωνόμαστε μόνοι μας στον αστικό ιστό με τα πατίνια, τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο που δεν μπορούμε να κάνουμε χαβάλι για αυτό το θέμα, γιατί πήγαν χθες οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο. Ένας κύριος 82 ετών που είχα στη ζωή του και άλλος 76 ετών, σε μια άδεια παραλία. Ξεκίνησε ο καυγάς για το ποιος θα πάρει τις καρέκλες, ποιος δεν θα τις πάρει, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να χάσει τη ζωή του. Θέλω να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
10: Ξαπλώστρες εννοείς.
9: Ναι, κάτι καρέκλες
10: ήταν εκεί. Ναι.
9: Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα για το τι λέει ο άνθρωπος, ο ένας που εξαιτίας του ο άλλος έχασε τη ζωή του. Θέλω να ακούσουμε λίγο την περιγραφή. Να πούμε ότι κρατείτε βεβαίως, εννοείται σήμερα. Απλώς θέλω να το μοιραστούμε όλοι μαζί για να καταλάβουμε τώρα σε ποιο επίπεδο έχουμε πάει ως χώρα. Και μετά αμέσως θα πούμε την ταυτότητα της εκπομπής.
11: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Του είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και τη δεύτερη σε κάτω μαρή και σηκώνεται και τη χτυπάει. Κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε, αν δεν χτυπάει τη γυναίκα, σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος με τον τόκι, κουπανάει και μέχρι κάτω εγώ την ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μία στο σαγόνι. Και το σαγόνι στραγώσε μετά τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά από σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε η κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε, αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
10: Λοιπόν, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος.
9: Αυτός που ακούσαμε τον κύριο 76 ετών, γιατί ο άλλος έχει πάει το αποχλωρό, όπως καταλαβαίνετε.
10: Τσακωθήκανε με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός για μία ξαπλώστρα.
9: Και ο άλλος έχει, λέει, του έχει στραβώσει το ζαγόνι. Ο άλλος μεταξύ είχε φύγει από τη ζωή και...
10: Το σκηνικό δεν έγινε ούτε σε κάποιο από τα πολύ συχνά σαν νησιά του καλοκαιριού, σε κάποια από τις τρέντι παραλίες μεταξύ δύο ταγκλαράδων. Όχι, που ούτε τότε επιτρέπεται. Που τσακωνόντουσαν και το ποιος θα κάτσει στην πρώτη ή στη δεύτερη σειρά ξαπλώστρα, γιατί τώρα είναι δείγμα κοινωνικής καταξίωσης σε ποια πλευρά της τρέντι παραλίας θα κάτσεις. Τσακωθήκανε σε μια παραλία της Αττικής, άδεια, μέσα Σεπτεμβρίου.
9: 8-9 η ώρα το πρωί, Κυριακή εντωμεταξύ, να το πούμε και αυτό, που είναι και μια μέρα που θεωρητικά είσαι και πιο χαλαρός. radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας. Θέλουμε να συμμετέχετε στην κουβέντα, να μας πείτε πώς το βλέπετε το πράγμα. Εμείς, εντάξει, θεωρούμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτά είναι τα αχαρακτήριστα. Πραγματικά το λέω τώρα αυτό, έτσι. Άλλος κόσμος τώρα που μιλάμε δίνει μάχη να κρατήσει τη ζωή στα νοσοκομεία και ακούμε οι άλλοι να τσακώνονται στην ηλικία αυτή που λέει και ο Θανάσης σε μια άδεια παραλία για την ξαπλώστρα. Όχι ότι άμα ήταν γεμάτη θα το δικαιολογούσαμε.
10: Ούτε άμα ήταν νεότερη θα δικαιολογήσει. Αλλά υποτίθεται ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής έχει ξεπεράσει κάποια πράγματα. Είσαι πιο μοιραία, πιο χαλαρός.
9: Και το ερώτημα είναι ένα. Είναι normal όλο αυτό που ακούσαμε και που ζούμε? Όχι, θέλουμε να μας πείτε. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου. Τον πήραμε σήμερα από τα μούτρα, αλλά είχαμε μεγάλη έτσι ζωχάδα. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80. Άμα έχετε πάει και εσείς σε καμιά παραλία, ελπίζουμε να είστε φρόνιμοι. Κυρία Λένη Τάγκα σας περιμένει. Τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Κάτσιος έχει βοηθήσει και σήμερα για να ακούσουμε ηχητικά. Θα ακούσουμε κι άλλα στην πορεία. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Να σας πούμε ότι σήμερα η εβδομάδα ξεκινά με μια πολιτική κόντρα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη με την κυρία Μαρία Καρεστιανού τσακώνονται για την κβαντική ιατρική, για την ολιστική ιατρική.
10: Γιατί τι έγινε, λέει.
9: Για τη βιοιατρική, πώς το λένε, τα νανογυλαίκα.
10: Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γεωργιάδης είπε ότι, για να καταλάβετε, λέει, σε τι χώρα ζούμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών στράφηκαν στο κόμμα που ίδρυσε η κυρία Καρεστιανού, η οποία δήλωνε κβαντική, ότι ασκεί την κβαντική ιατρική. Και το απάντησε η κυρία Καρεστιανού, ποιος μιλάει, θεωρώντας ότι, λέγοντας ότι είναι μια κανονική επιστήμη η κβαντική ιατρική, αυτός ο οποίος έκανε διαφημίσεις με έναν νανογυλαίκα. Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση, θέλω να πω, διότι όλο αυτό ξεκίνησε στον απόϊχο της τραγικής περίπτωσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τον τρόπο με τον οποίο προήλθε. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια συζήτηση εκτός όπου και χρόνου αυτή και σίγουρα δεν συγκρίνεται με την μεγάλη εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα που επιχειρείται να κομματικοπαύλα πολιτικοποιηθεί από διαφόρους κύκλους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Αφενός, γιατί είναι έως και τρελές αυτές οι αιτιάσεις που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια σύνδεσης με συγκεκριμένους με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ανεξαρτήτως, να ελαχθούν όλοι οι πάντες, έτσι. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Έτσι, η προσπάθεια σύνδεσης των γιατρών με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Είναι θέμα βεβαίως. Και γι' αυτό και παρενέβηκε η εισαγγελία σε μια χώρα που αμφισβητούμε συχνά τη δικαιοσύνη. Όσο εδώ έγινε κανονικά, έγινε το αυτονόητο, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν τις παρούσεις. Βεβαίως οφείλει να ελεγχθεί το κατά πόσο ο ιατρικός σύλλογος έκανε καλά τη δουλειά του και από ποιες συνθήκες συνέκανε. Αλλά η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, εγώ θα το πω, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, να ελεγχθούν τα πάντα. Και αν κάποιος τους έδινε γήπεδο να αναπτύσσουν αυτές τις ορίες της τρέλας, και αν κάποιος δεν τους έδινε γήπεδο, και αν κάποιος τους υποψιάστηκε ή δεν τους υποψιάστηκε, αν και δεν είναι δουλειά του αυτή. Αλλά η προσπάθεια σύνδεσης πολιτικής με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, και παλαιοκομματική και παλαιοδημοσιογραφική. Αλήθεια τώρα.
9: Ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί έχεις πει πολλά ενδιαφέροντα και θέλω να τα σχολιάσω. Ναι. Ξεκινάω από το τελευταίο. Επειδή για τα πολιτικά πρόσωπα που συζητάμε, ένα πρόσωπο που έχει μπει στο κάδρο τις τελευταίες ώρες, αρχής γενομένης από τις ανακοινώσεις που έβγαζε το Πασόκ, ήταν ο κύριος Άνος Πλεύρης, να πούμε έτσι. Ο οποίος μίλησε, έδωσε κάποιες δικές του εξηγήσεις. Τι λένε τώρα για τον Πλεύρη, ότι συμμετείχε σε ένα όργανο που μέσα στο όργανο ήταν και οι δύο γιατροί, ο ένας γιατρός, τώρα δεν το έχω ακριβώς. Και ότι
10: επί
9: της ουσίας έλεγε ψέματα και για το πόσα χρόνια γνωρίζεστε. Όμως δεν το λέω για να στήριξω τον Πλεύρη. Πού να ξέρει ο Πλεύρης και ο οποιοδήποτε τι μηχανήματα εμπορεύεται ο άλλος και τα έχει μέσα στο ιατρείο και τι δουλίτσες κάνει. Συγγνώμη τώρα που το λέω αυτό, έτσι. Επίσης κάτι άλλο. Πού να ξέρω εγώ σε ένα γιατρό που πηγαίνω, που μπορεί να πήγαινε εκεί πέρα, ότι αυτό το μηχάνημα είναι παράνομο. Το ξέρω. Εδώ δεν το είχε πάρει πρέφα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Δηλαδή, γιατί λέμε τώρα να καταγγέλουμε. Μπράβο. Αλλά να ξέρουμε και τι καταγγέλουμε.
10: Και
9: μου ανοίγει εμένα το ψυγείο ένας γιατρός, μου βγάζει 10 ενέσιμα. Πού να ξέρω εγώ τι έχουν μέσα αυτά. Μπορεί να έχουν νερό. Μπορεί να έχουν και. Τι να πω.
10: Και για να το ξεμπερδέψουμε, είναι διαφορετική περίπτωση Πλεύρη που συζητάμε τώρα από την, ναι, από την περίπτωση του Πατούλη ως προσώπου. Ως προσώπου. Γιατί? Γιατί ο Πατούλης μοιραία είναι πρόεδρος, ναι, ενός οργάνου το οποίο εμπλέκεται. Βεβαίως. Με και φόντο και την έρευνα της δικαιοσύνης. Και πάλι ελέγχεται το όργανο και βεβαίως ο Πατούλης κατ' επέκταση ως πρόεδρος του οργάνου αυτού. Είναι διαφορετική συζήτηση ο Πατούλης ως πρόσωπο, ναι, και ο Πλεύρης ως πρόσωπο, έτσι.
9: Ναι, επίσης το άλλο που θέλω, ναι, να πω, επειδή είπε ο Θανάσης και για την κόντρα της κυρίας Καρεστιανού με τον Γεωργιάδη, εμείς τώρα, εγώ δεν είμαι τώρα γιατρός, ούτε ξέρω, άνοιξα την ιστοσελίδα της κυρίας Καρεστιανού που λέει για τη μέθοδο του βιοσυντονισμού που έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες. Εδώ πρέπει να τοποθετηθεί η επιστήμη, εμείς δεν είμαστε τώρα ειδικοί, μπορεί όντως να ισχύει αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν υπάρχουν πουθενά αυτά τα κβαντικά και τα. Γιατί η κυρία Καρεστιανού στην ιστοσελίδα της ως παιδίατρος λέει ότι εφαρμόζεται στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία η κβαντική. Τώρα έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα και το χάνουμε τελείως, όπως καταλαβαίνετε το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία του πράγματος, να ελεγχθούν όλα, εννοείται. Έχουν βγει στη δημοσιότητα και κάποια βίντεο. Έβλεπα στο Twitter του κυρίου Γεωργιάδη. Έχουν αναρτήσει ένα βίντεο με μια κυρία που κάτω στην Κρήτη έκανε, λέει, υδροθεραπεία. αφορά αυτό τώρα στο έντερο, είναι μία τέλος πάντων κατάσταση και είπε ο υπουργός ότι αμέσως θα διατάξει έρευνα. Δεν ξέρουμε τώρα και από αυτά τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι AI, τι δεν είναι. Θέλει μία προσοχή, σίγουρα θέλει μία έρευνα και θέλει και μία ψυχραιμία, να πούμε έτσι. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή συζητήθηκε πολύ και το ότι κάποιοι υπουργοί είναι σε συνέδρια, παρακολουθούν τοποθετήσεις γιατρών.
10: Όχι μόνο υπουργοί, και στελέχη όλων των κομμάτων. Ναι, κομμάτων, και στελέχη όλων των κομμάτων.
9: Ξαναλέω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω. Πάμε εμείς τώρα εδώ με το Φουσκίδη και μας καλούν σε ένα συνέδριο καρδιολογίας. Mm. Και καθόμαστε εμείς με το Φουσκίδη, δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε χρηστό από καρδιολογία. Και καθόμαστε μπροστά στα έδρανα και ακούμε ένα γιατρό να τοποθετείται. Και αποδεικνύεται μετά ότι αυτό δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που πρέπει. Εμείς δεν είμαστε γιατροί για να τον κρίνουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα όργανο, ρε παιδιά, να πηγαίνει και να λέει: Έλα εδώ, Κύρκο μου. Τι έχεις τελειώσει, αγόρι μου, είσαι καρδιολόγος. Τι πτυχία έχεις, τι ειδικότητα έχεις, πού χειρουργείς, πού είσαι, σε ποιον ιατρικό σύλλογο εντάσσεσαι. Αυτό δεν ελέγχεται, παιδιά, στα συνέδρια από το ακροατήριο που είναι κάτω. Έχω λάθος τώρα σε αυτό, Θανάση.
10: Όχι. Όχι, και εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Και όταν κάποιοι επιμένουν να εντοπίσουν το πρόβλημα εκεί, το κάνουν για συγκεκριμένους
9: λόγους. Για συγκεκριμένους λόγους. Δεν ήταν γιατρός ο Πλεύρης. Προφανώς ο Πλεύρης δεν είναι γιατρός. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, στα υπουργεία τα αναλαμβάνουν, το δικαιοσύνη το αναλαμβάνουν μόνο δικηγόροι και το παράδειγμα το Υπουργείο Υγείας το αναλαμβάνουν μόνο γιατροί.
10: Να πω λίγο εγώ κάτι. Προφανώς το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν είναι εκεί. Και αν κάποιοι επιμένουν να επικεντρώνουν το πρόβλημα εκεί, το κάνουν για άλλους σκοπούς. Από εκεί και πέρα, θεσμικά βεβαίως πρέπει να ελεγχθούν οι πάντες. Και τι να κάνουμε. Στην εκάστοτε πολιτική περίοδο, τέτοιου είδους πράγματα σκάνε και στην πλευρά της κυβέρνησης, έτσι. Θα πει κανείς ότι επί προηγούμενων κυβερνήσεων τα καλύτερα τα πράγματα, φυσικά σε επίπεδο ελέγχων, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Όχι είναι η απάντηση, σαφέστατα και όχι. Αλλά το ζήτημα, επαναλαμβάνω, καλείται η κυβέρνηση να το διαχειριστεί δεδομένου ότι της έσκασε. Άλλο αυτή η συζήτηση και άλλο το να πάμε να κάνουμε αντιπολίτευση επικεντρώνοντας σε ένα μέτωπο τη συζήτηση στο οποίο δεν θα έπρεπε να επικεντρωθούμε επουδενή, αλλά επουδενή που έλεγε και μια ψυχή. Και η κυρία Καρισιανού έχει την άποψή της. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει την άποψή του. Το να συζητάμε για κομματικές ιατρικές τώρα.
9: Τελικά ο βιοσυντονισμός προκύπτει. Να σου πω γιατί.
10: Και να σου πω και κάτι άλλο.
9: Μήπως να το δούμε. Γιατί
10: έχει να κάνει και με το ακροατήριο, Στέλλα μου.
9: Να
10: δηλαδή,
9: σου πω. Ναι. Εγώ με τα εξέματα μπορώ να το κοιτάξω λίγο. Λέει εδώ στην ιστοσελίδα της κυρίας Καρισιανού. Οι αλλεργιογόνες ουσίες απομακρύνονται και έτσι επιτυγχάνεται η απευαισθητοποίηση του οργανισμού ώστε να αποφευθούν ή να ανασταλούν τα συμπτώματα της δυσλειτουργίας.
10: Να πω και εγώ που περνάω και έναν έρπιο μέσα σε αυτήν την περίοδο. Δεν ξέρω.
9: Αυτό η μέθοδο του βιοσυντονισμού έχει πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες χωρίς τη λήψη φαρμάκων.
10: Ναι, θέλω να πω και κάτι. Και πάντα θα μπαίνετε, επειδή συζητάμε τώρα για το πώς ξέρω εγώ ο καθής και κάθε παράταξη, το κάθε πολιτικό στέλεχος επιχειρεί να υποφεληθεί από τέτοιου είδους καταστάσεις. Δείτε λίγο και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καρισιανού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ποιες ήταν, ας πούμε, οι θέσεις ενός σημαντικού κομματιού του ακροατηρίου του και η τοποθέτηση έναντι όλων όσων συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα για τα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Μπείτε και λίγο σε μια τέτοια συζήτηση να δείτε το τι μπορεί να πιστεύουν πραγματικά αυτοί που συζητούν δημοσίως ή τι μπορεί να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Ή σε ποιους απευθύνονται. Δείτε το κι αυτό.
9: Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε ραδιόφωνο, θέλουμε να μοιραστούμε όλοι μαζί το απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καρισιανού χθες στο Open και για το θάνατο Μαζονάκη και για την κυβερνητική ιατρική. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση του Άδωνη.
12: Η νημάφια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
13: Να σας πω ότι τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο.
14: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχαν αναρωτηθεί

0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, 2 εκατομμύρια κόσμου δεν έχει κατέβει για να στηρίξει τη Μαρία Καριστιανό επειδή είναι εκπαντική γιατρός. 2 εκατομμύρια κόσμου έχει κατέβει για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι είχαμε 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους σε ένα δυστύχημα στα Τέμπη. Με μια πολιτεία η οποία εκ των πραγμάτων δεν έδειξε και τα καλύτερα δυνατά αντανακλαστικά με το καλημέρα της υπόθεσης αυτής. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα της πολιτικής και στα της πλατφόρμας που ανακοίνωσε την πορεία κυρία Μαρία Καριστιανού, κρίθηκε πολύ σύντομα αυτό.
1: Είναι από τις σπάνιες φορές.
0: Δεν κατέβηκε όμως ο κόσμος για να στήριξει πολιτικά την Καριστιανού.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν ένα πρόσωπο σύμβολο όλων αυτών των διαδικασιών
0: και
1: κοινωνικών διεργασιών τότε, κυρία Καριστιανού. Μην το λησμονούμε αυτό. Είναι από τις σπάνιες φορές που εσύ μπορείς να το επιβεβαιώσεις, θα συμφωνήσω με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Θα κατέβαινε και ο κύριος Κέρτσος.
1: Αλλά όλοι αυτοί τώρα που κόπτονται για την, για την κρίση ιατρική, για τους ψευτογιατρούς, τους κομπογιανίτες, δεν ξέρω κι εγώ, για την κυρά μας τη μαμή, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Σαφέστατα και ήταν οι ίδιοι που έκαναν σπέκουλα με καταστάσεις που παρέπεπαν σε συνωμοσιολογία γύρω από την περίπτωση των Τεμπών. Διαφωνούμε σε αυτό?
0: Σε αυτό διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς?
0: Θα σου πω γιατί τις ημέρες εκείνες που είχαν γίνει τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ψεκασμένοι. Το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας πολιτικά είναι άλλη στάση.
1: Δεν λέω για τους ανθρώπους που
0: κατέβηκαν. Από εκείνες τις πολύ μεγάλες
1: συγκεντρώσεις. Λέω για εκείνους που σπεκουλάρουν, τους δημοσιολογούντες, που σπεκουλάρουν γύρω από τους ψευτογιατρούς στην προκειμένη περίπτωση. Αν ήταν οι ίδιοι που αποθέωναν τις τοποθετήσεις δίθεν ειδικών.
0: Εντάξει,
1: οι οποίοι αποδείχθησαν ότι είναι δίθεν ειδικοί.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Στην πορεία του χρόνου αποδείχθησαν όχι μόνο ότι δεν ήταν ειδικοί, απεδείχθησαν ότι ήταν και επικίνδυνοι. Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Σας υποσχόμαστε ότι μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο με έναν συνάδελφό μας που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Θα πάμε και σε συνέντευξη και θα σας πούμε και άλλα θέματα.
1: Και θα σας πούμε και πολιτικές ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
3: Ακούτε Ionion FM. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε 11.30 λέει το ρολόι. Πολύ καλημέρα σε όλους σας. Έχουμε μπει έτσι δυναμικά. Θέλω να πω.
1: Ναι, με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, πες το, πες το.
1: Δείτε, αυτά είναι τα σημαντικά. Το 2001, Αντώνης Βαρδής μουσική. Έτσι, και ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους. Ήταν εκείνη η συνεργασία που είχε κάνει ο Βαρδής με τον Πάριο. Άλλη μια φορά λεγόταν ο δίσκος, με τρομερά κομμάτια μέσα. Και βεβαίως το θυμηθήκαν οι νεότεροι, το έμαθαν μάλλον οι νεότεροι και το θυμηθήκαν οι παλιότεροι μετά από τόσα χρόνια με τη διασκευή που είχε κάνει η Κατερίνα Λιόγιου.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι, αλλά λέω, μήπως πω βλακία λέω. Ήθελα να τον ρωτήσω, αυτό δεν το έχει τραγουδήσει η Κατερίνα Λιόγιου. Αλλά επειδή ο Φουσκίδης έχει τεράστιες γνώσεις στο μουσικό στερέωμα, λέω, άσε τώρα μη φανώ ότι δεν ξέρω. Οπότε ντράπηκα. Να το ρωτήσω. Είχε δίκιο όμως. Λοιπόν, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θέλω να πω το εξής. Λέτε για το Θανάση ότι για τον Τριαντόπουλο. Ρωτάτε γιατί διώκεται. Μην μπερδεύεστε. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες τις οποίες διερευνάει η δικαιοσύνη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Εμείς λέμε απλώς ότι μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, πέρασε ένα κομμάτι από αυτό στην πολιτική σφαίρα. Ο καθένας τώρα κρίνεται πολιτικά από ένα σημείο και έπειτα. Αυτό λέμε. Δεν είπε κανείς. Ούτε εμπλεκόμαστε εμείς στο τι ακριβώς ψάχνει η δικαιοσύνη. Υπάρχει και μια δική σε εξέλιξη καταρχάς. Έτσι.
1: Πάμε λίγο να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Νομίζω.
1: Ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχήν.
0: Και για ο το τι διώκεται και δεν διώκεται ο καθένας, η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος διώκεται για την διαχείριση που έγινε κατόπιν της τραγωδίας. Δηλαδή. Το εάν υπήρχε, να το πούμε έτσι λαϊκά για να το καταλάβετε, είναι πιο περίπλοκο, αλλά για να συνοηθούμε, για το λεγόμενο μπάζωμα, διώκει το Τριαντόπουλος. Για την διαχείριση, επαναλαμβάνω, αν έγινε ορθώς η διαχείριση, την επομένη της τραγωδίας. Γι' αυτό παρεμβαίνει ο Τριαντόπουλος και για εκείνο, θυμάσαι, για το πλέγμα εκείνο των αρμοδιοτήτων μεταξύ του χαρτοφυλακίου του και των υπολείπων αρμοδίων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Γι' αυτό εμπλέκεται ο Τριαντόπουλος. Δεν εμπλέκεται για το αν υπήρχε ξυλόλιο ή δεν υπήρχε ξυλόλιο. Αμφισβητείται πέραν των ενεργειών της δικαιοσύνης που κι αυτές τέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και αμφισβητήθηκαν και οι ίδιες οι ενέργειες της δικαιοσύνης για το θέμα των Τεμπών. Λες και μπορούσε να κρυφτεί όλο αυτό που έγινε. Αλλά τέλος πάντων, αμφισβητεί το δικαιοσύνη προέβη στις ενέργειες που έπρεπε να προβεί. Κρίνεται και η δικαιοσύνη κρίνεται και οι κρίνοντας κρίνονται. Αλλά όμως δεν αμφισβητεί κανείς, παιδιά, ότι ανελήφθησαν πρωτοβουλίες από τους αρμόδιους λειτουργούς. Πρώτον και δεύτερον, η συζήτηση που έγινε για το κομμάτι που άπτεται ακόμη και σήμερα τη σφαίρα της συνωμοσιολογίας. Που επίσης υπήρξε. Είναι αδιαμφισβήτητο επίσης ότι υπήρξε. Γι' αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Επίσης, για την κυρία Βικτωρία που λέει, κυρία Βικτωρία μου, ναι, συμφωνούμε. Εφόσον. Δεν τη θυμάμαι καθόλου εδώ αυτή τη διαφήμιση, να σας πω. Αλλά εάν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έταζε ότι φεύγει ο πόνος με τον Ανοχηλέκο. Κακώς το έταζε. Δεν το συζητάμε αυτό. Από έναν Ανοχηλέκο βέβαια δεν πεθαίνεις. Είναι η αλήθεια. Τώρα συζητάμε για πιο προηγμένες καταστάσεις. Μην μπλέκουμε τα αγκούρια με τα πορτοκάλια, έτσι, γιατί χάνεται η σοβαρότητα.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε και άλλα πράγματα πάντως που έχουμε ακούσει τηλεοπτικά από κόσμο ο οποίος πολιτεύεται, έτσι.
1: Παύλο μου, δεν λέμε αν υποδείχθηκε, αν υπήρχε ξυλόλιο, αν δεν υπήρχε ξυλόλιο. Άλλη λύση κουβέντα κάνουμε. Κάνουμε την κουβέντα, επαναλαμβάνω, των θεωριών τρέλας που ακούγαμε εκείνη την περίοδο από δίθεν ειδικούς που απεδείχθησαν ότι δεν ήταν.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λένε εδώ πέρα τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Επειδή όμως είπαμε πριν το διάλειμμα ότι θα πούμε και άλλες ειδήσεις, θέλουμε να πάμε λίγο και στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια κινητικότητα στην Ελλάς. Διαβάζεται Αντώνη Τελόπουλο στο iefemerida.gr. Είναι ο συνάδελφός μας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πούμε και άλλες ειδήσεις από το πολιτικό σκηνικό.
1: Και θα επιστρέψουμε στο θέμα γιατί βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει.
0: Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετίζω το πιο ζηλευτό δίδυμο των Ετριανών.
1: Γεια σου, Αντώνη μας, γλυκέ, πώς είσαι?
0: Σας ευχαριστούμε
2: καλά,
0: πολύ.
2: Καλά.
0: Πες μας τι γίνεται. Δηλαδή. Πώς έχει μπει ο Σεπτέμβριος?
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος για την Ελλάς πράγματι, όπως είπες, έχει μπει με ένα σχετικό προβληματισμό, κυρίως για όσα ακολούθησαν την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Μια παρουσίαση, ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα που είχε ποντάρει πολύ σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι οι επιτελείς της Ελλάς είχαν δουλέψει πάρα πολύ και πολύ μεθοδικά όλο το καλοκαίρι για να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Το οποίο όμως αντικειμενικά κάπου, τουλάχιστον η επικοινωνία του προς το κοινό, κάπου χάθηκε.
0: Μήπως είναι το λεγόμενο λιμερίς το χτίζαν το βράδυ γκρεμιζόταν με αφορμή κάποιες δηλώσεις που ήταν ατυχείς?
2: Ναι, νομίζω ότι κάποιες από τις παιδικές αρρώστιες δεν έχουν, και κυρίως αυτές αφορούν το επιτελείο της Ελλάς, προσωπική μου άποψη. Κάποιες από τις παιδικές αρρώστιες φαίνεται δεν έχουν.
0: Αυτό τώρα θα είναι η αφορμή για να γίνουν κάποιες αλλαγές?
2: Αυτό μαθαίνω, ότι παρότι είχαν, και μιας και μιλάμε για τον Γιώργο Παπά, είναι το πρόσωπο που συγκέντρωσε ίσως τη μεγαλύτερη κριτική, γιατί μια ατυχή του δήλωση για τις θηρίδες, όλοι τη θυμόμαστε, είχε προκαλέσει και σηκώσει πολύ σκόνη, είχε προκαλέσει πολύ πολιτικό θόρυβο.
0: Ήταν ο κύριος, να το πούμε τώρα για τον κόσμο που μας ακούει, που είχε κάνει αυτή τη δήλωση ότι οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε μια θηρίδα θα θεωρηθεί πλούτος και θα φορολογηθεί. Αυτό είχε
2: πει. Για την πατριωτική σφορά και για το πώς θα βρεθούν τα χρήματα. Είχε πει τότε ότι θα μπορούσε να συνυπολογιστεί στο περιουσιολόγιο και το περιεχόμενο των θηρίδων.
0: Και ό,τι υπάρχει μέσα σε μια θηρίδα, ας πούμε, ναι.
2: Διάφορους συνειρμούς, ανασκεύασε τη δήλωσή του αργότερα. Σε πρώτη φάση η Ελλάδα τον είχε καλύψει, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΕΦ Μερίδα, έχουν επικρατήσει δεύτερες σκέψεις και προσπαθούν να διερευνήσουν. Έχει γίνει κρούση σε δύο τουλάχιστον πρόσωπα νυν τομεάρχες που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν.
1: Αντωνή, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή βλέπουμε να υπάρχουν δύο συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία μπορεί και να στοιχιώνουν, να κάνουμε έτσι ένα λογοπαίγνιο, αυτή τη νέα προσπάθεια του κ. Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο πάει μόνος του και φαίνεται το πάει μια χαρά, με δεδομένο ότι με το καλημέρα στη δεύτερη θέση και κοντά στο 15. Ωστόσο, υπάρχει μια παράμετρος που τι λέει? Ότι παρατηρείται ένα ταβάνιασμα στα δημοσκοπικά ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, αφενός, και αφετέρου πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να το πάει μόνος του μέχρι τέλους. Και θέλω να σε ρωτήσω για το αν, μετά και τις διαδοχικές γκάφες που βλέπουμε, αυτά τα στελέχη καθόλου άξια, έτσι, και προέρχονται από την κοινωνία και είναι και νέα πρόσωπα, okay, αλλά επειδή δεν είναι παροτοκαπνισμένα πολιτικά και επειδή ακόμα δεν έχουμε περάσει συνέντονη πολιτική αντιπαράθεση στα κανάλια που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, τον Παπασταύρου, την Κεραμέως, δεν ξέρω και εγώ ποιος, εάν πραγματικά μπαίνει σε μια άλλη συζήτηση η σκέψη σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξη στην Ελλάς παλαιότερων συντρόφων του κ. Αλέξη Τσίπρα, αν γίνεται πια επιτακτική κουβέντα αυτή με φόντο και τα δημοσκοπικά ποσοστά?
2: Ναι, νομίζω, Θανάση, ότι είναι πια σαφές ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη εντός της Ελλάς, ακριβώς με αυτό το διακύβευμα. Δηλαδή, αν πρέπει να ενταχθούν πρόσωπα που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά διαθέτουν μεγάλη πολιτική εμπειρία, ή αν αυτό θα είναι μια στρατηγική παγίδα, γιατί θα σημάνει πως κάπως έτσι ουσιαστικά ανασυστήνει, ας πούμε, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ με άλλη ταμπέλα. Αυτή είναι, υπάρχουν χωρισμένα σχηματικά δύο στρατόπεδα μέσα στην Ελλάδα. Είναι κάποιοι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα που του εισηγούνται να μην κάνει αυτό το λάθος, και άλλοι που βλέπουν αυτό το κενό, όπως και εσύ επισημαίνεις, και λένε ότι πρέπει να καλυφθεί ο μόνος τρόπος.
0: Εγώ πάντως μαθαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός για το να επανασυνδεθεί με πάρα πολύ κόσμο από το παρελθόν του.
2: Σωστό,
0: αλλά. Και ακόμα και με πρόσωπα που ο ίδιος ήταν δικές του επιλογές και νέα πρόσωπα, θέλω να πω. Δεν μου μεταφέρουν ότι δεν είναι ιδιαίτερος ζεστός. Τώρα μπορεί σε κάποιο χρονικό διάστημα, βεβαίως, που θα είμαστε, Αντώνη, και πιο κοντά στις εκλογές, να καταλάβει και εκείνος ότι ανάγκα και θα υπήθονται, έτσι.
2: Σωστό.
0: Αλλά προς όρος δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν διαφωνώ. Είναι σωστό το.
0: Λέω ότι μαθαίνω.
2: Απλά το θέμα, ξέρεις, είναι ότι νομίζω ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά των τομεαρχών. Και γι' αυτό σε πρώτη φάση νομίζω πια έχει κλειδώσει το ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια συζήτηση με πρόσωπα πρώην βουλευτές ή ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει το κενό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Όλγα Γεροβασίλη. Που και η ίδια πρόσφατα, ας πούμε.
0: Εντάξει, είναι και προσωπική του φίλη τώρα, την κυρία Γεροβασίλη. Έχουν προσωπική σχέση.
2: Ένα πρόσωπο που είναι πολύ κοντά, αλλά έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ψάχνουν.
0: Και δηλαδή, τα χαρίσματα.
1: Πάντως, παιδιά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό μη έχοντας στη φαρέτρα του και πέντε μπαζούκας πολιτικά τώρα. Πώς θα πάει σε εκλογές? Δηλαδή, εγώ πραγματικά
0: μα
1: το
0: είπαμε τώρα.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι συλλέγει αυτά. Δηλαδή, μόνο τους.
0: Μα δεν άκουσε τίποτα, Ντόνι. Δεν είπε ότι δεν
1: τον άκουσε.
0: Θα πάει σε εκλογές έτσι.
1: Όχι, επειδή λες και εσύ ότι δεν είναι και πολύ φαν να ξανασμίξει με τα ειδόνια. Ναι. Okay.
0: Να πω γιατί.
1: Αλλά μπορεί να βγει έτσι.
0: Άσε με να το πω. Γιατί και τα ειδόνια, θέλω να πω ότι πριν από 3-4 χρόνια είχαν κάνει κάποιες δηλώσεις που τα ειδόνια. Που ήταν και έμπειρα, υποτίθεται πολιτικά, τον είχαν στείλει στα Τάρταρα εκλογικά.
1: Ναι,
0: κάποια από τα ειδόνια.
1: Αλλά αυτοί όμως, πώς το λένε, είναι χαρά, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, και μιλούσαμε για τη δικαιοσύνη, που είναι χαρά του ανακριτή. Δηλαδή, χωρίς να τους πιέζεις και λένε μαργαριτάρια. Φαντάσου να βρεθούν με έναν έμπειρο αντίπαλο απέναντι, τι πρόκειται να πούνε.
0: Εντάξει, πάντως και στη Νέα Δημοκρατία, Θανάση, έχουμε ακούσει πολλά μαργαριτάρια τα τελευταία 24 ώρα. Το μαργαριτάρι του κυρίου Μπελέρη για τον Κασιδιάρη, τα μαργαριτάρια της κυρίας Σοφίας Βούλτευση.
1: Βρε, σέλα μου, ναι.
0: Θέλω να πω όλα τα κόμματα.
1: Καταλαβαίνεις όμως ότι επειδή ο Τσίπρας λέει, εγώ θέλω να πάω να κυβερνήσω. Δεν μπορεί να κυβερνήσει με αυτό το πάλμα, με αυτό το ρόστερ. Να το πω έτσι απλά.
0: Θες τον κατρούγκαλό σου,
1: δεν θέλω τον κατρούγκαλό μου. Θέλω ένα πρόσωπο που να με εμπνέει, ρε παιδί μου, ότι έχουν βγει 10
0: μας,
1: ότι έχουν βγει 10 που μπορούν να τον πλαισιώσουν.
2: Απολαμβάνω το πινκ-πονγκ. Είμαι φαν αυτού του πινκ-πονγκ.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Διαφωνείς όμως, ρε Αντώνη, τώρα. Πραγματικά, δηλαδή, δεν πρέπει να δείξει με δεδομένο ότι θέλει να λασαρισεί ως κυβερνητική δύναμη ότι θα έχω και αυτούς τους 10.
0: Αυτό σου είπα.
1: Ο ένας αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο άλλος Υπουργείο Εσωτερικών και ο άλλος Υπουργείο.
0: Αντώνης, τι είπε τώρα. Αυτό είπε τώρα. Ότι τον ταλανίζει αυτή η σκέψη.
1: Όχι, με τον Αντώνη συμφωνώ. Με σένα διαφωνώ.
2: Εγώ νομίζω, για κάπως να τα συμβιβάσω. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει πέσει στην παγίδα των δικών της πολύ μεγάλων εξαγγελιών. Δηλαδή όλο το αφήγημα που στήθηκε του περιβόητου rebranding στήθηκε ακριβώς στο νοηματικό άξονα ότι έχει απομακρυνθεί πλήρως, έχει απαρνηθεί πλήρως την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019. Βέβαια στη διακήρυξή του, να σημειώσω, στη διακήρυξη της Ελλάς υπάρχει μέσα στην παράγραφο που λέει για τα τρία ρεύματα αυτά τα γνωστά που θα έρθει να ενώσει η Ελλάς από τη ριζοσπαστική αριστερά, την οικολογία, τη σοσιαλδημοκρατία, μέσα υπάρχει και αναφορά για την περίοδο 2015-2019. Νομίζω πάντως ότι ακριβώς επειδή έχει πέσει ήδη σε αυτή την παγίδα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή αν θα φέρει τους Σιριζαίους θα του πούνε για ΣΥΡΙΖΑ 2, αν δεν τους φέρει βλέπει ότι υπάρχει ένα σοβαρό και οργανωτικό κενό, θα κάνει μια προσπάθεια με 3-4 ακόμη νέα πρόσωπα που δεν έχουν βγει μπροστά.
0: Ας φέρει κάποιον από το Πασόκ να του λύσει το πρόβλημα.
2: Όπως σωστό. Όπως τον κύριο Κωνσταντινίδη που είναι ο τομεάρχης τουρισμού, τον Αργύρη τον Μπετενιώτη, ο οποίος και αυτός είναι στο...
1: Πειραιώτης.
2: Ναι, Πειραιώτης.
1: Ο γιος του Μανώλη Μπετενιώτη.
0: Να σου πω, μην τα πεις όλα, να διαβάσει ο κόσμος η εφημερίδα, να μπει να κάνει το κλικ του, να διαβάσει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη, πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετούμε. Αντώνη Τελόπουλος. Εγγύηση.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, το να πάρουμε από το Πασόκ μεταγραφές, έσω και μεσαίων στελεχών, αλλά που ανήκαν χρόνια στο Πασόκ, έχουν ταυτιστεί με το Πασόκ, όπως η κυρία Φρέτου, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάρουμε τον Ζαχαριάδη πίσω.
0: Γιατί έχουμε συνέχεια γαλλικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή για το Φωσκεδί.
1: Πάμε.

0: εδώ, είμαστε και γυρίσαμε πριν υποδεχθούμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εδώ και λίγο καιρό στην παρέα μας. Να πούμε μια είδηση που έχει νόημα να τη σχολιάσει και ο ίδιος, γιατί γνωρίζει τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό προέκυπτε τουλάχιστον από τις διαρροές του Μεγάλου Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, θα σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα του ηθικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ως της μοναδικής διεξόδου για να υπάρχει μια ελάφρυνση αμιγώς στο θέμα της βενζίνης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι ο απαραίτητος. Για τον λόγο αυτό, τόσο στην Αμερική, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όσο και γενικότερα, θα έχει και απευθείας κατηδίαν συνομιλίες παρασκηνιακού χαρακτήρα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προώθησης των ελληνικών σχέσεων, των ελληνικών
1: παιδιά,
0: θέσεων.
1: Αυτή η δαπάνη να εξαιρεθεί από τον δικό μας προϋπολογισμό, αυτό ζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Να μπει σε ένα άλλο, σε μια άλλη ομπρέλα, ας πούμε.
0: Να εξαιρεθεί από τους προβλεπόμενους δημοσιονομικούς κώδικες, να σας το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή, η όποια επιβάρυνση να μην έχει αντίστοιχο αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό μας. Άρα, λοιπόν, εκεί είναι τώρα το ζήτημα, εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Και πάμε να πούμε το εγώ. Όχι, την καλημέρα μας ακόμα, ναι, αυτό, καλό μεσημέρι στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη.
1: Γεια σας κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς κυκλοφορείτε στους διαδρόμους των Βρυξελών και όχι μόνο. Θέλω να μας πείτε τι αφουγκράζεστε ως προς το κλίμα που υπάρχει εκεί. Βλέπετε να είναι εφικτό το ενδεχόμενο η Ευρώπη να μπορέσει να υιοθετήσει ένα κοινό βηματισμό και να μπορέσει η χώρα να εφαρμόσει αυτό το μέτρο που, για να είμαστε τώρα σωστοί, το ΠΑΣΟΚ το έλεγε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το ζητούσαν. Τώρα το έχει βάλει στην ατζέντα και η κυβέρνηση, πλην όμως λέει ότι δημοσιονομικά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε να μην το χρεωθούμε εμείς. Τι αφουγκράζεστε εσείς εκεί?
2: Καλά κρασιά, κυρία Γκαντώνα, είναι η πρώτη μου αντίδραση, υπό την έννοια ότι να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα που ισχύουν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η κυβέρνηση μπορούσε εδώ και χρόνια, μπορεί και τώρα, μπορεί αύριο το πρωί, να προσαρμόσει δημοσιονομικά την πολιτική της όπως θέλει. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον...
0: Μονομερός, λέτε.
2: Κάθαρα. Mm. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το έχουν κάνει άλλες χώρες μαζί με ρυθμιστικά και λεκτικά μέτρα. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ως το κοκτέιλ, τη δέσμη μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα για την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση τι κάνει? Λέει ότι θα πάω στις Βρυξέλλες να ζητήσω να εξαιρεθώ από τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Κακό είναι αυτό?
2: Αυτό, όχι, όχι, άλλο όμως είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει. Έβαλε όμως άλλες προτεραιότητες μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες που υπάρχουν. Η Ευρώπη δεν λέει σου απαγορεύω να μειώσει το ΦΠΑ. Η Ευρώπη σου λέει σου απαγορεύω να έχει υπερβολικά ελλείμματα. Αν εσύ, για παράδειγμα, θες να δώσεις το 1 δισεκατομμύριο αλλού σε απευθείας αναθέσεις, ή αν δεν μπορείς να διαχειριστείς το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο που έφαγες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή αν σου λείπουν χρήματα επειδή έβαλες προτεραιότητες κάπου αλλού όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ λοιπόν δεν λέω ότι κακώς κάνει ο Πρωθυπουργός. Λέω ότι πολύ αργά θυμήθηκε να βάλει τις σωστές προτεραιότητες για την οικονομία. Διότι τον ΦΠΑ θα έπρεπε να τον είχε μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωση όπως κάνουν άλλες χώρες, να ρεγουλάρει όπως λέμε τα δημοσιονομικά, έστω και σε βραχυπρόθεσμη βάση. Και να δει παράλληλα με ρυθμιστικά μέτρα, παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας, και παράλληλα με ελεκτικά μέτρα, αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
1: Ως αντεπιχείρημα όμως η κυβέρνηση λέει ότι τη μεγάλη κρίση τώρα τη ζούμε και ότι αν είχαμε κάνει αυτά που μας ζήτησε για αντιπολίτευση πριν από πέντε μήνες, τώρα θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε δημοσιονομικά. Λέω χοντρικά τι λέει η κυβέρνηση.
2: Ο αντίλογος αυτό είναι ότι η κυβέρνηση θα πάνει σε δημοσιονομικό χώρο σε άλλες προτεραιότητες. Και αν

0: για παράδειγμα, είχε ήδη μειώσει τους ειδικούς φόρους και ταυτόχρονα είχε μεριμνήσει με ρυθμιστικές και ελεκτικές παρεμβάσεις να μετακυληθεί αυτή η μείωση στις τσέπες των καταναλωτών, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα είχε συγκρατηθεί ήδη ένα μεγάλο κύμα ανατιμήσεων. Προσέξτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι τα προϊόντα διήλυσης, αγαπητοί φίλοι. Δηλαδή, βλέπετε ότι το αργό πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100 δολάρια, πλην, το οποίο είναι υψηλή μεν τιμή, αλλά δεν είναι αυτά τα εφιαλτικά σενάρια. Το πρόβλημα είναι το ντίζελ, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το βασικό καύσιμο για τον αγρότη, για το φορτηγό, για τον ψαρά, το βασικό καύσιμο της οικονομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχουν βομβαρδιστεί δηληστήρια. Άρα τα προϊόντα διήλυσης βρίσκονται σε σπάνι.
1: Τώρα βέβαια για να πάμε στο γενικότερο οικονομικό πεδίο.
0: Αυτό που θα έλεγα λοιπόν είναι, εκτός από μέτρα για την ακρίβεια, πηγαίνετε να δείτε τη δέσμη μέτρων που εισηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ στην έκθεση Θεσσαλονίκης και εφαρμόζονται ως καλές πρακτικές σε πάρα πολλές χώρες. Ταυτόχρονα, για παράδειγμα, μια πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι, παιδιά, τα προϊόντα διήλυσης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μείνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην προχωρήσουμε σε εκτεταμένες εξαγωγές, έτσι ώστε να μην υπάρχει εκτόξευση.
1: Τώρα βέβαια, με όλα αυτά
0: λέω μερικά πράγματα. Άρα, για να το κλείσω, κύριε Φουσκίδη, εγώ δεν λέω ότι κακώς κάνει ο Πρωθυπουργός. Λέω όμως ότι αυτές οι μεγαλοστομίες, θα πάμε στην Ευρώπη και θα ασκήσουμε τα ημάτια μας, είναι για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Πάντως,
0: και ξέρουν ότι αυτό μπορούσε να το είχε κάνει και μπορεί να το κάνει. Αν όμως ο Πρωθυπουργός έχει δαπανίσει το δημοσιονομικό του χώρο σε άλλες προτεραιότητες, τότε προφανώς δεν μπορεί.
1: Η κριτική που ασκείται, κύριε Φαραντουρίς, κυβέρνηση πάντως, ορισμένη, ειδικά μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού ΣΥΔΕΘ, τη γυρνάνε ανάποδα. Τι λένε? Ότι ως ΠΑΣΟΚ τάζεται 13ο μισθό, τάζεται το 1, τάζεται μείωση του ΦΠΑ παντού, τάζεται διάφορα, έτσι μην τα αναφέρουμε τώρα, τα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης αναλυτικά στη Θεσσαλονίκη. Τι σας λένε? Ότι τάζεται περισσότερο και από τον κύριο Τσίπρα πια, ο οποίος εμφανίζεται πιο συγκρατημένος από εσάς.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Εγώ σας λέω τι τεκμηριωμένα έχουμε ανακοινώσει σε δημόσιες παρεμβάσεις μας και σε δημόσιες εκδηλώσεις για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος, για τις συντάξεις. Είναι δημόσιες. Και θυμάστε ότι αφιερώσαμε και χρόνο και χώρο και αρκετή τεκμηρίωση πριν έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης να τα συνοψίσει. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός και η κατάργηση του 13ου, το οποίο δεν συνεπάγεται και κανένα δημοσιονομικό κόστος, είναι αυτονόητες ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και ξέρουμε από πού θα βρούμε χρήματα. Το ότι υπάρχει μια λογική που πρέπει να αρθούν και να θεραπευθούν ανισότητες και αδικίες του παρελθόντος, είναι θέμα πολιτικής, αγαπητή κυρία Γκαντώνα και κύριε Φουσκίδη. Αν για παράδειγμα κάποιος πιστεύει ότι η συνταξιούχη δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι, άστος εκεί πέρα. Ή αν κάποιος θεωρεί ότι με τον ίδιο εργοδότη μπορεί κάποιος να δουλεύει 13 ώρες και ταυτόχρονα να θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό, σε λίγο θα πω και σε μια ημερίδα για το δημογραφικό. Αν θεωρούν ότι μια μάνα μπορεί να κάνει παιδί δουλεύοντας 13 ώρες και ταυτόχρονα να το θυλάσει, να το μεγαλώσει, να το αλλάξει και να το φυλάξει κιόλας, τότε πλανώ.
2: Κάτι τελευταίο, κύριε Φαραντουρί.
0: Λέμε ότι τα μέτρα μας δεν είναι μέτρα φιλολαϊκά. Δεν είναι μέτρα ελκυστικά στα αυτιά.
2: Κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε, επειδή είναι εβδομάδα που θα έχουμε εξελίξεις από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν μπορούμε να βασιζόμαστε 100% στους Αμερικάνους τη στιγμή που θα δούμε ένα ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν. Και με δεδομένο το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι η θάλασσα έχει ξεκινήσει να αγριεύει με την Τουρκία απέναντι.
0: Ναι, κυρία Γκαντώνα, απεύχομαι.
2: Όσο πιο σύντομα μπορείτε.
0: Απεύχομαι ένα ακόμα ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ. Γνωρίζουμε
2: έχει
0: όλοι
2: κλειδώσει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, θα το απευχόμουν μέσα τελευταία στιγμή υπό την έννοια ότι αυτή η πολύ καλή χημεία μεταξύ των δύο ηγετών δεν προμηνύονται πάντα κυρίως καλά νέα για μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να βασιστούμε αφενός στις δικές μας δυνάμεις, αφετέρου στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω και στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε αναδείξει πολύ ότι η προτεραιότητα και της Ελλάδας και της ελληνικής προεδρίας με όποια κυβέρνηση βρίσκεται στα πράγματα εκείνη την περίοδο θα είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 42 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Υπάρχει μια τέτοια ρήτρα. ελπίζω να μην χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Αν όμως ενεργοποιηθεί, δεν υπάρχει ένα manual για τα επόμενα βήματα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταρτήσουμε και να το απαιτήσουμε. Και κάτι τελευταίο. Αυτό που θωρακίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη θέση μας, εκτός από την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και φεβαίως τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων και όλο τον ελληνικό λαό, προφανώς δεν είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος εγγυάται την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας, όπως είπε ο αμετρόεπης κύριος Φλωρίδης, αλλά είναι ο ελληνικός λαός και οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, εδώ και τώρα πόντιση του καλωδίου, εδώ και τώρα θωράκιση του Αιγαίου και των Ελλήνων αλιέων, εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης, κάτι το οποίο οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι έτοιμες εδώ και χρόνια και η κυβέρνηση διστάζει να το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει παραμονές εκλογών για να το βάλει μέσα στο κόμμα.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Φαραντούρη, πρέπει να κλείσουμε.
0: Αυτά χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
2: είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Πρέπει να φύγουμε, έχει περάσει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται κεντρικό μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, η Ελληνοφρένεια στη μία. Σωστά, Δημήτρη μου.
1: Και εμείς πάλι αύριο.
2: Χαιρετούμε.
3: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26230-222-34.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: μας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ μια κουβέντα με τον Δημήτρη τον Κολόκα. Πέρασε λίγο. Α, εντάξει, δεν πέρασαν πολλά, δύο λεπτά πέρασανε. Καλημέρα σε όλους και όλους, ενδείξεις αποδείξεις εδώ και σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, πάει, τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, ο Χρήστος πάντα είναι εκεί στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Οξυμητούλιας, 2-6-23-041-918 και 42-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ακεί να μας βρίσκετε, να μας πείτε ό,τι θέλετε, αλλά να το πείτε με καλό λόγο, με καλό τρόπο. Λοιπόν, 5 λεπτά λοιπόν είμαστε μετά τις 12 και θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι. Μία απάντηση που έδωσε την Παρασκευή στην Ελληνοφρένεια Θεμίας ο Καλαμούκης, όταν τον πήρε κάποιος από τα Γιαννιτσά και του είπε, εγώ δεν είμαι, του λέει, φασίστας, αλλά τους γούσταρα, λέει, γιατί μπαίναμε στη Βουλή και τα χώνανε σε όλους. Και ακούστε την απάντηση τώρα του Θήμη του Καλαμούκη, η οποία ταυτίζομαι απόλυτα.
1: Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιαννιτσά. Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασό, Κουκουέ και λοιπούς συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε. Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, σκληρή βέβαια η απάντηση στο Θήμιο του Καλαμού και της Ελληνοφρένειας, αλλά νομίζω απόλυτα δικαιολογημένη. Παίρνει άλλο τώρα και λέει, αλλά αυτό δεν είναι μόνο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το έχουν πει και το λέτε και εσείς εδώ πάρα πολύ, ότι δεν είμαστε φασίστες, αλλά γουστάρουμε, ας πούμε, που ήσαντε μέσα στη Βουλή και φωνάζανε, κάνε το χαστούκι που ρίξανε στη Λιάνα την Κανέλη ο Κασιδιάρης και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Ο Καλαμούκης της Ελληνοφρένειας έπιασε το νόημα μιας τεράστιας παγίδας, έτσι. Αυτό το ότι δεν είμαι φασίστας αλλά πατριώτης είναι η κλασική καραμέλα όσων χαϊδεύουν τα αυτιά του φασισμού κρυπτόμενοι από μια δίθεν αγάπη για την πατρίδα. Λες και όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε πατριώτες, έτσι, επειδή ανήκουμε άλλο στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία ή στο Κουκουέ. Δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι πατριώτης. Ο Καλαμούκης, ο Θήμιος, υπενθύμησε με το δικό του βέβαια καυστικό τρόπο αυτό που πολλοί κάνουν πως ξεχνούν. Πρώτον, την ταύτιση με τη βία. Όταν κάποιος γουστάρει να μπαίνουν οι Ναζί στη Βουλή και να τραπουκίζουν τους πάντες, ισοπεδώνοντας τη δημοκρατία, δεν εκφράζει πατριωτισμό. Εκφράζει μια λατρεία στη βία και στον αυταρχισμό. Δεύτερον, η βολική δικαιολογία. Το δεν είμαι φασίστας, αλλά είναι το προπέτασμα καπνού για να νομιμοποιηθούν ιδεολογίες μίσους που έχουν στόχο την ίδια την ελευθερία. Τρίτον, η απαξίωση της δημοκρατίας. Το να χαίρεσαι όταν εκφυλίζεται ο κοινοβουλευτισμός και κυριαρχεί ο φασιστικός τσαμπουκάς σημαίνει ότι επικροτείς τη διάλυση κάθε έννοιας κοινωνικής συνοχής. Ο αληθινός πατριώτης, κοιτάτε, δεν χτίζεται με έργα ευθύνης, με παιδεία, με αλληλεγγύη και με σεβασμό στη δημοκρατία. Αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, που κάποιοι διαφωνείτε, αλλά τη στιγμή που μπορείς και μιλάς, που μπορείς να διαδηλώνεις, που μπορείς να διαβάζεις την εφημερίδα που θέλεις, που μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Αυτή είναι μια μορφή δημοκρατίας. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη δημοκρατία. Ποτέ δεν υπάρχει καλύτερη δημοκρατία. Ούτε η αρχαία Ελλάδα είχε την καλύτερη δημοκρατία που πολλοί επιπυλίζεται για την αρχαία Ελλάδα. Έτσι, είχε φοβερά εγκλήματα. Σκότωσε τον Σωκράτη η αρχαία δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία, η δημοκρατία των Αθηνών, που θεωρείται και η ανώτερη. Έτσι. Εξόρισε το Θεμιστοκλή, κυνήγησε, σκότωσε τον Αλκιβιάδη, δηλαδή έκανε και τότε εγκλήματα. Δεν είναι το ό,τι καλύτερο πολίτευμα, είναι όμως το καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Και ο σεβασμός στη δημοκρατία και τα έργα ευθύνης, παιδείας και ελεγγύης χτίζονται όχι με χειροκροτήματα σε θρασίδηλους τραμπούκους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να σπέρνουν το μίσος. Αν το καταλάβουμε αυτό, τότε ίσως διορθωθούν τα πράγματα λίγο καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Όσο όμως χειροκροτούμε τέτοια φασιστοειδή, τέτοια άτομα, για μην πάλι λέξη, είμαστε και εμείς συνένοχοι σε όλο αυτό το έγκλημα. Μου είπανε κάποιοι, ας πούμε ο Παύλος ο Φίσας, ή το βλέπω στο Facebook, έλεγε αυτά τα τραγούδια. Είχα πει και εγώ ότι δεν συμφωνούσα, δεν τον άκουγα, δεν άκουγα τα τραγούδια του, δεν συμφωνούσα με το περιεχόμενο πολλών τραγουδιών του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σκοτώνει τον άλλον. Για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, λοιπόν, αυτοί αυτό έχουν μάθει. Να τραμπουκίζουν με χτυπώντας, σκοτώντας, όχι μεμονωμένα, έτσι, ως ομάδες, γιατί μεμονωμένα είναι θρασίδηλα άτομα, ως ομάδες, 20-30 ατόμων, έτσι φάγανε και το Φίσα, δεν τον έφαγε ένας, πέσανε πάνω του, σκοπάνε ο Φίσας, δεν τον κάνανε καλά και έβγαλε ο άλλος το μαχαίρι και τον έσφαξε. Έτσι, την έχω στην καρδιά μία και το πήγε το παιδί. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι τα άτομα. Έτσι, θρασίδηλα που κινούνται πάντα με ομάδες και σας είπα και την προηγούμενη φορά όταν πήγαν στα δικαστήρια μόνοι, μεμονωμένα, που βάλαν τα κλάματα αυτοί οι άντρες, οι βαρβάτοι, που σαν τα κοριτσόπλα κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Γιατί εκεί είδαν το τι τους περιμένει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσο εμείς επικροτούμε όλα αυτά, όσο εμείς τα ανεχόμαστε όλα αυτά, θα θεριεύουν. Από την άλλη, βέβαια, όπως έλεγα και την Παρασκευή, οι κοινωνικές ανισότητες των πολιτικών που δεν βάζουν μυαλό, των πολιτικών της δημοκρατίας, αυτοί έχουν οδηγήσει την ακροδεξιά στην Ευρώπη να έχει πάρει τα πάνω της. Γιατί σας είπα και την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, όταν πριν από 30 χρόνια ο Λεπέν πήρε το 15% και θορυβήθηκε τάχα η Ευρώπη, δεν κάναν τίποτα για να μην φτάνουμε σήμερα να βλέπεις τα ακροδεξιά κόμματα να ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Έτσι, οι κοινωνικές ανισότητες μεγάλωσαν, η φτώχεια μεγάλωσε, ο πλούτος συσσωρεύεται σε λίγους και όσο αυτό θα συνεχίζεται θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας, τέτοια φαινόμενα βίας, δυστυχώς. Παρά τα αυτά, ως πολίτες δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε αυτά τα πράγματα να γίνονται. Λοιπόν, αυτά έτσι με ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νότι Μαδιά, τον καθηγητή θεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωβουλευτής και βουλευτής Ερακλείου. Γιατί το ερώτημα που θέλω να του θέσω είναι τι πραγματικά κερδίζει ο Έλληνας πολίτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακούμε για χρηματοδοτήσεις εδώ και πολλά χρόνια, ακούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα να κεφαλοποιούνται, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Έτσι, καθημερινά σχεδόν διαβάζουμε χρηματοδοτήσεις από το τάδε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Δεν βλέπουμε αυτά τα χρήματα να αξιοποιούνται όπως πρέπει. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη και πάρα πολλών. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως με τον κύριο Νότι Μαδιά, αφού ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε πριν από το διαφημιστικό αυτό διάλειμμα, τους χορηγούς της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νότι Μαδιά, τον καθηγητή θεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωβουλευτή και βουλευτή Ηρακλείου, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και πάμε πρώτα να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μαδιά. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα
0: για την αποδοχή της πρόσκλησης.
3: Στους φίλους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα και να ακούσω την απάντησή σας. Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα. Γιατί όμως η ελληνική περιφέρεια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα?
3: Γιατί έχει σημασία που πάνε τα χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Το βασικότερο.
3: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο στην παρατήρησή σας. Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης με τα δάνεια έφερε υποτίθεται 32 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα.
0: Σωστά. Ναι.
3: Πόσα από αυτά πήγανε υπέρ των πολιτών, γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και λέει «Μα γίνονται εξετάσεις δωρεάν σε κάποια νοσοκομεία κτλ». Και πράγματι γίνονται τέτοιες πράξεις. Όμως από τα 32 δις όλες αυτές οι ενέργειες που είναι ας το πούμε υπέρ του λαού και του τόπου κάνουν 2 με 3 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα έχουν πάει σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που για να κάνουν συγκεκριμένα έργα τα περισσότερα τα έχουν στείλει τα λεφτά στο εξωτερικό για να πάρουν υλικά κλπ. Άρα επομένως πρέπει να ρωτάμε πάντα για κάθε ευρώ το οποίο έρχεται στην Ελλάδα είτε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε μέσω τουρισμού, από αυτό το ευρώ πόσο μένει στην Ελλάδα ως προς τη θέμενη αξία και πόσο φεύγει έξω και πώς μοιράζεται.
0: Επομένως, μου λέτε ότι το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε.
3: Είναι καταρχάς το ίδιο το κοινωνικό σύστημα, το οποίο δουλεύει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πάντοτε βλέπουμε να κερδίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι, να κερδίζουν συγκεκριμένοι ολιγάρχες και να αφήνουν και κάποια ψίχουλα για τους υπόλοιπους. Γιατί αν δεν υπήρχε καθόλου έστω και αυτά τα ψίχουλα για τους υπόλοιπους, δεν θα ήταν καθόλου ανεκτή ή αποδεκτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν να πάμε πρακτικά. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα και το ρόλο των επιδοτήσεων ή επιδοτήσεις. Όταν είχαν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν προσδιοριστεί ότι πρέπει να έρθουν τα χρήματα για να γίνουν επενδύσεις. Δηλαδή να πάρει ας πούμε Φερρυπίνε ένα ποσό ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος προκειμένου να επενδύσει αυτό το ποσό στην επιχείρησή του και στην καλλιέργειά του. Αυτό όμως δυστυχώς δεν έγινε γιατί θεωρήθηκαν οι επιδοτήσεις ως εισοδηματική ενίσχυση. Άρα χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος από αυτά και για την κατανάλωση. Όταν λοιπόν αυτά τα κεφάλαια δεν επενδύονται σε μηχανήματα κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα δεν έχουν την απόδοση που πρέπει να έχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά, είχαμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ψάξει, να βρει και το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Αλλά εδώ, επί δεκαετίες που παίρνει η Ελλάδα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Θέλω να πω ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έλεγχος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
3: Μα είναι δεδομένο αυτό γιατί μετατράπηκαν ουσιαστικά οι επιδοτήσεις σε εισοδηματικές ενισχύσεις εν γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι ναι μεν σε πρώτη φάση δόθηκαν χρήματα για να γίνουν επενδύσεις. Στην πορεία όμως καθώς άνοιξαν οι αγορές και επιτράπηκε να έρχονται εισαγόμενα προϊόντα αγροτικά και κτηνοτροφικά από τον Καναδά, από τη Λατινική Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ουκρανία, από χώρες της Αφρικής κτλ. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τις επιδοτήσεις αυτές να μετατραπούν σε εισοδηματικές ενισχύσεις, διότι ένα μέρος των παραγωγών δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό και άρα αυτό το κομμάτι το έδινε πλέον σαν ενίσχυση, σαν μεροκάματο δηλαδή, και όχι ως επένδυση.
0: Το έδινε στις νότιες χώρες, γι' αυτό και ξεσηκώθηκε και η Βόρεια Ευρώπη μετά.
3: Ναι, το έδινε στις νότιες χώρες.
0: Πορτογαλία, Ελλάδα, ναι, Ιταλία.
3: Αλλά απ' την άλλη είναι προσχηματικό το ότι ξεσηκώθηκαν, διότι οι εισοδηματικές ενισχύσεις που ερχόταν ως επιδοτήσεις στο Νότο, ναι, τι γινότανε? Γινότανε κατανάλωση. Όταν λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς είναι προϊόντα τα οποία έρχονται από τη Γερμανία ή τη Γαλλία, άρα ένα μέρος επέστρεφε πίσω ως αγορά καταναλωτικών προϊόντων του Βορρά. Ναι, δηλαδή έπαιρνε ο άλλος την ενίσχυση και πήγαινε και αγόραζε ας πούμε λέμε μια τηλεόραση. Εμείς στην Ελλάδα φτιάχνουμε τηλεόραση, άρα ξαναγύραναν τα λεφτά στη Γερμανία. Γι' αυτό είναι αν θέλετε λίγο εξωφρενικό το ότι λέει ο Βορράς «Μα εμείς σας δίνουμε λεφτά». Ναι, αλλά άμα ψάξουμε για κάθε ευρώ που δίνεται πόσα ξαναγυρνάνε πίσω στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στο Βέλγιο, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος επιστρέφει. Άρα αυτό έτσι λειτουργεί η οικονομία. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έμειναν οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυξημένη προστιθέμενη αξία. Τα αγροτικά προϊόντα και τα κτηνοτροφικά αντιμετωπίζουν κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό και επίσης ένα άλλο που συνέβη είναι το εξής. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που ήταν να διατεθούν για επενδύσεις πήγανε στα σχέδια. Δηλαδή για να φτιάξεις ένα σχέδιο βελτίωσης. Θέλεις μηχανικό, θέλεις γεωπόνο, θέλεις εργολάβο, θέλεις. Στο τέλος τι μένει στο αγρότη. Δηλαδή ανεβαίνει πάρα πολύ και το ίδιο το κόστος της επένδυσης. Σου λέει βγάλε μου άδεια. Την άδεια αυτή έχεις ένα, ξέρω εγώ, στάβλο εκεί, νομιμοποίησε τον. Α, να τον νομιμοποιήσω, πλήρωνε λεφτά για να γίνει.
0: Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο με τις μελέτες που κάνουν οι Δήμοι για ένα έργο, μελέτες, τελικά δεν μείνει τίποτα για να φτιάξουν και μένουμε στις μελέτες.
3: Έτσι, αυτό είναι λοιπόν, ότι ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει σε δαπάνες που δεν είναι, ας το πούμε, παραγωγικές με τη στενή έννοια του όρου. Το παίρνει μέσα η γραφειοκρατία και δεν μιλάω εγώ για το αν δίνουν και λεφτά κάτω από το τραπέζι, τα γρηγορώσιμα κτλ. Εγώ μιλάω για τις κανονικές διαδικασίες που προβλέπονται. Σου λέει για να κάνεις το α πράγμα θα πρέπει να κάνεις α, β, γ, δ. Αυτά μέσα έχουν διοικητικό κόστος, έχουν οικονομικό κόστος. Άρα τι μένει στο τέλος. Δηλαδή, ακόμη και αυτό το εξοικονομώ άμα δείτε, πάντα κάνει κάποιος το εξοικονομώ. Σε ένα χωριό κάπου, ένα μέρος του κτίσματος του πιθανό να μην είναι νόμιμο. Άντε νομιμοποίησε το, άντε πλήρωνε μηχανικό. Άμα βάλεις τα λεφτά στο τέλος, σας συμφέρει να το κάνεις και μόνος σου άμα είναι, χωρίς να πάρεις την επιδότηση.
0: Ακριβώς. Έχετε ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αρκετά ζητήματα. Ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και σε αυτά που πραγματικά χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης?
3: Κοιτάξτε. Να πάρουμε ένα απλό πράγμα. Το θέμα της ενέργειας. Γιατί όλοι φωνάζουν, ακριβένει η βενζίνη, το πετρέλαιο, να δώσει ενίσχυση η κυβέρνηση κλπ. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα είχε το λιγνίτι. Άρα το 35-40% της σημερινής ηλεκτρικής παραγωγής μπορεί να παραγόταν από λιγνίτη. Θα απαντήσει άλλος, μα ο λιγνίτης ντουμάνιαζε το περιβάλλον και είχαμε πρόβλημα. Απάντηση, τα σύγχρονα εργοστάσια που δουλεύουν με λιγνίτη δεν ρυπαίνουν, όπως είναι η Πτολεμαΐδα 5. Άρα λοιπόν, αφού έχεις δικιά σου ενέργεια, πρώτη ύλη, γιατί δεν την αξιοποιείς, που σημαίνει ότι δεν έχεις ανάγκη, δεν σε νοιάζει τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, τι θα γίνει με τη Ρωσία κτλ.
0: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν, αφού έχεις εσύ την καύσιμη ύλη και δεν τη χρησιμοποιείς, πας λοιπόν στην επόμενη λύση. Ποια ήταν η επόμενη λύση? Να πάρουμε φυσικό αέριο. Τι φυσικό αέριο παίρναμε? Ρωσικό. Το οποίο ήταν μεν φτηνότερο, αλλά οπωσδήποτε πιο ακριβό από το λιγνίτη το οποίο θα είχαμε. Για να μην χρησιμοποιείς λιγνίτη, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, α, επειδή όποιος χρησιμοποιεί λιγνίτη ρυπαίνει το περιβάλλον, θα πληρώνει και ένα περιβαλλοντικό φόρο. Αυτός ο περιβαλλοντικός φόρος ήταν 1,5 με 2 δισεκατομμύρια για τη ΔΕΗ. Όταν λοιπόν αυτά τα δικαιώματα αερίων ρήπων που λέγονται σου τα επιβάλλει, αυτόματα σου αυξάνει το κόστος παραγωγής. Ποιος παίρνει αυτά τα λεφτά? Γιατί τα εισπράττει το κράτος αυτά τα λεφτά. Τα εισπράττει και τα δίνει μετά για να υπάρξουν οι ΑΠΕ. Οπότε αυτός που παράγει ρεύμα στις ΑΠΕ παλαιότερα έπαιρνε μια τιμή χ. Δεν τον ένοιαζε αν είναι χαμηλή ή ακριβή τιμή, είχε τα καθορισμένη τιμή. Ερώτημα πρώτο, γιατί να μην έχω το λιγνίτη, γιατί να μην έχω σύγχρονα εργοστάσια και να παράξω το 35% του ρεύματος? Πρώτο. Δεύτερο, αν δεν βάλαμε τις ΑΠΕ. Τώρα οι ΑΠΕ παράγουν τόσο ρεύμα που δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Και το πουλάμε, το δίνουμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει η Βουλγαρία που είναι μάγκες και τι έχουν φτιάξει οι μπαταρίες. Και το πουλάνε την άλλη μέρα σε εμάς. Λοιπόν, γιατί λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν το κάναμε μπαταρίες? Άλλο θέμα τώρα, να τα ακούσει ο κόσμος. Στην Κρήτη που παράγουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα από ΑΠΕ, υπήρξαν 3-4 ελληνικές εταιρείες που κάναν αίτηση να πάρουν άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή να βάλουν μπαταρίες. Πολύ σωστό θα πεις. Σήμερα αποδεικνύεται, με αφορμή το καλώδιο, ότι τελικά ο κύριος Κότς, δηλαδή η μεγάλη επιχείρηση, αυτός ο ολιγάρχης ο Τούρκος, πήγε και αγόρασε όλες τις άδειες και όλες τις ελληνικές εταιρείες στην Κρήτη. Άρα λοιπόν στην Κρήτη, τώρα που θα μπουν οι μπαταρίες και που θα μπουν με επιδότηση του κυρίου Πιερακάκη 1,5 δισεκατομμύριο, τα 500 εκατομμυριάκια θα τα πάρει στη τσέπη ο κύριος Κότς και θα βοηθήσει και τη Φενέρμπαχσέ, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, για την παρέση, γιατί είναι η ιδιοκτησία η Φενέρμπαχσέ του Κότς. Και θα έχουμε λοιπόν τώρα στην Κρήτη η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τουρκικών συμφερόντων. Προσέξτε τώρα. Πάμε παρακάτω. Στην Κρήτη οι ΑΠΕ που παράγουν ρεύμα, υπάρχει ένα σαν υδροηλεκτρικό, ας το πούμε, σύστημα και κάτι άλλες ΑΠΕ. Αυτές τις ΑΠΕ τις είχε η Τέρνα Ενεργειακή.
0: Ναι.
3: Τις πούλησε. Ξέρετε ποιος τις πήρε? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε εγώ ρωτάω, στην Κρήτη, ρε παιδιά, έχει μείνει τίποτα ελληνικό? Άμα τώρα τα ψάξουμε και τα υπόλοιπα στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα δούμε τα ίδια πράγματα. Να λοιπόν πως από απλά πράγματα ξεκινώντας, καταλήγουμε να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν άλλο πράγμα. Να έχουμε και μπαταρίες για την ενέργεια, να είναι ελληνικών συμφερόντων, να μην είναι μέσα οι ιδιώτες και αυτοί οι οποίοι είναι οι γνωστοί 4-5 ολιγάρχες του ηλεκτρικού ρεύματος, και τώρα έχουν μπει και οι Άραβες και οι Τούρκοι μέσα κτλ.
0: Γι' αυτό και ο Ερντογάν δεν θα επιτεθεί ποτέ στην Ελλάδα, βέβαια. Παρά αυτές τις φωνές που βγάζουν κατά καιρούς ένθεν και ένθεν.
3: Να σας πω και κάτι άλλο, και δεν ξέρω αν φεύγουμε από το θέμα, αλλά θέλω να το πω. Υπάρχει αυτό το θέμα με το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Ναι.
3: Ιδιοκτήτης ήταν του έργου αυτού ο ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι.
3: Ο ΑΔΜΙΕ έχει κατά 51% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ακριβώς.
3: Αυτό το έργο ήδη έχει μια επιδότηση ζεστό χρήμα 650 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είστε λοιπόν εσείς ο ιδιοκτήτης που είστε ο ΑΔΜΙΕ και πουλάτε το 66% της εταιρείας σας στους Γάλλους. Γιατί μπήκε η γαλλική εταιρεία Meridiam. Ερώτημα πρώτο. Πόσα λεφτά πήρε ο ΑΔΜΙΕ που πούλησε το 66% της δουλειάς?
0: Το πλειοψηφικό σίγουρα... πακέτο. Μεγάλο πλειοψηφικό πακέτο.
3: Έτσι. Και που έχει 750 εκατομμύρια λαμβάνει δωρεάν.
0: Mm-hmm.
3: Δεν μας το είπανε. Δεύτερον, παίρνει λοιπόν η γαλλική εταιρεία Meridiam το 66%. Η οποία γαλλική εταιρεία Meridiam είναι γνωστή εταιρεία στην Τουρκία με πολλές επενδύσεις. Κλείνει η παρέτηση.
0: Mm-hmm.
3: Το 66% αυτό είπαμε εμείς ως Ελλάδα ότι, κύριοι, δεν θα μεταβιβάσετε αυτές τις μετοχές σε άλλων. Αύριο η Meridiam το 66% μπορεί να δώσει 33% κάπου. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί πουλήσαμε, ρε παιδιά, το 66% και δεν πουλήσαμε το 60% και δεν πουλήσαμε το 51%. Το 66% διαιρείται δια 2 και γίνεται 33%. Άρα λοιπόν έχει η Ελλάδα 34%, κάποιος που θα το πάρει 33% και η Μεριδιά με 33%. Αποκλείεται αυτή να πουλήσει το 33% στον κύριο Κότς?
0: Όχι, βέβαια. Είτε να πω, δεν δεσμεύονται, δεν νομίζω να δεσμεύονται από
3: κάτι. Δεν δεσμεύονται, γιατί δεν βάλαμε τέτοιο
0: ρήτρα, τέτοια, ναι, βέβαια.
3: Τέτοια ρήτρα.
0: Ακριβώς.
3: Επομένως, τα οικονομικά συμφέροντα κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Το πρόβλημα με το καλώδιο είναι άλλο. Είναι ότι η Τουρκία θέλει να δώσει άδεια δήθεν στην Ελλάδα και στη γαλλική εταιρεία για την πόντιση και έτσι να αποκτήσει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ας πούμε, εκεί που δεν έχει. Αυτό είναι το θέμα όλο. Αλλά εγώ δεν αποκλείω αύριο να τα βρούνε, γιατί γίνεται μια συνάντηση του Μακρόν με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη σε λίγες μέρες, γενική συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Ναι, που πάει ο Μητσοτάκης να μιλήσει κιόλας εκεί.
3: Τι πέτυχε λοιπόν η γαλλική εταιρεία? Προσέξτε, το έργο κάνει 2,400 εκατομμύρια. Θα πάρει 750 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρει και 1 δις δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και μένουν άλλα 700 εκατομμύρια να βάλει η γαλλική εταιρεία. Λοιπόν, και αναζητά τα λεφτά αυτά από Άραβες, Τούρκους κτλ. Άρα εδώ γίνεται ένα ολόκληρο θέμα, η πόντιση, το καλώδιο, να βάλουμε φρεγάτες, να έχουμε το γεωπολιτικό κόστος, και αύριο τα μεγάλα συμφέροντα τα βρούνε.
0: Και θα
3: και δεν πήρε είδηση κανένας ότι απήρανε ο Κότς τη δουλειά στην Κρήτη, που πάρει ξανά τη δουλειά και εκεί πάνω. Δηλαδή να αποδραματοποιήσουμε κάποια πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει. Αλλά να τα αποδραματοποιήσουμε και να δείξουμε το κομμάτι το γεωστρατηγικό, που είναι διαφορετικό από το κομμάτι το οικονομικό, όπου οι οικονομικοί όμιλοι μπορεί να κάνουν το παιχνίδι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μεγάλοι αυτοί θα τα βρούνε μεταξύ τους. Πάντα τα βρίσκουν μεταξύ τους όταν αφορά τα συμφέροντά τους. Οπότε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα χαλάσουν.
3: Αλλά ο φίλος που μας ακούει τώρα στην Ηλία
0: mm-hmm.
3: θα είναι αυτός που θα πληρώνει κατά 37% ως καταναλωτής την υπόθεση καλώδιο και θα πληρώνει ταυτόχρονα και τη φρεγάτα άμα πάει εκεί να αποκρούσει την Τουρκία.
0: Ναι, υποτίθεται, βέβαια. Τώρα να σας ρωτήσω
3: κάτι. Ποιος θα εισπράττει όμως τα λεφτά? Το ελληνικό δημόσιο μέτοχος, προσέξτε, έστω το καλώδιο λειτουργεί και πάει η δουλειά κανονικά και δεν έχουμε πρόβλημα την Τουρκία, θα πούμε κανονικά. Ξέρετε πόσο θα βγάζει το χρόνο το ελληνικό δημόσιο? Θα παίρνει 14 εκατομμύρια. Και θα βγάζει και άλλα 25 εκατομμύρια από ΦΠΑ, σύνολο 40. Δηλαδή όσο έκανε ο Κοστούλας που τον πούλησε ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η επένδυση, 2,5 δις, γίνεται η φασαρία, γίνεται τα γεωστρατηγικά, παίρνουμε αεροπλάνα, παίρνουμε αυτά και στο τέλος το κράτος θα παίρνει λιγότερα από ό,τι πήρε ο Ολυμπιακός που πούλησε τον Κοστούλα. Γιατί τα έχει δώσει στους ιδιώτες τα υπόλοιπα.
0: Να σας δώσω κάτι, κύριε Μαδιά. Μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική και στην Ευρώπη, μια και μου κάνετε τις αναφορά στα Χανιά, που τα Χανιά περιφέρεια είναι, έτσι, η Κρήτη. Yeah. Ποιο είναι το μάλλον, αν είχατε, θα το θέσω αλλιώς, αν είχατε απέναντί σας σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι τα τρία αιτήματα που θα τους θέτατε και αφορούν άμεσα την ελληνική περιφέρεια?
3: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Θα έλεγα, το βάλω λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεφύγει από τα δεσμά των μνημονίων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο.
0: Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί.
3: Είπατε τι θα ζητούσαμε.
0: Να, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
3: Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα δεσμά αυτά που λέγονται οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αφήνουν να υποτίθεται να κάνεις πολλές δαπάνες. Προσέξτε τι τρελό είναι σήμερα. Το κράτος έχει διαθέσιμα 40 δις, μαξιλάρι, και λέει εγώ αυτά τα 40 δις δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω να σου δώσω αυξήσεις κλπ, αλλά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω μόνο για να εξοφλώ νωρίτερα τους δανειστές. Δηλαδή ένα δάνειο που είναι να το πληρώσω το 2040 να το πληρώσω από τώρα. Εγώ αυτό το κανόνα θα ήθελα να τον αλλάξω και να πω όχι κύριε, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματα αυτά κατά βούληση. Και εφόσον έχω αυτά τα χρήματα, να μπορώ, αν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για να στηρίξω τα εισοδήματα, να δώσω αυτά τα χρήματα σε 13η σύνταξη, ξέρω εγώ, και 13ο μισθό.
0: Ναι, ενισχύσω τους φτωχούς, ναι, εν πάση περιπτώσει, τους χαμηλές τάξεις.
3: Λέει τώρα η κυβέρνηση, μα άμα δώσω 2 δις λέει στοιχίζει υποτίθεται η 13η, με συγχωρείτε, σύνταξη. Μα δεν στοιχίζει 2 δις. Γιατί με το που σου δίνει τη 13η σύνταξη, έστω ότι είναι 1.000 ευρώ, δεν παίρνεις 1.000 ευρώ στο χέρι, σου κρατάει 20% φόρο, 15% φόρο, σου κρατάει 6% για την υγεία και σου κρατάει και 10% αλληλεγγύη. Άρα σου έχει πάρει ήδη το 30%. Τι αποδεικνύεται αυτό? Ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δίνει το κράτος, τα 300-400 ευρώ ξαναγυρνάνε στην τσέπη του κράτους. Άρα το κόστος δεν είναι 2 δις. Είναι 1.400. Γιατί τα άλλα τα έχει βάλει στο παντελόνι το κράτος πριν καν τα δώσει. Και αφού παίρνεις εσύ ως συνταξιούχος τα 1.000 ευρώ στον πύργο ηλία, τι θα τα κάνεις? Δεν θα τα δαπανίσεις?
0: Βέβαια.
3: Δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Μόλις πας στο σούπερ μάρκετ και ψωνίσεις, θα σου πάρει ο ΦΠΑ κατά μέσο όρο 12-13%. Τα χρήματα που θα δώσεις στο σούπερ μάρκετ θα φορολογηθούν, γιατί το σούπερ μάρκετ θα φορολογηθεί.
0: Ακριβώς.
3: Τα χρήματα επίσης αυτά στο σούπερ μάρκετ παίρνει και ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος που παίρνει μισθό φορολογείται, αλλά πληρώνεις και ΙΚΑ. Επομένως, από όλο το ποσό, υπάρχει μια μελέτη, στην Ελλάδα όταν μια δαπάνη δοθεί, το 40-45% έμεσα επιστρέφει και άμεσα στο κράτος. Άρα κύριε, τι μου λες τώρα ότι στοιχίζει 2 δις? 2 δις στοιχίζει τα χαρτιά. Στην πράξη στοιχίζει 1.200. Τα 800 τα έχεις ξαναπάρει πίσω στα κράτος. Και μένουν τα λεφτά εδώ. Ενώ όταν τα δώσεις στο δανειστή, τα λεφτά πάνε στο Γάλλο, πάνε στο Γερμανό, πάνε αλλού. Ένα λοιπόν τι θα έλεγα, τι θα ήθελα να κάνω, αν λέγατε τα αιτήματα, ποια μπορούσε να είναι. Γιατί υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει.
0: Πώς είδατε τη Λατινοπούλου στην επίθεση που έκανε? Πώς την κρίνετε?
3: Δεν παρακολουθώ τη Λατινοπούλου.
0: Α, όχι, λέω στην επίθεση που έκανε στη Λάιντεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σε επιτέθηκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο λέγοντας για ρατσισμούς και τέτοια, αν το είδατε αυτό.
3: Δεν το είδα, αλλά ο κάθε ευρωβουλευτής έχει την δυνατότητα να έχει το 1,5% δημοσιότητα. Και άμα βεβαίως έχεις απέναντί σου τη Φοντερ Λάιεν που είναι η πρόεδρος και πεις κάποια πράγματα, μπορείς να τα κάνεις βίντεο, να τα γυρίσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πολύ και στο εξωτερικό το θέμα αυτό. Σε επιτέθηκε πάρα πολύ σκληρά, επιτέθηκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινόπουλου.
3: Και ο Φάρατζ επιτίθενταν και λοιπά.
0: Εντάξει, όχι ότι συνέβη κάτι.
3: Απλά. Περισσότερο θα έλεγα είναι άλλο. Οι κοινωνικές θέσεις που έχει ο καθένας. Δηλαδή,
0: έχουμε
3: αυτό είναι το θέμα. Έχουμε ένα σύστημα με άνηση διανομή πλούτου. Έχουμε ολιγάρχες στην Ελλάδα. Όχι ψη, για να μην το προσωποποιούμε με τον καθέναν. Τι θέση έχει ο καθένας γύρω από την ανισότητα κατανομής του κοινωνικού πλούτου. Τι θέση έχει ο τάδε ευρωβουλευτής αν θα πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ και να κάνουμε τα χατήρια του, ξέρω εγώ, του Τραμπ. Δηλαδή το να λέμε κορώνες μόνο είναι καλό και παίρνει κάποιος δημοσιότητα. Το θέμα είναι να δει το κοινωνικό αποτύπωμα των θέσεων κάθε κόμματος. Και νομίζω ότι το κοινωνικό αποτύπωμα και του συγκεκριμένου κόμματος δεν είναι υπέρ της δίκαιης διανομής του πλούτου. Επιμένει στο να υπάρχουν, δεν είδα ότι αμφισβητεί την ύπαρξη των επιχειρήσεων και των ολιγαρχών και των μονοπωλίων κτλ. Άρα θα έλεγα ότι κινείται στο ίδιο μοτίβο με τα κατεστημένα κόμματα, μια και δεν αμφισβητεί την ίδια την κοινωνική και οικονομική βάση πάνω από την οποία προκύπτουν τα προβλήματα. Γιατί από κάπου ξεκινάνε τα προβλήματα.
0: Βέβαια.
3: Ξεκινάνε από αυτή την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, των λαών κλπ. Εκεί δεν βλέπω να διαφοροποιείται το συγκεκριμένο κόμμα από τα θεσμικά άλλα κόμματα.
0: Μα δεν υπάρχει κανένα κόμμα να διαφοροποιείται. Αν εξαιρείς το ΚΚΕ που έχει σταθερές θέσεις, εντάξει, κανένα άλλο κόμμα δεν διαφοροποιείται.
3: Άρα λοιπόν θα το έλεγα με αυτή την έννοια. Πρέπει κανείς να κρίνει περισσότερο τα πράγματα.
0: Θέλω να κλείσουμε ζητώντας να μου πείτε για το πρώτα η Ελλάδα.
3: Ναι.
0: Τι είναι πρώτα η Ελλάδα, τι εκπροσωπεί, τι θέλει να δείξει. Παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, το πρώτα η Ελλάδα πρέπει να προσδιορίσουμε ποια είναι η Ελλάδα. Γιατί όταν θεωρήσουμε ότι το πρώτα η Ελλάδα φερειπίν είναι να έχεις μία φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και να προασπίσει υποτίθετα
0: ελληνικά
3: τα ελληνόκτητα, τα οποία όμως δεν έχουν ελληνική σημαία.
0: Όχι βέβαια, έχουν δεν οποιαδήποτε άλλη σημαία, έτσι από κάτι χώρες ανύπαρκτες που δεν τις ξέρει κανένας, γιατί είναι η φορολογική που λέμε παράδειση αυτή.
3: Έτσι, και δεν φορολογούνται εν Ελλάδη,
0: όχι.
3: Αλλά και υπάρχει εξαίρεση στο Σύνταγμα που λέει ότι ο μοναδικός κλάδος που δεν θα φορολογείται είναι οι εφοπλιστές, οι οποίοι άμα θέλουν θα δώσουν και κάτι οι άνθρωποι. Αυτό σίγουρα δεν είναι πρώτη Ελλάδα. Αλλά πρώτα η Ελλάδα θα είναι, εφόσον παράγεται, γιατί μιλάμε τώρα τι είπαν οι αρχηγοί στη ΔΕΘ και τα λοιπά. Τι συζητάμε. Συζητάμε για τον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει 60 δις έσοδα. Έτσι. Και λένε πόσο θα μοιράσεις από αυτά τα έσοδα στον ελληνικό λαό. Ναι, αλλά το ΑΕΠ της χώρας δεν είναι 60 δις. Είναι 250 δις. 260. Τι γίνονται τα άλλα 200 που παράγονται στη χώρα. Πού πάνε. Γιατί όλοι στη ΔΕΘ μιλάγανε για το τι θα δώσει το κράτος ως προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
3: Ναι, ωραία. Θα δώσει 2 δις ο ένας, 4 δις ο άλλος. Πολύ ωραία. Από πού ρε παιδιά, από τα 60 δις. Μα εγώ δεν μιλάω για τα 60 δις. Η χώρα παράγει 260 δις το χρόνο. Τα 200 πού είναι. Τα αφήσα να παίξω. Το πρώτο η Ελλάδα λοιπόν είναι να δούμε πώς παράγει το πλούτος και πώς θα διανεμηθεί δίκαια με βάση τη συμμετοχή του κάθε ενός σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Βέβαια.
3: Και άλλα τέτοια παραδείγματα.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Με όσο πιο απλό τρόπο.
0: Τρόπο γίνεται και κατανοητό για τον απλό κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, γιατί με απλά παραδείγματα μπορούμε λίγο να απομυθοποιούμε τα πράγματα
0: ακριβώς
3: που βλέπουμε και ακούμε από τις τηλεοράσεις.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά, κύριε Μαδιά. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης Μαδιάς δεν έχει αρνηθεί ποτέ βέβαια να βγει στην εκπομπή και να μας πει τις απόψεις του. Είναι ένας από τους λίγους που ξέρουν τόσο καλά τα ευρωπαϊκά θέματα και νομίζω ότι ξεκαθάρισε πολλά ζητήματα με απλό τρόπο για να γίνονται κατανοητά από όλους μας. Πάμε σε διαφημίσεις, Χρήστο, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή την ακούτε σε επανάληψη κάθε πρωί στις 7 με 8. Τα λέμε σε λίγο και πάλι.
4: Ιόνιον FM.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
15: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
14: Την ανάγκη για βοήθεια.
15: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
14: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
15: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών.
14: Την ανάγκη για βοήθεια.
15: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
14: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
15: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέλθει

0: 4.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
5: Και επιστρέφουμε 14 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, αν θέλετε 46 μετά τις 12. Λοιπόν, για πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά τη Δυτική Ελλάδα και περισσότερο τον νομό Ηλίας. Και δεν είναι και καλό θέμα, γιατί όταν το βασικό αγροτικό προϊόν μειώνεται η παραγωγή του, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως δεν πάει εδώ και χρόνια στον πρωτογενή τομέα. Η βιομηχανική ντομάτα δεν πήγε καλά φέτος. Χαμηλή τιμή, μικρότερη ποσότητα, και αυτό είναι δικαιολογημένο, διότι όταν ο αγρότης έχει με πολύ μεγάλα έξοδα, δεν μπορεί να έχει το εργοστάσιο και να του δίνει λιγότερα λεφτά από αυτά που δαπανά για την καλλιέργεια. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα, μπορεί να κάνω και λάθος, ο πρόεδρος ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, ο κ. Χρήστος Βαλιανάτος. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο.
6: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
5: Να είστε καλά. Για πέστε μας για τη βιομηχανική ντομάτα φέτος, τι έγινε, αληθεύει δηλαδή ότι υπήρχε και μειωμένη παραγωγή και λεφτά λιγότερα από άλλα χρόνια κλπ?
6: Ωραία τα επισημάνατε. Είχαμε το χρυσό του νομού Ηλίας, που κάποτε είχαμε 5 εργοστάσια με 340.000 τόνους. Σήμερα φτάσαμε να έχουμε το 2026 75.000 τόνους στο νομό. Καταλαβαίνεις τι γίνεται με τον αγροτικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια είναι κάτω 10-15 ευρώ από πέρυσι, από το 2025. Οι βροχοπτώσεις...
5: Δηλαδή μιλάμε ότι αγοράστηκε η ντομάτα με ένα 5 περίπου.
6: Ένα 10, ένα 15. Είχε ένα 30, ένα 28.
5: Από το προηγούμενο, πέρυσι.
6: Το 25.
5: Το 25, μάλιστα.
6: Αλλά από εκεί πέρα τα έξοδα, όπως είπες, είναι του παραγωγού, έχουν αυξηθεί. Πετρέλαια,
5: λιπάσματα, όλα αυτά. Βέβαια.
6: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η παραγωγή, εάν δεν πάνε 10 τόνους στο στρέμμα, μπαίνουν και μέσα. Και ξέρεις τι είναι να μπεις μέσα σε μια καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά.
5: Επειδή έχετε τη βιομηχανική ντομάτα στις ομάδα παραγωγών και μιλάτε με τους παραγωγούς συνέχεια, πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερη μείωση του χρόνου? Διότι αν αγωγείς δεν...
6: Η παραγωγή αμείβεται. Δηλώνουν ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν βιομηχανική ντομάτα. Δεν μπορούν άλλο. Μπαίνουν μέσα. Πώς θα πάρεις να καλλιεργήσεις? Πώς θα ζήσεις την οικογένειά σου?
5: Εδώ τώρα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Θα αφήσουν τη βιομηχανική ντομάτα να στραφούν σε άλλα προϊόντα, ή θα αφήσουν αυτό που παρατηρείται γενικότερα και κανείς δεν το ακουμπάει, την εγκατάλειψη της γης? Γιατί εδώ υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, το οποίο κανείς δεν του πιάνει αυτό το θέμα.
6: Φυσικά.
5: Από τους υψηλά ιστάμενους.
6: Η βιομηχανική ντομάτα ήταν ένα προϊόν που κράταγε και τα άλλα προϊόντα. Κράταγε τους σχετισμούς.
5: Βέβαια,
6: ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, αν φύγουν από τη βιομηχανική ντομάτα η παραγωγή, πρέπει να καλλιεργήσουν, πρέπει κάτι να κάνουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Μοιραία θα πέσουν στα άλλα προϊόντα. Και όπως καταλαβαίνετε, καρπούζα και τα άλλα προϊόντα...
5: Αυτά έχουν κορεστεί πλέον τώρα.
6: Ναι.
5: Έχουν κορεστεί. Δηλαδή, έχει τη μια χρονιά καρπούζι, έχει μια καλή τιμή, βλέπεις του χρόνου πάνε όλοι, βάζουν καρπούζι, οπότε δεν μπαίνει κανένα σε τίποτα μετά.
6: Είμαστε σε ένα νομό αγροτικό που έπρεπε να υπάρχει οργάνωση, έπρεπε να υπάρχουν κατευθύνσεις από την πολιτεία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και ο νομός πάει να ερημώσει. Με όπου πηγαίνω μου λένε είσαστε στη γη της επαγγελίας. Δύο φράγματα, παιδιάδες, και όμως είμαστε ο τελευταίος νομός σε ανάπτυξη.
5: Μάλιστα. Δεν να μην ρωτήσω τα γεσταφίδα και λιάς, έχετε να μας πει.

0: σε κατοικία.
1: Η σταφίδα έχει την ίδια τιμή με πέρυσι.
0: Η οποία είναι, η οποία είναι.
1: Από 2,50 μέχρι 2,70 κυμαίνεται η τιμή. Τώρα δεν έχει καθαρίσει ακόμα η τιμή. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί και επίσημα η τιμή. Το λάδι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι γύρω στο 3,5 με 4. Με τέτοιες τιμές ο κόσμος πώς θα πάει να μαζέψει τις ελιές με μεροκάμα το 80 ευρώ. Θα μπουν όλοι μέσα.
0: Αισιοδοξία μηδέν.
1: Μια αισιοδοξία μηδέν. Με αισιοδοξία μηδέν. Στον αγροτικό τομέα. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει, και αυτό θα τους επισημάνουμε, γιατί θα έχουμε ραντεβού με τον Υφυπουργό, τον κύριο Αδριανό, να το επισημάνουμε για τα προϊόντα του νομού Ηλίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλιανάτο για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ομάδας Παραγώνα Μαλλιάδας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Σας είπα την Παρασκευή ότι είχαμε ένα πρόβλημα και δεν ανέβαιναν οι εκπομπές στο site του σταθμού και κατά πέκταση και στο δικό μου site. Αποκαταστάθηκε αυτή η ζημιά το Σάββατο με την επιστροφή του Δημήτρη του Κολόκα, επειδή έλειψε κάνα δύο μέρες για δουλειά. Οπότε ό,τι εκπομπές δεν έχουν ανέβει, σιγά σιγά θα ανεβούν. Θα ανέβουν στα site και μπορέσετε να ακούσετε τις αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε με τους διάφορους καλεσμένους. Ανεβαίνουν και στο site του σταθμού ionionfm.gr και στο newsgf.net, στο δικό μου το site. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σταθά, τον συνδικαλιστή, ο οποίος έχει να κάνει κάτι, να μας πει κάτι εκεί για τους ελεκτές του ΕΦΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι τους έχουν πάρει, δεν υπάρχουν εδώ και έρχονται από άλλη περιοχή. Κατά πάσα πιθανότητα υπολογίζω ότι μπάτα θα εννοεί, για να τα μας τα πει όμως ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Σταθά.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
3: Εδώ πέρα υπάρχει μια, έτσι, όχι καλή, μια διαφορία όσον αφορά, ας πούμε, είχα στείλει πάνω χαρτί στο ΕΦΚΑ, είπαν θα το δούνε το θέμα και υπάρχουν τώρα σοβαρά προβλήματα με τους ελέγχους του ΕΦΚΑ και χάνει το ΕΦΚΑ λεφτά και δεν έχει αύριο να πληρώσει συντάξεις του κόσμου. Αυτό είναι...
0: Δεν έχει να πει... Ξαναπέστε μου λίγο πάλι, δεν το κατάλαβα, γίνει μια ψηλοδιακοπή. Δεν έχει να πληρώσει?
3: Ναι, αν το ΕΦΚΑ, αν δεν εισπράξει λεφτά από τους ασφαλισμένους, ναι, πώς θα πληρώσει συντάξεις?
0: Σωστό, ναι.
3: Και οβεύει εκεί πέρα η κατάσταση. Θα μπορούμε να δούμε σε 2-3 χρόνια ένα πληρώνημα ανταποδοτικά το ΕΦΚΑ, τη συντάξη των οικοδόμων κτλ. Εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον νομό, στο νομό Ηλίας, ολόκληρο τον νομό. Είχαμε ελεκτές από τον Πύργο και από την Αμαλιάδα και γινόταν πραγματική καλή δουλειά τότε. Είχε έσοδα το τότε ΙΚΑ δηλαδή.
0: Ναι.
3: Τώρα οι κύριοι πάνω, δεν ξέρω με ποια λογική, εντάξανε τους ελέγχους όλη η Δυτική Ελλάδα. Να έρχονται δηλαδή από την Αχαΐα, το κεντρικό του ΕΦΚΑ, και ελεκτές από το Αγρίνιο και από τον Πύργο. Και από την Πάτρα και έρχονται στον Πύργο. Αλλά εδώ πέρα αυτοί δεν έρχονται κάθε μέρα γιατί δεν έχουν και προσωπικό δηλαδή για να καλύψουν δύο νομούς, τρεις που πάνε. Λοκαλανία, Ηλία και Αχαΐα. Και το θέμα είναι ότι να επανέλθουν. Εγώ έδωσα σκόπιμο να ενημερώσω διαμέσου του σταθμού σας, που ο οποίος έχει ακροματικότητα, κατά την άποψή μου, πολύ άλλα ακροματικότητα, ακούγεται. Μήπως ακούσει κάποιος υπεύθυνος εκεί πέρα να νοιαστούν και οι άλλοι κύριοι. Να έρθουν εδώ πέρα ελεγχτές στο υποκατάστημα του πύργου και να γίνονται έλεγχοι εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Και εγώ είμαι 50 χρόνια συνδικαλιστής, ας πούμε, από το 1975 και δεν μπορώ τώρα, δεν ανέχουμε αυτά που γίνονται σήμερα, ας πούμε, στους τόπους εργασίας. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να βάζουν τις απόγευμα σερβιτόρους ανήλικους στα καφενεία και να μην βγαίνει ο ελευθερής να τους κόψει τα πόδια που λέμε, να πούμε. Γιατί δεν συμμορφώνονται αλλιώς.
0: Ναι, όταν
3: και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το άλλο που ήθελα να θίξω πάλι είναι ένα σοβαρό ζήτημα με τους ελέγχους της επιθέσεως εργασίας και του ΣΕΠΕ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ενταχθεί, να φέρνει υπαλλήλους απάνω από το κεντρικό της Αθήνας, το κεντρικό από το Υπουργείο, να φέρνει ελεγχτές κάτω για να μπορέσουν να περιφρουρήσουν και την ανήλικη εργασία και την αδύνατη εργασία που υπάρχει σήμερα, που μιλάμε για πολλά άτομα που δουλεύουν χωρίς να έχουν ασφάλιση. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Και καλά κάνετε, εμείς τα είπατε. Γιατί ελπίζω να πάνε στα αυτιά που πρέπει να πάνε.
3: Υπάρχει για τα ζώα. Είμαι δεμένος που λέμε εγώ τις εργασίες από τους παλιούς. Εγώ δεν βάζω νερό στο κρασί μου, κύριε Φάκο.
0: Το ξέρω.
3: Έτσι, άμα βλέπω πιτσιρικά και δουλεύει, πρέπει να πάω να το καταγγείλω. Αν δεν πάω να το καταγγείλω στις αρμόδιες υπηρεσίες, τότε δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, να πάω σπίτι μου. Δεν μπορεί να έχει την ταμπέλα του συνδικαλιστή και να μην επεμβαίνει σε αυτά τα ζητήματα.
0: Αυτό να το ακούνε κάποιοι άλλοι συναδελφοί σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταθά, για την
3: συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 30,3 στην εκτίμηση ψήφου διεντή δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,8. Ακολουθεί το Πασόκ με 13,1. Ελληνική Λύση 8,9. Κουκουέ 0,7. Πλέσφυση Ελευθερίας 4,7, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, η Χριστιανού, δεν είναι αυτή, αλλά στα 3,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, αλλά εντάξει, και λοιπά και λοιπά. Άλλο τι θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι όπως βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις ψεύτικες, μα μία δημοσκόπηση να έχει βγάλει ένα άλλο κόμμα πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μπροστά δεν έχω δει. Ποιοι πάνε και δίνουν όταν σας παίρνουν τηλέφωνο από τις δημοσκοπικές εταιρείες και λέτε, σας λένε τι θα ψηφίσετε, ρε παιδί μου, και λέτε Νέα Δημοκρατία. Αλλά βγαίνετε μετά και βρίζετε το Μητσοτάκη. Δηλαδή, κάποιοι του δίνουν αυτό, τον δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με την τηλεφωνική ψήφο. Όσο ψέμα, αν θέλετε να δεχτώ ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί όλες όμως να βγάζουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και να ακολουθεί πίσω με διαφορά ο Τσίπρας. Κάποιοι από εσάς λοιπόν που βγαίνετε εκεί στα social media και βρίζετε το Μητσοτάκη, είστε αυτοί που λέτε ναι όταν σας παίρνουν από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Βέβαια, για μένα αυτά δεν λένε και τίποτα, θα τα δούμε το βράδυ της κάλπης. Αλίμονό σας μόνο για κάποιους, μη και ο Μητσοτάκης πάρει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, να δω πού θα κρυφτείτε. Λοιπόν, ελπίζω να μην γίνει, αλλά λέμε. 2 λεπτά πριν από τις 1 εδώ κάπου θα κλείσουμε, έτσι Χρήστο μου, θα κλείσουμε εδώ, γιατί ακολουθεί η Ελληνοφρένεια και την Παρασκευή της φάγαμε και λίγο χρόνο. Θα τα πούμε εμείς την Τετάρτη, έχοντας καλώς των πραγμάτων, μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43. Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
13: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
15: Το αντίστοιχο σε οικονομία.
16: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχετε δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
17: Επειδή μας αναβάθμισαν δύο οίκοι όλα αυτά.
15: Δύο οίκοι, η Moody's και η Scope, αλλά αυτός είναι ο στόχος που είχαν. Ναι. Δεν πετυχαίνουν πάντα τους στόχους.
17: Όχι.
15: Δηλαδή στόχος είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ναι. Κάποια δεν τα πετυχαίνουμε.
17: Να σου πω κάτι από την εμπειρία μου.
15: Α, ναι, τι.
17: τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο και αυτή την Ήπειρο, την Ευρώπη. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν σημαίνουν τίποτα για τον κόσμο.
15: Έλα. Ναι.
17: Απολύτως.
15: Α, αυτό δεν έχει εμπειρία, δεν το λες έτσι σκιτζίδικα στον αέρα.
17: Εκμεριωμένα. Ναι. Θα σου πω και κάτι ακόμα. 23 Απριλίου του 2010 πάει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο και ανακοινώνει τη χρεοκοπία. Λίγο πριν, μια εβδομάδα, κανένας από αυτούς τους οίκους δεν είχε πει ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί.
15: Ή υποβαθμίζει τη χώρα.
17: Μπράβο, τίποτα, τίποτα. Κανονικά όλα.
15: Αλφα, πλάς και τέτοια.
17: Ναι. Άρα, κατάλαβες τι σημασία έχουν αυτά.
15: Τσουτσουνιές Μαριγουλά.
17: Μπράβο, το που είπε και ο Πολάκης, πώς το είπε.
15: Αλλιώς.
17: Ναι. Οπότε, και να ισχύει όλο αυτό στα χαρτιά, για να έρθει και μέχρι να έρθει κάτω στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, στο πετρέλαιο, στο βενζινάδικο. Δεν.
15: Συνήθως δεν έρχεται.
17: Δεν έρχεται.
15: Γιατί κάτι άλλο τυχαίνει ή κάτι άλλο οργανώνουν να τύχει για να μην έρθει.
17: Και έτσι αυτά είναι ωραία για να τα λένε στα προεκλογικά τους ποτάκια, να κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
15: Κοίταξε να δεις όμως. Στην πραγματική οικονομία, ωραία λες εσύ και τα λες το συνεφάκι σου για την εμπειρία τάχα. Και...
17: Ναι, έχω εμπειρία.
15: Ναι, έχεις εμπειρία.
17: Δεν μιλάω εγώ.
15: Ο υπουργός άλλα βλέπει στα σούπερ μάρκετ.
17: Ποιος υπουργός?
15: Αυτός. 1-0.
18: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλη θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65 μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε. Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
19: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
18: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
19: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
15: Ορίστε.
17: Πολύ καλά τα λέει ο υπουργός.
15: Έχεις πάει σε ένα Ζάρα να του δεις άδειο?
17: Όχι.
15: Γιατί εγώ σου πω πάω στα τρόφιμα μόνο τώρα.
17: Στη λαϊκή είναι χαμός. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε το Σάββατο στην Ηλιούπολη που έχουμε τη μεγάλη.
15: Αυτό και πες ότι παρκάρεις.
17: Πες
15: ότι παρκάρεις. Παίρνα πεζό μέσα από τη λαϊκή.
17: Δεν παίρνα.
15: Να δω τι θα κάνεις. Πάει εκεί το καρότσι σύννεφο.
17: Εκεί είναι χρηματιστήριο. Όλο αγοράζουμε το χέρι. Πάρε ντομάτες, φέρουμε.
15: Μαρούλι. Έχει δει μαρούλι που φεύγει? Όχι, δεν εννοώ τα λεφτά. Το μαρούλι, 50 λεπτά το ένα.
17: Το ξέρω. Όλα αυτά. Όπου υπάρχει μαγαζί, είναι γεμάτο κόσμο. Άρα πολύ καλά τα λέει ο υπουργός μας.
15: Θα ψωνίζαμε αλλιώς μαρούλια?
17: Όχι.
15: Άρα
17: τι?
15: Το φυσάμε το μαρούλι, θέλω να πω. Το φυσάμε το μαρούλι. Τρώει ο κόσμος.
17: Πολύ ωραίο σκεπτικό.
15: Πάρα πολύ του υπουργού.
17: Έχει...
15: Δηλαδή τρώει ο κόσμος, σαν να λέμε. Αυτό ήθελα να πει.
17: Έχει κόψει αλυσίδα κανονικά όμως.
15: Ναι, έχει κόψει καπίστρινα.
17: Και εδώ έβγαλε και αυτό που. Ο ισχυρισμός του. Που λέει η πρώτη από την τελευταία εβδομάδα 3% πτώση του μήνα. Γιατί λέμε όλοι ότι μετά τις 20 του μήνα ζορίζουν τα νοικοκυριά κτλ. Και λέει όχι, αυτή η διαφορά είναι 3%. Πώς κάνετε έτσι για 3%? Δηλαδή 3% περισσότερο χαλά την πρώτη εβδομάδα σε σχέση με την τελευταία που είναι λίγο μειωμένη. Τι είναι 3%? Σιγά τώρα να πάρει ένα τυρί.
15: Όχι τίποτα.
17: Να πάρει μισό κιλό, παίρνει 250 γραμμάρια. Και τι έγινε, δεν το φάζει, ήταν και πιο φρέσκο.
15: Και τέλο πάντων οι φακέ τρώγονται και με λιγότερο τυρί.
17: Ναι, φτιάξε
15: το λαδερό γενικότερα.
17: Φτιάξε φακέ το πρώτο εβδομάδα.
15: Για όλο το μήνα.
17: Και μετά,
15: για όλο το
17: λέμε.
15: Μήνα. Και παίρνει και τη φέτα στο τέλος. Ό,τι περισσέψει, παίρνουμε και φέτα.
17: Αυτό. Την πρώτη εβδομάδα θα μαγειρεύουμε και θα καταναλώνουμε τον επόμενο.
15: Και αυτά
17: χρόνο.
15: Με στοιχεία, όχι τίποτα μπακάλικα τώρα.
17: Με
15: τώρα,
17: εμπειρία.
15: Πρόχειρα τέτοια του Άδων. Με εμπειρία κι εσύ. Ναι.
17: Και εγώ και ο Άδων.
15: Ναι.
17: Οπότε πάει πάρα πολύ. Δεν έχει λαό σήμερα, μην παίρνετε τηλέφωνο.
15: Α, γιατί δεν το καταλάβω, ναι, πρέπει να το πούμε. Ναι,
17: ναι, μπορεί κάποιοι να είναι με κεκτημένη ταχύτητα, ρε παιδί μου.
15: Ναι, πάει στραφ. Παίρνετε από ό,τι βλέπω.
17: Ναι, γι' αυτό είδα τον Παναγιώτη έξω. Όντως, μην παίρνετε τηλέφωνο. Είμαστε εδώ, αλλιώς το κάνουμε σήμερα. Οπότε ακούσαμε αυτό το πάρα πολύ
15: σοβαρό.
17: Ωραίο.
15: Και πολύ
17: και
15: σοβαρό.
17: Είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα αρχίσει να λέει ο Άδωνης όταν πλησιάζουμε τις εκλογές.
15: Α, καλά.
17: Δηλαδή, και τι δεν έχει πει τώρα αυτές τις μέρες να κάνουμε ένα μάζεμα. Να τα ακούσουμε όλα.
15: Θα λέει αυγά! Πήραν αυγά, ορίστε, έχουν ξεκολλήσει οι κόντες. Δεν πρέπει να τις προλαβαίνουν.
17: Θα ανοίγει τσάντες. Θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα ανοίγει τσάντες.
15: Εδώ και η κάμερα στην κυρία.
17: Φουέ, ζαμπόν.
15: Τι είναι το φουέ?
17: Κάτι καλύτερο.
15: Άξιζε τα καβά, εσύ. Δεν λες καμιά πάρεζα τελευταία.
17: Όχι, τι πάρεζα.
15: Ξέρω
17: τι μας πέρασε. Αφού έχουμε λεφτά, το είπε ο υπουργός.
15: Καναλάντσιο μιτ.
17: Η πάρεζα είναι πολτός, ενώ το άλλο είναι τμήμα του βοδιού. Μοσχαριού, δεν ξέρω τι είναι. Αγελάδα.
15: Το τρώει, δεν το νοιάζει, αλλά αντικό να
17: είναι. Δεν τρώω, αλλά τα έχω δει εκεί που τα γράφουν. Κάτι 26 ευρώ το κιλό. Κάτι τέτοιες τιμές έχουν αυτά. Κάτι μεγάλα, κάτι τεράστια.
15: Έχει πάρει ποτέ κανείς κιλό από αυτά?
17: Τι να το κάνει.
15: Λέω, να, ένα κιλό, θέλω ένα κιλό τέτοιο, να πληρώσω 26 θέλω.
17: Ένα κιλό φουέ.
15: Κάτι, φουέ. Ναι.
17: Μπορεί να είναι και παραπάνω από 26,
15: δεν ξέρω. Ή τέτοιο, το διπάρμα, πώς το λένε, το προσούτο. Παίρνει κάποιο προσούτο που έχει τα μπούτια εκεί πέρα.
17: Τι να το κάνει το κιλό, θα σου χαλάσει, δηλαδή πόσο θα φας.
15: Ενώ βάλουμε στην κατάσταση, κάτι μπορεί να γίνει, μια δύσκολη μέρα. Να το παστώσει.
17: Γίνεται ένα πόλεμο, κάτι γίνεται.
15: Να μην έχει πάει να κάνει μια πίτσα προσούτο.
17: Ναι, δεν είναι χειρότερο. Λέει εδώ και ένα ακροατή, πότε θα καταλάβετε ότι ο κίνδυνο πολέμου με την Τουρκία είναι πραγματικό. Και ότι θα πρέπει να προετοιμάζετε εμεί με έψιλον την κοινή γνώμη για αυτό το ενδεχόμενο.
15: Τώρα, μόλι είπα για το προσούτο.
17: Ναι, δεν εννοούσε αυτό. Το ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο είναι η αλήθεια, δυστυχώ. Κάτι που πριν 5-10 χρόνια και παραπάνω ήταν αδιανόητο, πάντα μπορεί να γίνει οτιδήποτε κακό, αλλά λες, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τελειώσαν οι πόλεμοι, τα βρίσκουν αλλιώς οικονομικά, αλλά όπως βλέπεις δεν είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκία, όλος ο πλανήτης.
15: Κάπου γίνεται, κάπου απειλείται να γίνει.
17: Ναι,
15: υποβάρυνσαν
17: προχτές τα δηληστήρια στη Μόσχα, ουκρανικά. Που φύγανε και πήγανε και βομβάρδισαν τη Μόσχα.
15: Που έτσι δηλαδή, μένεται ο πόλεμο.
17: Μένεται ο πόλεμο, αλλά έφτασαν στη Μόσχα όμω. Ναι. Δηλαδή δίνησαν μια απόσταση τεράστια. Δεν είναι.
15: Ναι.
17: Κυπριακή Παγκράτη. Είναι, μπήκανε πολύ μέσα. Και τα ντρόν, τα διάφορα που είναι διάσπαρτα, η Αμερική έτσι όπω είναι με το Ιράν, το Ισραήλ. Αλλά και εμεί εδώ, και ειδικά τι τελευταίε μέρε, ο Ερντογάν όντω έχει. Τη ρητορική την έχει ανεβάσει. Να ευχηθούμε να μην γίνει ποτέ τίποτα σχετικό, αλλά όντως η κοινή γνώμη όλης της Ευρώπης έχει προετοιμαστεί. Όταν λένε τα στελέχη της Ευρώπης έτσι πολύ ανώδυνα και χαλαρά ότι ετοιμάστε ένα kit για 72 ώρες, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Και λανσάρεται αυτό, ακούγεται και το είπανε πέρυσι, σοκαριστήκαμε. Αν το πούνε και φέτος, έχει περάσει, το ξέρουμε. Το έχουμε συνηθίσει.
15: Ναι.
17: Είδες πως συνηθίζει.
15: Εδώ θα το αγοράσουμε το kit, θα το πουλάνε
17: σε λίγο,
15: οι νανογυλαίκοι στα κανάλια για να αγοράσουμε έτοιμο και θα το έχουμε.
17: Το kit αυτό όσο σε βομβαρδίζουν.
15: Ορίστε. Δεν έχει πέσει καθόλου η τιμή στο kit και το αγοράζουν. Όλοι το αγοράζουν.
17: Εγώ θα πάρω το βομβοπον.
15: Βομβοπον.
17: Ναι,
15: που περνάει η βόμβα.
17: Ναι, δεν περνάει. Για να από τον άλλον έμπορα.
15: Ναι, όποιος έμπορα, όποιον έχει ο καθένας.
17: Ό,τι έχει καλύτερο.
15: Ναι. Γι' αυτό όμως, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι μας και στην Ευρώπη γενικότερα, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σαν χώρα κάποιον άνθρωπο που να είναι, θέλουμε μια σταθερότητα,
17: ναι,
15: μια σοβαρότητα.
17: Δεν έχουμε το Μητσοτάκι.
15: Αυτό.
17: Άλλον, και, άλλη είναι,
15: επειδή έρχονται εκλογές, όχι, ενώ ξαναχρειαζόμαστε κάτι σοβαρό. Και ποιος το είπε αυτό?
17: Ποιος?
15: Η αδερφή αυτού.
20: Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να εξαντλήσει την τετραετία. Το είπε και στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός. Είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει το σωστό? Όταν βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας, ειδικά με αυτά που έρχονται και φαίνονται ότι θα έρχονται στα καύσιμα, στην ενέργεια, που πάει να καταπιεί ό,τι καλό και αν κάνετε στο τελευταίο εξάμηνο του βίου αυτής της κυβέρνησης.
21: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
22: Θα μπορούσε να κάνει εκλογές τώρα, πήγε σε σπάση καταιγίδα, λέτε.
21: Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές και αρχές Ιουνίου. Και θα μπορούσε να κάνει εκλογές και μικροκομματικά θα ήταν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως.
20: Τώρα μας λέτε ότι θυσιάζεται ο Πρωθυπουργός.
21: Δεν θυσιάζεται.
20: Η παράταξή σας για να παραμείνει η κυβέρνηση το επόμενο εξάμηνο.
21: Κανένας.
20: Και μετά να έρθει μια κυβερνησία δύο ετών.
21: Δεν θυσιάζεται κανένας. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από πριν από δύο χρόνια ας πούμε ή πριν από τρία χρόνια, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
17: Και πού θα τη βρει?
15: Δεν ξέρω πού θα τη βρει και δεν ξέρω καν αν υπονοεί τον Κυριάκο.
17: Ή δεν είπε Κυριάκος Μητσοτάκης?
15: Είπε, τώρα όμως χρειαζόμαστε ένα σοβαρό. Δηλαδή έχουμε τον Κυριάκο που είναι σοβαρός, αλλά χρειαζόμαστε.
17: Συγγνώμη, υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
15: Να ψάξουμε.
17: Τι να ψάξεις,
15: δε. Έχω υπόψη μου κάτι.
17: Ποιον?
15: Υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι.
17: Πέφτουν προτάσεις στο τραπέζι. Μετά. Εγώ νομίζω ότι πιο σοβαρό είναι ο Μητσοτάκης. Το λέει ο ίδιος, το λέει η αδερφή του.
15: Το νομίζει.
17: Το λέει και ο υπουργός του.
15: Ναι, αλλά αν κάποιος λέει ότι είμαι πιο σοβαρός.
17: Πιστεύω. Θαρώ.
15: Θαρείς.
17: Θωρώ. Θαρώ.
15: Θωρώ είναι άλλο.
17: Θωρώ. Θαρώ ότι θωρώ τον σοβαρό πρωθυπουργό. Τον σοβαρό πρωθυπουργό. Εντάξει.
15: Τον Κυριάκο Κούλη Μητσοτάκη.
17: Ναι, δεν νομίζω αυτό το αναγνωρισμό λέει ότι είναι σοβαρό.
15: Ναι, επειδή αυτό το λέει το σπίτι του. Πάνε από ότι είναι.
17: Δεν ξέρει το σπίτι, θα έλεγε ψέματα.
15: Ξέρει το σπίτι, αλλά
17: εσύ
15: είναι και άλλα σπίτια.
17: Ψέματα.
15: Όχι, αλλά ακούω και άλλα σπίτια που λένε μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, είμαι σοβαρός κτλ.
17: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
15: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
0: Τώρα κάτσατε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται.
1: Τι?
0: Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω. Το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός και κάνει τον πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση. Θα κάνει το ίδιο.
17: Αυτό. Ο Καρβέλας.
15: Ο Καρβέλας είναι. Βγήκε στην Τιανομέγιστο ο Μπογδάνο.
17: Ναι,
15: στην εκπομπή του.
17: Έχει δώσει πολλά ηχητικά και υλικά ο γενικός και βίντεο βλέπω στο διαδίκτυο.
15: Και μπράβο στο Open.
17: Δηλαδή έχουμε το δίλημα. Ή Κυριάκο Μητσοτάκη ή Καρβέλα.
15: Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
17: Ωραίο δίλημα.
15: Εσύ τι νομίζεις, την Ανδρουλάκη
17: που λέει
15: ότι θα βγει ή Καριστιανού.
17: Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά. Ούτε ο Τσίπρας. Ωραίο δίλημα.
15: Βέβαια είναι ωραίο δίλημα. Είναι πραγματικό
17: ωραίο,
15: δίλημα.
17: Από τους δύο ποιον ψήφιζες.
15: Τώρα. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Κοίτα τον Καρβέλα, είναι και τα παλιό συστήματα που τον πολεμάνε. Βλέπεις, δεν τον αφήνουν να σκεφτεί και να
17: ναι,
15: πράξει,
17: και
15: να αποφασίσει.
17: Φαντάζει τον Καρβέλα στην Ευρώπη με τους ηγέτες τους άλλους.
15: Φανταστήκανε άλλους κι άλλους.
17: Ναι.
15: Είδαμε άλλους κι άλλους.
17: Είδαμε.
15: Δηλαδή,
17: αλλά ο Καρβέλας με το ξασμένο μαλλί να πηγαίνει εκεί.
15: Άντε καλά, γιατί ο άλλος ήταν στην Αγγλία πρωθυπουργός και με το πήγαινε το μαλλί όρτσα αέρα.
17: Α, ναι, ναι, ο
15: Τζόνσον.
17: Ο Τζόνσον που ερχόταν.
15: Δηλαδή ο Καρβέλας μας πήραξε επειδή είναι λίγο πιο μακρύ.
17: Όχι, δεν είπα ότι μας πήραξε. Λέω να κάνουμε την
15: εικόνα. Που έχει γράψει και 10 τραγουδάρες.
17: Ναι.
15: Sorry κιόλας. Ο Τζόνσον τι έχει γράψει. Αυτό με το σομπάν που δεν βγάζει δάκρυα. Άσε μας τώρα μαζί με τον αδερφό του.
17: Τόφερ.
15: Τζόνσον και Τζόνσον.
17: Καταλάβαμε.
15: Πού είχε δάκρυα. Που δεν έχει. Βάλτε στα μάτια σου να δούμε.
17: Καταλάβαμε. Που μας οδήγησε.
15: Άλλος έχει γράψει ο σκύλος μου είναι γκέι. Έχει γράψει το 12. Τα εσώρουχα από τα πρόσκα τα μαύρα.
17: Το 12.
15: Το 12, ναι, βάζω και
17: το εμείς ποτέ δεν θα.
15: Το εμείς, το έξω από τα δόντια. Ενώ έχει γράψει πράγματα.
17: Εκεί ειδικά είχε μεγαλουργήσει την Ανίτα.
15: Ναι.
17: Είναι η εποχή Ανίτα Σπάνια και η εποχή Βύση.
15: Ναι.
17: Οπότε ναι.
15: Είναι και η σόλο καριέρα που έχει κάνει με τα δικά του που είπαμε πριν. Ο σκύλος μου είναι γκέι και αυτά είναι δικά του.
17: Και πιο πριν, ναι, Ρίτα Σακελαρίου έχει γράψει.
15: Έχει γράψει, ναι.
17: Το Μέγαρο νομίζω δικό του, ναι. Ή
15: το
17: πέρα,
15: το Σόσεμ είναι σίγουρα. Το Σόσεμ είναι πιο το δηλητήριο και κάποιο άλλο.
17: Ναι. Μεγάλο δηλαδή. Μπορεί να γίνει πρωθυπουργό.
15: Γιατί δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Τι έχει γράψει ο άλλο. Μα λέει το ποίημα του Κίπλινγκ 20 χρόνια.
17: Μητσοτάκης,
15: ο Μητσοτάκη. Ένα ποίημα έμαθε.
17: Θα στεναχωρήσουμε την τώρα.
15: Ναι.
17: Αλλά είναι δίλημα όντω.
15: Είναι δίλημα. Έχουμε επιλογέ. Να.
17: Ναι. Ωραία.
15: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή του Μπογδάνου λοιπόν, με τον Καρβέλα καλεσμένο. Είχαμε κάποια θέματα στα διαδικαστικά στην αρχή να βρούμε πώ μιλάμε, δεν μιλάμε. Βάλει λίγο να δεις πώς ξεκίνησε και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
2: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
0: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
2: Εσείς είστε καλεσμένος.
0: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες το πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
2: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό. Παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
0: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ.
2: Δεν είμαστε όλοι πολύ.
0: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
17: Πάει σύννεφο λοιπόν. Εδώ πάει σύννεφο.
15: Πάει σύννεφο. Βέβαια, κύλησε ο Τέτζερ, βγήκε το καπάκι.
17: Πραγματικά.
15: Αλλά
17: πραγματικά. Πιο αέρας δεν υπάρχει.
15: Δεν υπάρχει.
17: Πιο μπαρμπούτσα, αλλά συζήτηση δεν μπορούσε να
15: γίνει. Έτσι πήγε. Όλο έτσι πήγε.
17: Είσαι ένας ή πολύ.
15: Σκέψω ακόμα και τον Μπογδανοειδές. Δηλαδή, τάχανε και δεν τον άφησε να μιλήσει.
17: Πού να φανταστεί τώρα. Και αυτό δεν τον έχει κουράσει τον Καρβέλα.
15: Πού να φανταστεί για
17: τα λέει αυτέ οι εξυπνάδε, τι λέει για να τι πει τώρα, ότι του ήρθε εκείνη τη στιγμή.
15: Μπαγό νομίζω για να προκαλέσει έτσι. Λέω κάλεσε. Θα δεις, θα,
17: ναι, ρε, παιδί,
15: θα γίνουμε viral.
17: Αλλά όμως.
15: Όλο αυτό είναι για ένα βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν καλεσμένος.
17: Τι έβγαλε βιβλίο.
15: Έβγαλε βιβλίο, κάτι για ένα βιβλίο.
17: Συγγραφέας κι αυτός.
15: Γιατί άντε έτσι.
17: Σαν τον Τσίπρα.
15: Ναι.
17: Δηλαδή από τους συγγραφείς τους μεγάλους έχουμε καταλήξει εκεί.
15: Ναι, τη Θράκη έγραψε αυτός.
17: Τη Θράκη.
15: Η Θράκη. Η Θράκη, η Θράκη, κατάλαβες. Ο καθένας ό,τι. Τέλειο. Α, με τον Καραμελή θα γράφει η Θράκα.
17: Όχι, η Θράκη τα αλλαντικά θα γράφω
15: κάτι. Ναι, ναι.
17: Για να γυρίσουμε στο προηγούμενο.
15: Ναι, σωστό.
17: Και Θράκα θα μπορούσε.
15: Και Θράκα, ναι.
17: Η Θάκη, η Θράκη, η Θράκα. Κάποιο θα τα μαζέψει
15: ο καθένα το δικό του.
17: Να γίνει μια βιβλιοπαρουσίαση.
15: Άμα τον Κασιλάκη θα ήταν Υφάκη. Το Υφάκη. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε πολλά άμα θέλουμε.
17: Ε, Ατέλειωτα.
15: Ατέλειωτα όλα αυτά. Κοίταξε, υπάρχει μια βάση για πρωθυπουργό, όπως βλέπεις.
17: Ναι, όχι, μπαίνει πολύ σκληρά
15: και θα είμαστε και τυχεροί. Στον ανταγωνισμό. Γιατί θα είναι ένας πρωθυπουργός, αλλά όπως βλέπεις δεν θα είναι ένας. Είναι πολύ.
17: Δηλαδή ένας στις Βρυξέλλες με ξασμένο μαλλί, ένας εδώ με χτενισμένο.
15: Που χρειαστεί, ναι.
17: Ναι.
15: Και το άλλο με κουπ.
17: Όταν μιλάμε στον πληθυντικό, στον Καρβέλα, που συντονίζεται και δεν ξέρει ποιος από όλους τους εαυτούς του να απαντήσει.
15: Μπορεί να καθυστερεί λίγο για να αποφασίσουν. Και βγαίνει όποιος είναι να μιλήσει.
17: Τι θα θέλατε, θα θέλατε νερό ή καφέ, αν του βάλεις και δίλημα. Ναι. Πώς είναι αυτή η αυτή που θα μπορούσε.
15: Κερδίζει ο αλγόριθμος μετά, σου λέει τι θα περάσει και αυτά. Λέει καφέ, καφέ, βγαίνεις. Και βγαίνει το αντίστοιχο. Κοίτα, το καλό με τον Καρβέλα είναι, όπως ενημερωθήκαμε, ότι. Εντάξει, λέει, αλλά δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι σωστά αυτά που λέει.
0: Εγώ λοιπόν που σκέφτομαι και παρατηρώ, είμαι υποχρεωμένος να πω σε αυτούς που δεν έχουν το χρόνο ή την ικανότητα που εκτύχεις έχω εγώ, να τους πληροφορήσω για το πώς θα ζήσουν καλύτερα. Αυτό σημαίνει φιλοσοφό. Λέω στον άλλον, βρίσκω έναν τρόπο να του πω ότι φίλε, για να ζήσεις καλύτερα κάνε αυτό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα σε αυτό το βιβλίο, μόνο που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον ένας άνθρωπος να καταλάβει αφενός τι λέω, αφετέρου να το κάνει πράξη. Γιατί είναι τόσο διαβρωμένο το νευρονικό αρχηγείο του ανθρώπου, ο εγκέφαλος δηλαδή, που είναι αδύνατον για οποιοδήποτε άνθρωπο να αλλάξει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
17: Δεν κατάλαβα.
15: Τι έχεις να πεις.
17: Και αν έχω καταναλώσει παπάντζες από σκηνοθέτες, συγγραφείς, ατάλλαντους ανθρώπους. Εδώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει.
15: Επειδή είναι ταλαντούχος.
17: σε όλα έβρισκα ένα νόημα ή καταλάβαινα πίσω από την τάδε λέξη το πέμπτο, έκτο επίπεδο τι θέλει να πει. Εδώ τι ήθελε να πει.
15: Δεν έχεις ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, ίσως γι' αυτό.
17: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει Ράμφο. Εγώ. Εμένα που με βλέπεις.
15: Α, έχεις ακούσει Ράμφο.
17: Πώς, δεν έχω ακούσει
15: Ράμφο. Δεν έχω ακούσει Ράμφο. Φιλοσοφία.
17: Όχι, δηλαδή, από εμπειρία σου μιλάω.
15: Ναι, εντάξει, δεν έχεις διαβάσει τους μεγάλους που ο Καρβέλας διάβασε.
17: Ναι, ποιοι είναι οι μεγάλοι.
15: Αποδόμησε. Θα καταλάβεις. Αποδόμησε.
17: Αν του αποδέμουνε, να του αποδομήσει.
15: Όμως του διαβάζει και του ξέρει καλά.
17: Σαν σπανακόπιτα βλέπεις... που λένε αποδομημένη σπανακόπιτα.
15: Ναι,
17: χωριάτικη αποδομημένη.
15: Είναι τι τεμπέλε που βάζουν πατσαβουρέ το φούλι, για να μην το απλώνουν. Σου λέει γρήγορη και εύκολη συνταγή. Τέλος πάντων.
17: Συγγνώμη, πήγα σε ένα μαγαζί κάποια στιγμή και είχε αποδομημένη σπανακόπιτα. Δηλαδή σπανακόριζο, χωρί ρύζι.
15: Δίπλα ένα φύλλο.
17: Δίπλα ένα φύλλο από πάνω έτσι φυτευτά και μια φέτα κάπου εκεί ανάμεσα. Γιατί. Γιατί να πάρεις σπανακόπιτα που είναι φαγητό του Θεού η σπανακόπιτα.
15: Έκανε ο Θεός σπανακόπιτες.
17: Ρε παιδί μου είναι τόσο ωραίο φαγητό.
15: Εγώ γιαγιάδες ήξερα κάνα.
17: Ναι, κατάλαβες. Γιατί να το αλλάξεις αυτό. Γιατί να το αλλάξεις, να το πειράξεις, να το αποδομήσεις. Πόσο αδιέξοδο έχει ο μάγειρας που το σκέφτηκε αυτό.
15: Ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω.
17: Ήθελε να βάλει τη δική του φαγητή. Γιατί όμως.
15: Γιατί άκουγε Καρβέλα.
17: Ναι.
15: Γιατί τη φιλοσόφησε τη σπανακόπιτα.
17: Την αποδόμησε.
15: Την αποδόμησε όπως ο Καρβέλας με τη σειρά του άλλου.
0: Προσπαθώντας να, έτσι από περιέργεια, να δω τι λέγανε αυτούς που αποκαλούν φιλοσόφους. Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, τι είπε ο Σωκράτης. Ο ένας έλεγε ότι η γη φτιάχτηκε ο κόσμος από το νερό, ο άλλος από τη φωτιά, ο άλλος από τα κόπρανα, δεν ξέρω τι λέγανε.
17: Αέρας, Νίκος,
0: από τον αέρα, ναι. Ο άλλος έλεγε ότι δεν μπορεί να περάσει το ένα ποτάμι δύο φορές.
15: Που κανεμβέης δεις ναι. Των αυτών ποταμών.
0: Ναι, και λες, αυτό είναι φιλοσοφία. Τι είναι ακριβώς φιλοσοφία, ότι δεν μπορεί να περάσει ένα ποτάμι δύο φορές, δηλαδή ότι το ποτάμι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα σε δω εσένα ναι, μετά από 10 λεφτά, εσύ δεν είσαι εσύ.
15: Άνω και βάση κάτω οδός.
0: Βάσει των θεωριών του Ηρακλήτου, θα έπρεπε να πούμε ότι όταν μιλήσω μαζί σου μετά από τελειώσει η εκπομπή, δεν θα μιλάω στον ίδιο, θα μιλάω σε κάποιον άλλο. Σωστά ή λάθος.
15: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν δεν θα είσαι ο ίδιος.
15: Αν μου επιτρέπεις.
0: Άρα λοιπόν είσαι σχιζοφρενής ή πολυφρενής σαν και εμένα. Γιατί με μένα
15: είναι. Το ίδιο και ο Ηράκλητος.
0: Ε?
15: Το ίδιο και ο Ηράκλητος. Ο κανεβέης δεις των αυτών ποταμών και άνω και κάτω οδός μία και οφτή. Το έχει πει ο ίδιος άνθρωπος.
0: Έχεις αποστηθεί στην τύπη. Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
15: Πιθανόν να είναι μαλακίες. Μπράβο.
17: Συγγνώμη, όταν εδώ λένε για ποτάμι, εννοούν τον Κηφισό με βροχή. Τι χαμοστέρνες εννοούνε. Γιατί εκεί πάνω κάτω την περνάς δύο φορές.
15: Από ποτάμια αυτά έχουμε. Άντε και λίγο η Λυσό που,
17: ή εννοούν άλλους
15: που περνάει τον μπανάνα.
17: Ο Πλάτωνας δεν είπε και ποτάμι.
15: Ο Ηράκλητος.
17: Ο Ηράκλητος.
15: Δεν είμαστε και τόσο διαβασμένοι σε αυτά, βλέπεις. Εμείς μέχρι Ράμφο έχουμε.
17: Όχι, ναι. Μα εδώ έβγαλε νόημα τώρα η συζήτηση.
15: Όλοι οι συζητήσει έβγαλαν το θέμα. Ο Μπογδάνος. Ψόφαγε ο Μπογδάνος εδώ μεταξύ. Εκτό ότι συμμετείχε και έφτασε τα θέματα του, του αρέσουν κτλ.
17: Μα γι' αυτό.
15: Εδώ είμαστε δύο πια. Δεν είμαι ένα.
17: Βρήκα παρέα.
15: Είμαστε δύο, ναι. Λοιπόν,
17: είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
15: Το ξεκίνησε λοιπόν. Θα μείνουμε λίγο στον Καραβέλα, δεν έχει πολύ ακόμα.
17: Όχι, ωραία είναι.
15: Ωραία είναι, ναι. Το ξεκίνησε.
17: Συγγνώμη, είναι υποψήφιο πρωθυπουργό, δεν κατάλαβα.
15: Καλά,
17: θα μείνουμε πολύ. Εδώ μένουμε στο Μητσοτάκη.
15: Εδώ ακούμε άλλου και άλλου. Ποιο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη είναι το λιγότερο. Έχει κάνει και πρωθυπουργό σε 7 χρόνια.
17: Ναι.
15: Εδώ ακούμε άλλου που από μόνοι του λένε. Ο Βελόπουλο. Άλλο που θα γίνει πρωθυπουργό.
17: Ζωή.
15: Μη μου ανοίγει τώρα το στόμα. Η ζωή δεν είπε θα γίνει πρωθυπουργό. Δεν έχει πει τρεις παπάτσες.
17: Δεν το πιστεύει μέσα της.
15: Άλλο τι πιστεύει, βγήκε αν το πήρε. Να ξεφτυλιστεί.
17: Έχει μια αυτοπροστασία.
15: Τουλάχιστον δεν ξεφτυλίστε λέγοντας αυτό.
17: Ναι.
15: Τώρα μην αρχίζω μπίφ με τη ζωή πάλι.
17: Όχι.
15: Τα άλλα με τα περσινά.
17: Είστε και πατριωτάκια. Να είστε μονιασμένοι θέλω στην Ερυψό. Μην είστε εχθροί.
15: Στον ίδιο Δήμο είμαστε.
17: Και πάνω κάτω εκεί στην Περατζάδα το βράδυ βρίσκεστε. Δεν είναι σωστό.
15: Στην Ανάσταση δεν στάπα.
17: Στην Ανάσταση.
15: Με το μοφ το παλτό.
17: Λίγο θέλει το ίδιο αυτό.
15: Όχι εγώ.
17: Η ζωή. Το ίδιο αυτό μοφ που φόραγε τότε στην ορκομοσία τη.
15: Όχι, όταν ήταν φούξια.
17: Α, είναι άλλο.
15: Φούξια ήταν εκείνο.
17: Μοφ λόγω Ανάσταση.
15: Ναι, γιατί είναι πιο πένθυμο. Πιο πένθυμο και αυτά.
17: Στην Ανάσταση φοράμε κάτι πιο χαρούμενο.
15: Πριν γίνει η Ανάσταση, είμαστε πένθυμοι.
17: Ναι.
15: Μετά τις 12 τα βγάλε.
17: Εντάξει.
15: Όταν έδωσε το φως. Μέχρι εκεί, εγώ σου...
17: Άλλαζε παλτό την ώρα τη.
15: Α, συγγνώμη, στο επιτάφιο ήταν.
17: Στον επιτάφιο.
15: Όχι, δεν είχα την Ανάσταση. Στο επιτάφιο, λάθος. Ναι. Γιατί περπατάγαμε και λέγεται περπατάγαμε.
17: Μην δίνει λάθος πληροφόρηση.
15: Sorry, sorry κιόλας. Ναι, και εγώ τα χάσα.
17: Δηλαδή,
15: στο επιτάφιο έχουμε πένθος. Έχουμε πένθος. Το ξέχασα κι εγώ. Σωστά έβαλε το μοβ. Μετά, αφού στα κλαρωτή. Η Ανάσταση χαμό. Λοιπόν, εντάξει με τον Ηράκλειτο, έλεγε αυτά που έλεγε τι τέτοιε του, έλεγε και ο Πλάτωνα. Γενικότερα όμω αυτή η κάστα του φιλοσόφων καλά δεν μα τα έλεγε.
0: Εγώ πρέπει να ξέρει ότι έχω καθίσει σε όλη μου τη ζωή σε ένα δωμάτιο μέσα και γράφω, σκέπτομαι ή παίζω πιάνο και συνθέτω. Δύο πράγματα κάνω στη ζωή μου. Συνθέτω, αυτό έρχεται καταϊδρωμένο, σκέφτομαι και γράφω. Αυτό είναι το πρώτο στη ζωή μου που κάνω. Και σεξ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σεξ σε όλη μου τη ζωή. Τώρα τελευταία το αμφισβητώ για λόγους που θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, διαβάζοντας τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, κατέληξα ότι αν τους είχα απέναντί μου, θα τους έλεγα ότι λένε κουταμάρες. Κυριολεκτικά κουταμάρες.
17: Καταλαβαίνω ότι το σεξ που κάνει είναι μόνος του.
15: Είναι μόνος του και...
17: Και όλο αυτό μεταβολίζεται στην αποδόμηση των φιλοσόφων.
15: Αυτό γιατί το λες δεικτικά όμως, γιατί το μοναχικό σεξ δεν είναι σεξ.
17: Σεξ είναι, ναι.
15: Σεξ είναι. Το λες με ένα σχόλιο κάπως.
17: Όχι, είπα.
15: Η φωνή σου έχει ένα σχόλιο.
17: Είπε να δω. Η φωνή
15: το χρώμα σου.
17: Ναι, θα ενοχοποιήσουμε τώρα και τα χρώματα.
15: Όχι, βέβαια τα χρώματα.
17: Δεν τες αρέσει το πράσινο.
15: I don't see color.
17: Σιγά. οπότε, σε αυτό το δωμάτιο γίνονται όλα.
15: Ποιο?
17: Είπε ο Καρβέλας εδώ για ένα δωμάτιο.
15: Α, ναι, το δωμάτιο που γράφει και παίζει πιάνο.
17: Κάνει
15: σκέφτεται,
17: σεξ,
15: γράφει και το σεξ μαζί. Όλα αυτά. Με τα χέρια του. με τα χέρια γράφεις, με το πιάνο. Το
17: με τα χέρια κρατάς το βιβλίο που διαβάζεις ή το iPad ανάλογα.
15: Ή το άλλο.
17: Ναι, οκ, εντάξει. Λοιπόν,
15: οπότε κουταμάρες και οι φιλόσοφοι.
17: Έπρεπε κάποιος όμως να τους αποδομήσει.
15: Εξειδικεύει τον μπιφ. Εξειδικεύει τον μπιφ. Εντάξει, όλοι οι φιλόσοφοι, αλλά είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που έχουν πει πράγματα, πραγματάκια που δεν
17: να
15: τα
17: πρόσεχαν.
15: Δεν φούτυξαν τη γλώσσα τους στο μυαλό πριν τα πούνε. Ας πρόσεχαν.
0: Ειδικά δε ο Πλάτων, ο οποίος είπε πάρα πολλά γύρω από την ψυχή και γύρω από το τι είναι η πραγματικότητα, η κοσμική, και είπε ότι αυτό είναι μια απλή αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου, ο οποίος είναι ιδεατός και υπάρχει σε μια άλλη διάσταση. Θα το ρωτούσα, πού το έχει δει αυτός, πού το ξέρει αυτό το πράγμα, πού το έχει δει, αν μπορούσε να μας το δείξει εμάς, στους απλούς θνητούς. Αν πάλι δεν μπορούσε να μας το δείξει, θα πρέπει να πω να σταματήσει να λέει κουταμάρες, να τις κρατήσει για τον εαυτό του και να μην τις γράφει και να τις διαδίδει, διότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει την έλαμψη ή ενδοσκόπηση. Κανένας μας. Δεν έχουμε την ικανότητα αυτή. Αυτός αν είχε υπερφυσικές ικανότητες, μπορεί να τις είχε.
17: Άμα με τις βλακίες του Πλάτωνα τώρα, καλά τα
15: λέω. Έλα τώρα τον κάθε Πλάτωνα, ποιος είναι ο Πλάτωνας.
17: Μόνο αυτό που έκτισε την Ακαδημία ήταν καλός.
15: Ποιο
17: όλα καλέ. Τα υπόλοιπα ήταν βλακίες.
15: Επειδή τον κάνανε Ακαδημία και του Fame Story ήταν Ακαδημία.
17: Ναι.
15: Τι πάει να πει αυτό. Επειδή είχε ακαδημία ο Πλάτωνας, είναι κάποιο.
17: Αυτή την ακαδημία.
15: Και ο Μικρότσικος είναι κάποιο.
17: Ο Μπακογιάννης αυτή την ακαδημία.
15: Έψαχνε. Που σκάβαμε και φοβόμασταν να την πέσουμε στην ακαδημία και χαλάσουμε τα αρχαία.
17: Πάλι καλά που δεν περνάει και ο αγωγός περνάει από τη Λάρισα. Για να συνδεθεί με Φλωρίδη και Γεωργιάδη.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Να γίνει όλο αυτό ένα. Δηλαδή άχρηστος ο Πλάτωνας.
15: Ναι, όπως καταλαβαίνω. Δεν είναι
17: όταν όμως η Γαρμπή λέει το τραγούδι «Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», τι γίνεται.
15: Ναι, και για κάποια κολόπεδα θα είναι. Τι θα είναι τώρα που ακούνε βλακίες, πώς ακούνε τώρα τραπ.
17: Ναι.
15: Η τραπ της εποχής ήταν ο Πλάτωνας.
17: Μουσικά τα έγραφε.
15: Αντίστοιχα θέλω να πω. Εντάξει, δεν έχει το. Οι φιλόσοφοι τέλος πάντων. Οι ευτελείς φιλόσοφοι θα λέγαμε.
17: Μάλιστα.
15: Όπως είναι η.
17: Οπότε. Καρβέλας κατά Πλάτωνα. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος.
15: Μπιφ, μεγάλο μπιφ. Σε κανάλι, άμα ήταν αυτό το πράγμα. Από κάτω το σούπερ από κάτω.
17: Ωραία.
15: Έξαλλος ο Καρβέλας με τον Πλάτωνα.
17: Έπρεπε να τα πει κάποιος.
15: Έπρεπε να τα πει και τα είπε με ένα τελευταίο.
0: Ωραία, δεν μπορείς όμως να άρχισε και να αναστατώνεις έναν ανθρωπάκο και να του λες ότι ο κόσμος που ζεις είναι μια κακιά εκτίμηση του αληθινού κόσμου. Θα το ρωτούσε ο ανθρωπάκος, εσύ που τον έχεις δει ρε Πλάτων αυτόν τον κόσμο των ιδεών, που εμείς είμαστε σκιές του, που το ξέρεις εσύ. Αν έλεγε ότι εγώ το ξέρω, το έχω δει, θα του λέγαμε καλά κάνεις, μπορώ να τον δω κι εγώ, μπορείς να με οδηγήσεις, ούτως ώστε να καταλάβω τι λες και να τον δω αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν μου τα αποδείξεις, τότε είσαι βλάξ ή μυθομανής ή λες κουταμάρες. Θα έπρεπε λοιπόν να του απαγορευτεί να μιλάει, γιατί έλεγε μόνο κουταμάρες, αν διαβάσεις αυτά που λέει.
15: Λογοκρισίας τον Πλάτωνα.
17: Βλάκας και ο Πλάτωνας. Ναι.
15: Τώρα αυτός όμως, τώρα πρόσφατα τα διάβασε και αναστατώθηκε. Ναι, ναι. Είχε αρχίσει διάλογο.
17: Ποιος από όλους τους εαυτούς του Πλάτωνα όμως δεν μας είπε.
15: Ναι, κάποιος ήταν βλάξης.
17: Προκύπτει εδώ
15: ναι.
17: Τώρα, γιατί το νευρονικό αρχηγείο...
15: Να το, α, τα συγκράτησες.
17: Ναι, βέβαια, το έχει γραψεί μια Κροάτρια. Λέει, το νευρονικό αρχηγείο μου is on fire. Μας έκαψε όλους. Λέει εδώ, ναι, οπότε το έχω μπροστά μου και το θυμάμαι, αλλιώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Οπότε, πολύ ωραία όλα αυτά. Να ορίστε πρόταση εδώ η Λίνα πάνω από τη Δράμα. Έλα να φάμε, μου λέει, δομημένες, γεμιστές πιπεριές.
15: Δομημένες.
17: Ναι, όχι αποδομημένες.
15: Ναι.
17: Δομημένες κανονικές.
15: Και γιατί πιπεριές συγκεκριμένα.
17: Επειδή δεν τρώσεις πιπεριές γι' αυτό.
15: γιατί ναι. Ντομάτες δεν έχει.
17: Ωραία θα είναι αυτά όμως.
15: Τα δομημένα.
17: Όχι, τα γεμιστά.
15: Α, τα γεμιστά γενικώς, ναι, ωραία θα είναι. Ελπίζω να τα κάνει η Ορφανά, όχι με κοιμά αυτές τις νεοτερισμούς και τα τέτοια που κάνουν.
17: Δεν είναι νεοτερισμοί και το ένα και το άλλο παίζουν. Είναι ωραία και τα δύο.
15: Εντάξει, θα συμφωνήσω.
17: Καλοκαίρι πιο.
15: Πιπεριά να μην έχει.
17: Καλοκαίρι Ορφανό. Όσο χειμωνιά μπορεί να βάλει και λίγο κοιμά να βαρύνει, να σε πιάσει λίγο. Γιατί το άλλο σε μία ώρα πεινά πάλι. Σαν το ψάρι δεν είναι.
15: Μία ώρα πεινά, άμα φας δύο.
17: Δηλαδή, τι δύο καλέ.
15: Αν φας τέσσερα δεν
17: πεινά. Έξι γεμιστά σε μία ώρα πεινά.
15: Είναι το δομημένο γι' αυτό.
17: Ναι, αυτό. Έχει δομή.
15: Έχει δομή και
17: σε πιάνει, ναι. Αυτό ακριβώς.
15: Από φιλοσόφους έχουμε και άλλους γενικές γραμμές.
17: Ναι.
15: Και πιο σύγχρονους, άμα θέλουμε να το πούμε.
17: Σύγχρονους του Πλάτωνα.
15: Σύγχρονους
17: του Πλάτωνα. Και του Αριστοτέλη.
15: Και του Αριστοτέλη, που δέος πάντων δεν λένε αυτές οι παπάντες που λέει ο Πλάτωνας. Που έπρεπε να έχει λογοκριθεί και δεν λογοκρίθηκε από το έσουρου της εποχής.
17: Ναι, αλλά τώρα τέλειωσε και ο Πλάτωνας.
15: Πάει και ο Πλάτωνας. Τέλειωσε ο Πλάτωνας, ο νέος πρωθυπουργός, υποψήφιος. Είναι και η Λουκά τώρα που το σκέφτηκα. Το ξέχασα. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Καρβέλας, αλλά είναι και η Λουκά, μην την ξεχνάμε.
17: Τρίλημα.
15: Τρίλημα που είχε και τη σύλληψη προχθές το Μαζονάκι.
17: Ναι.
15: Δηλαδή αυτή έχει κάνει και έχει τραβήξει και ζόρια.
17: Σαν το Σιμίτι που έβανε κροτίδες στη χούλα.
15: Τις λέγανε.
17: Λέγανε. Ναι. Έτσι και η Λουκά έχει κάνει.
15: Έτσι και η Λουκά με την 116 σύλληψη, ας πούμε. ο Καρβέλας που έχει υποφέρει. Ο Κυριάκος έχει κάνει και μια εξορία. Ο Καρβέλας τι έκανε.
17: Τίποτα.
15: Που είναι στο δωμάτιο μόνος με το χέρι και το πιάνο.
17: Ναι.
15: Και εγώ το πιάνω. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε νέους τέτοιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό από την Κεφαλονιά? Τι κάνει η Κεφαλονιά?
17: Μαντολές.
15: Αυτό και πολλά εξαυτολή.
1: Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
17: Για την Κεφαλονιά μιλούσε.
15: Τι, πού κάνει μάντολες.
17: Ναι. Στην κεφαλονιά.
15: Τα κόκκινα, τα φιστίκια, ξέρεις, τα
17: αμύγδαλα. Ναι, δεν ξέρω. Πολάκης είναι αυτός.
15: Πολάκης είναι αυτός.
17: Πολάκης μιλάει για την κυβαντική μηχανική, ιατρική και όλα τα υπόλοιπα.
15: Ναι, ναι, έχουν
17: εξαρτηθεί. Μίλησε και Καριστιανού για την κυβαντική ιατρική.
15: Που υπηρετεί από ό,τι
17: ναι, και στο βιβλίο, στο site υπάρχει.
15: Ναι.
17: Εντάξει, δηλαδή όλα θα τα καταδικάσουμε.
15: Μην έχουμε και κυβαντικούς μερικούς.
17: Πραγματικά.
15: Sorry κιόλας, ε.
17: Ρε παιδί μου, σε πονάει κυβαντικά το κεφάλι. Πού θα πας? Στον απλό γιατρό, δεν πας στον κυβαντολόγο, γιατρολόγο. Να σου περάσει.
15: Πας ένα κυβαντεπών. Για να σου περάσει. Το αντίστοιχο. Έχει άλλα.
17: Κυβαντελοπών. Κυβαντοπών.
15: Κυβαντοπών, τι θα κάνεις.
17: Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μία είναι η αρρώστια. Δεν μπορεί να έχει πολλές. Κάθε οργανισμός δεν είναι μοναδικός.
15: Και πολλές εκφάνσεις.
17: Αν εσύ είσαι κυβαντοοργανισμός και σε πιάνει. Τα χάπια δεν πιάνουν το ίδιο όλους.
15: Τα χάπια δεν κάνουν τον παπά, εγώ ξέρω.
17: Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Τον Νίκο εννοείς.
15: Ποιον άλλον.
17: Να πάμε σε διαφημίσεις.
15: Πάμε σε διαφημίσεις επιτέλους.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ιόνιον FM.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr. Diamonds are
0: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Πάει καλά.
12: Πρωτιά έπρεπε.
11: Δεν ξέρω τι είχαμε βγει.
12: Δεν είχε πρωτιά σίγουρα.
11: Πρωτιά δεν είχε σίγουρα, θα το ξέραμε.
12: Ναι,
11: μια αλλά... πρωτιά έχουμε την Παπαρίζου μόνο.
12: Ναι.
11: Ωραία όλα αυτά που λέει ο Καρβέλας και αποδομή τον Πλάτωνα και. Το θέμα είναι να δώσει μουσική απάντηση. Δεν μπορεί να γράψει κάτι, να το τραγουδήσει Βύσης στη συναυλία στο ΑΚΑ.
12: Δεν προλαβαίνει τώρα απάντηση. Συναυλία, πότε να το κάνει το πόδι. Δεν είναι πρόχειρος. Θα πείσουν όλη μέρα στο πιάνο. Ναι, θα μπορούσε.
11: Στο δωμάτιο είναι όλη μέρα.
12: Στο δωμάτιο αυτό, ναι.
11: Ναι, ναι. Οπότε εγώ θα ήθελα μια μουσική απάντηση. Κατά Πλάτωνα.
12: Και ας μην το πει η Βύση.
11: Μια αποδόμη. Όχι, Βύση να το πει.
12: Να ξεκινήσει έτσι. Καλά.
11: Να ξεκινήσει έτσι. Παγκόσμιο γεγονός. Αποδομούμε τον Πλάτωνα στην Ελλάδα.
12: Να.
11: Τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αποδομούν τον Πλάτωνα.
12: Αν εμείς αποδομήσουμε Βύση και κατ' επέκταση Καρβέλα, μπορεί να βρούμε κομμάτια φιλοσοφίας μέσα στα τραγούδια. Δηλαδή, σε περίπτωση που τι είναι.
11: Ωραίο τραγούδι.
12: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό προαναγγέλει τον Τσίπρα πριν μάθουμε για τον Τσίπρα. Για να καταλάβεις.
11: Το σε περίπτωση
12: ναι, που θέλει. Που θέλει ξανά να έρθει, ήταν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Τι είναι τώρα αυτό.
11: Ποιο αφήνει κλειδιά να τα βρει ο Τσίπρας να μπει μέσα. Ποιο, πες μου, ποιο, ούτε η μπαζιά να το
12: κάνει.
11: Ο Φάμελος.
12: Ο Φάμελος άφησε.
11: Κλείδωσε το σπίτι του και παρακαλά έξω από το σπίτι του Τσίπρα να τον πάρουν.
13: Να τα κλειδιά τα έχω, τα έχω. Πάρτε, πάρτε εσύ.
11: Άλλο αυτό, τελείως άλλο. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχει φεστιβάλ.
12: Ναι, ναι.
11: Τετάρτη μέχρι Σάββατο.
12: Γνωρίζω.
11: Θα κάνουμε εκτενή αναφορά την Πέμπτη, όπως λέμε, με τα προγράμματα. Και που, νομίζω,
12: την Πέμπτη θα ξεκινήσει, βέβαια.
11: Θα ξεκινήσει.
12: Αλλά δεν πειράζει.
11: Θέλω να πούμε από τώρα και μια ωραία συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη στις 23 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 ώρα. Το βρήκα, το έχω εδώ μπροστά. Στις 7.30 ώρα στη σκηνή φοιτητών και εργαζομένων. Είναι σχετική με το φασισμό. Ο τίτλος της συζήτησης είναι «Το σύστημα γεννά φασίστες και αναζί. Η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί». Ομιλητές είναι ο Μάκης Μακρύς, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ, η Μάγδα Φίσα, ο Σωτήρης Πουλικογιάννης, που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, από τους εργάτες που
12: δέχτηκαν επίθεση, από
11: δέχτηκαν την επίθεση, και ο Μάνος Μαλαγάρης, είναι συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Μάγδα Φίσα δηλαδή, ο δικηγόρος, ο Πουλικογιάννης, αυτοί οι τρεις έχουν δεχτεί. Έχουν νιώσει τι σημαίνει φασισμός. Η Μάγδα Φίσα από το να χάσει το γιο της, να τη σκοτώσουν το παιδί. Ο δικηγόρος τα βλέπει και ο Πουλικογιάννης ήταν και τραυματίας με τις ροπαλιές που είχε φάει στο κεφάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων, την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλες τις υπόλοιπες μέρες θα παρελάσει.
12: Σε αυτή τη σκηνή, αν δεν κάνω λάθος, ή στη μαθητική, δεν θυμάμαι.
11: Έπα να τα μάθεις,
12: θα τα μάθω κι εγώ, παίζω κι εγώ το Σάββατο.
11: Μέχρι το Σάββατο
12: θα είναι Τσόλια Μπάντ, να το πούμε γι' αυτό, 9.30 ώρα.
11: Και το Σάββατο θα είναι Υποφίλιου. Δεν είχε ανακοινωθεί, ανακοινώνει την Υποφίλιου μετά το.
12: Μην είναι απέναντί μου, δεν θέλω.
11: Απέναντί σου θα είναι.
12: Δεν νομίζω, ίδια ώρα, 9.30.
11: Νομίζω είναι η ίδια ώρα.
12: Νομίζω είναι αυτό, ναι, που δεν είχε ανακοινωθεί ήταν 11.
11: Άρα κύριε Γίνατας, δεν είναι απέναντί σου.
12: Πάλι, αυτό καλό που θέλω.
11: Τον κόσμο που έχει το Σάββατο, όλοι οι σκηνές είναι γεμάτες, δεν έχει. Δηλαδή, αυτό που μαζεύεται, τόσους χιλιάδες μαζεύονται στο φεστιβάλ.
12: Ας γίνει μηνιαίο, ένα μήνας, ξέρω εγώ, για να σπάσει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, ούτε
11: καλό είναι που έχει κόσμο, δεν το συζητάμε.
12: Δεν προλαβαίνουμε τις λουκουμάδες όμως.
11: Καλά, άσε τις ουρές. Και πέρυσι είχαν λανσάρει και αυτές τις πίτες, τις γεωργιανές. Όποιος είχε την ιδέα, μπράβο.
12: Αποδομημένες.
11: Όχι, βέβαια. Καταρχάς, με το που θα έρθουμε εμείς τα πράγματα. Θα υπάρξουν 2, 3, 5 αποφάσεις.
12: Μόνο πυροσκή.
11: Όχι. Απαγορεύονται τα αποδομημένα. Απαγορεύεται ο αρακάς να είναι εκεί. Το μπιφτέκι ήταν εκεί. Μια σάλτσα σος να είναι εδώ.
12: Υφές αρακά.
11: Απαγορεύεται το φαγητό σε ορόφους. Κάτω μπιφτέκι.
12: Παστίτσιο δεν θα φάμε δηλαδή.
11: Όχι, παστίτσιο θα τρώμε.
12: Α, είναι σε ορόφους.
11: Που δεν έχεις δει που φτιάχνουν τούρτα, και βάζουν ξέρω από πάνω και ένα.
12: Τούρτα.
11: Γιατί να γίνει αυτό.
12: Η
11: γιατί
12: τούρτα να είναι τούρτα, με παντεσπάνι.
11: Η τούρτα να είναι. Ναι. Γιατί να είναι το μπιφτέκι έτσι. Τώρα πάνω απ' τα άλλο και να μεσολαβούν κάτι καρότα διάμεσα.
12: Μαραζωμένα έτσι. Μαραζωμένα. Πετάξτε μας από εδώ.
11: Γιατί να είναι αυτό. Αυτά με αποφάσεις.
12: Γιατί τα έχουν τσιγαρίσει κιόλα. Αυτό είναι τώρα τα καρότα. Δεν φάμε ένα καρότο σαν άνθρωποι.
11: Μπλανσάρι, έλεος, βλάχο.
12: Το μπλανσάρι δεν είναι αυτό. Το μπλανσάρι είναι να το ζεματίσει για να φύγει η φλούδα εύκολα.
11: Αυτό.
12: Όχι αυτό. Όχι αγάπη μου αυτό. Λες και αυτό είπες. Αυτό κάνουμε στην ντομάτα για να ξεφλουδιστεί.
11: Που τη βάζει τον πάγο. Τα λαχανικά.
12: Όχι, τσιγαρισμένο είναι.
11: Τσιγαρισμένο σε κεφαίνεται.
12: Να το μαράνει εκεί μαζί με κάτι κακόμοιρα σέλερι. Άσε με τώρα.
11: Κακόμοιρα. Άρα έχεις λεφτά και ψωνίζεις.
12: Τα βλέπω.
11: Και πας μετά και τα μαγειρεύεις.
12: Τα κάνω, ναι.
11: Έχετε λεφτά όλοι.
12: Έτσι, αν δεν φάμε μη σέλερι, με σέλερι εγώ μεγάλωσα.
11: Ναι.
12: Ναι, δεν ξέρω τι είχατε εσείς.
11: Όχι, σέλερι δεν είχαμε.
12: Είναι το υποκαταστού του Έλληνου νομίζω.
11: Αυτό είναι ένα ξαδερφάκι.
12: Ναι.
11: Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
12: Πού ήμασταν, εντάξει.
11: Πού ήμασταν,
12: ήμασταν στη φιλοσοφία. Είπαμε για τα κλειδιά του σπιτιού που θα είναι πάντα εκεί που θα τα πάρει ο Τσίπρα. Α, στο
11: ναι,
12: Τσίπρα,
11: ναι, ναι,
12: στο
11: ναι,
12: Τσίπρα
11: ναι,
12: λοιπόν στο ήμασταν. Ο Τσίπρας έχει πολλούς φανατικούς.
11: Τι?
12: Ανθρώπους.
11: Φίλους ή εχθρούς?
12: Α, φίλους. Πολλούς φανατικούς φίλους. Η πρόεδρος του Fan Club τοποθετείται για τον Τσίπρα.
14: Ζητήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά αυτή την ολική επαναφορά.
15: Να, η ολική επαναφορά, Terminator.
14: Να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
15: Ναι, με κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει, όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
11: Άκου τι λέει για τον Τζίπρα.
12: Το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων. Jesus.
11: Ποιο είναι το νούμερο 2, το φίλους ή εχθρούς?
12: Α, φίλους. Πολλούς φανατικούς φίλους. Η πρόεδρος του Fan Club τοποθετείται για τον Τσίπρα.
14: Ζητήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά την, αυτή την ολική επαναφορά.
15: Να, η ολική επαναφορά, Terminator.
14: Να έρχεται στη δεύτερη, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
15: Ναι, με κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει, όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
11: Άκου τι λέει για τον Τζίπρα.
12: Το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων. Jesus.
11: Ποιος είναι το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων?

0: να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
1: Άκου τι λέει για τον Τζίπρα.
2: Το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων, Τζίζες.
3: Ποιος είναι το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων?
2: Ο Τζίπρας δεν είναι, αυτή τη στιγμή, το νούμερο 2.
3: Δεν ξέρω, είναι.
2: Τι δημοσκοπήσει, ο Ανδρουλάκης είναι που λέει ότι είναι πρώτος?
3: Όχι. Οκ, okay, και λέει ότι εδώ τι είναι μπουμπούνα, τον είπε.
2: Μπουμπούνα και ηλίθιο
3: τον. Ότι δεν τα έπαιρνε τα γράμματα.
2: Ναι, ότι είχε πάει στρατηγάκι και έκανε κοπάνες.
3: Ναι. Όλα αυτά δεν τα βλέπαν τότε που ήταν όλοι μαζί.
2: Συγγνώμη, καλά όταν πήγε στην Αμερική. Όταν γύρισε στην Αμερική, από την Αμερική, δεν είδαν ότι είχε αρπάξει προφορά. Άρα ξέρει να μιλάει πράγματι.
3: Είναι που έλεγε ελληνικές λέξεις.
2: Ελληνικές λέξεις με ρο που είχε ξεχάσει.
3: Αυτό. Σαν αυτό, πια, αυτό πια. Δηλαδή τι εγκέφαλος είναι αυτός
2: τι
3: που είναι.
2: Τι κόλλημα αυτή η ζωή πια. Βρίσκει να πει ότι δεν ξέρει αγγλικά. Και ιδέα πια. Α τον άνθρωπο τώρα. Έχει μάθει, πήρε lower. Έλειπε τόσο καιρό την rebranding γιατί το rebranding. Μόνο του το έβγαλε.
3: Τι έλειπε το lower. Πήγε και δίδαξε. Μόλις έχασε τις εκλογές δεν πήγε δίδαξε σε ένα πανεπιστήμιο εκεί που αυτοί οι φοιτητές που τον είδαν να διδάσκει. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα. Φαντάζομαι.
2: Αριστερή.
3: Αγγλική είναι.
2: Την αριστερή αγγλική όμως.
3: Εδώ πήγε χωρίς να ξέρει αγγλικά, μίλαγε με τον Κλίντον.
2: Δεν μίλαγε σου λέει η ζωή, δεν μίλαγε.
3: Δεν μίλαγε, το είδαμε όλοι. Θέλει πολύ θράσος να πας σε τέτοια και να κάτσεις εκεί να σταθείς. Να κάτσεις να σταθείς για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή πραγματικά.
2: Τι να σκεφτόταν ο Κλίντον.
3: Ναι.
2: Γιατί να φαίνονται τα πόδια μου και να μην είναι κρυμμένα κάτω από το τραπέζι να γίνονται οι παλιές δουλειές.
3: Όπως ήταν σε σκαμπό εκεί, θυμάσαι.
2: Ναι, σε κάτι κολοσκαμπό ήταν. Ναι. Κρυβόταν η άλλη από κάτω όταν ήταν. Τέλος πάντων.
3: Ποια είναι η άλλη?
2: Η Λεβίνσκι, καλέ, τι λέω τόση ώρα.
3: Εκεί θα την έφερνε.
2: Δεν μπορούσε γιατί φαινόταν τα πόδια.
3: Ο Κλίντον, νομίζω, όταν πήγε, είχε φύγει από πρόεδρος.
2: Ναι, καλέ.
3: Δεν
2: όταν πήγε πού?
3: Όταν πήγε ο Τσίπρας σε αυτό το Ινστιτούτο ίδρυμα που πήγαν εκεί.
2: Ποιος είχε φύγει από πρόεδρος? Ο Κλίντον είχε φύγει από πρόεδρος 10 χρόνια πριν.
3: Αυτό
2: ήταν Ομπάμα.
3: Ναι, Ομπάμα.
2: Ο Μπούσκι μετά Ομπάμα.
3: Ναι, άρα δεν ήταν πρόεδρος, άρα ούτε Λεβίνσκι δεν θα ήταν.
2: Καμιά πεταμένη τίποτα. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν. Να συνεχίσουμε.
2: Να συνεχίσουμε με αμύωτο κέφι περί κβαντικής ιατρικής που λέγαμε και ο ειδικός των γιατρών, ο προϊστάμενος, πολιτικά προϊστάμενος θα λέγαμε των γιατρών, έχει συγκεκριμένη άποψη για τους κβαντικούς. Όχι τώρα που τους κάνουν πλάτες και από ό,τι αποδεικνύεται ήταν πελάτες τους και κάποιοι φίλοι τους και τους πήραν τηλέφωνο να τους το πείσουν. Όχι τώρα.
3: Όχι.
2: Ναι. Στο ενδιάμεσο είναι κατά των κβαντικών.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Ντεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία ότι είναι γκβαντική γιατρός.
3: Λογική Άδωνη.
2: Πολύ λογική. Φαντάζομαι τα 2 εκατομμύρια δεν πήγανε να επικροτήσουν οι ιδιότητα της Καριστιανού.
3: Όχι.
2: Αλλά ο Άδωνης με την ιδέα ότι οι κομμουνιστές θα έρθουν να μας φάνε και η ιδεολογική γεωμένη της αριστεράς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστής.
3: Τα εύκολα, ναι.
2: Η ίδια λογική και εδώ.
3: Επίσης ο Άδωνης κάνει το εξής. Το ξυλόλιο δεν έχει αποδειχθεί. Και λέει ότι άρα δεν έχει αποδειχθεί το ξυλόλιο, άρα τσάμπα έβγαινε ο κόσμος 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Μα δεν βγαίναμε γι' αυτό. Βγαίναμε για τη συγκάλυψη που έχει γίνει συγκάλυψη, γιατί πήγε μπαζώθηκε αμέσως την επόμενη μέρα.
2: Την κοροϊδία,
3: για τη δικαιοσύνη που θέλουμε να αποδοθεί, για την 717 που δεν την είχαν εφαρμόσει, για τη δήλωση του Άδωνη ότι αν ξέραμε ότι τα τρένα είναι μάπα, δεν θα το λέγαμε στον κόσμο, γιατί δεν θα μπαίναν μέσα. Για αυτά και άλλα τόσα.
2: Για τον Τριαντόπουλο, τον προκλητικό, ναι, Καραμαλή.
3: Συμπαράσταση στους γονείς, να ξέρουν ότι όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία είναι μαζί στο πένθος τους, για τη μνήμη των παιδιών. Για αυτά βγαίναμε, για το ξυλόλιο.
2: Και ούτε για την Καριστιανού.
3: Κάποιοι μπορεί να ήταν και για το ξυλόλιο.
2: Συμφωνεί, δεν πήγε κάποιο να ακολουθήσει την Καριστιανού.
3: Προφανώς.
2: Επειδή η Καριστιανού έκανε δηλώσεις τότε.
3: Ναι, προφανώς.
2: Μην με ανάβεις τώρα, γιατί βγαίνει μετά και η φίλη του Άδωνη, μια και είμαστε στο θέμα, ναι, Άδωνης, που δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Πού είσαι τώρα, εδώ είσαι?
3: Εδώ είμαι, εδώ σε ακούω.
2: Μου λέει και τσατάρεις, τι κάνεις?
3: Όχι, δεν τσατάρω καθόλου.
2: Κουβέντα.
3: Όχι.
2: Α, με ακροτές.
3: Κοιτάω μηνύματα εδώ, ακροατώ.
2: Μάλιστα.
3: Για το μάθημα συζητούσαμε, κύριε.
2: Έλα, για το μάθημα. Σε λίγο μου πεις, σήμερα άρχισες επειδή είχατε κόσμο το βράδυ σπίτι.
3: Ναι.
2: Ναι, γι' αυτό άρχισες. Όμως είδα από τι άρχισες.
3: Είχαμε τραπέζι.

0: Παίζει, πώς το λέει, Βουγγυλάκη, 100 άτομα, κάπως το λέει εκεί.
1: Ναι, είχαμε να δεξιωθούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ματίνα η Παγώνη εδώ με τον Καλιακμάνε βγήκαν το πρωί και μουτζο πιαστήκανε. Για βάλε.
2: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
3: Πώς θα τον κάνει, κύριε Καλιακμάνε, αλλά... πώς τον κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών.
4: Ήταν δύο γιατροί και
2: ένας μηχανικός.
4: Η επιτροπή, κύριε Καλιακμάνη, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
2: Δεν σας διέκοψα. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
3: Κύριε Καλιακμάνη, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Δηλαδή, το διαφορά, πάντα διαφορά. Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
2: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές.
4: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα των γιατρών. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε. Πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Αν δεν παραλογείτε, θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά που λέτε δεν ευσταθούν.
2: Πολύ καλά τη δουλειά.
4: Και δεν σας, όχι, δεν σας επιτρέπω να φύγετε τον ιατρικό κλάδο. Δεν σας επιτρέπω.
2: Κυρία μου, είστε στο στούντιο, είστε σε καλύτερη θέση από μένα.
4: Ελάτε και εσείς εδώ δίπλα μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Λοιπόν, το ωραίο είναι με αυτή την υπόθεση, είμαστε στην υπόθεση Μαζονάκη. Βγαίνουν γιατροί, άντε να το καταλάβω, διότι είναι και ιατρικό, γιατροί δολοφόνησαν τον Μαζονάκη. Οι γιατροί είναι οι ίδιοι που βγαίνανε και μες τον COVID, είναι οι γιατροί που βγαίνουν για μια επιδημία.
1: Που πιστευόμασταν.
0: Ναι, okay.
1: Τους είχαμε Ευαγγέλιο.
0: Και τα κανάλια βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς. Ο Καλιακμάνης εξαιρείται γιατί έχει φύγει και θα είναι υποψήφιος με τον Πασόκ, οπότε κάνει πολιτική καριέρα πια και κάνει μια ωραία βάντα γιατί τον μαθαίνουν όλοι. Αλλά βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι δεν λένε, οι συνδικαλιστές είναι για να πούνε τα θέματα των αστυνομικών. Τα αιτήματα του κλάδου κτλ. Λένε το αστυνομικό ρεπορτάζ κανονικά. Ενώ έχουν όλα τα κανάλια συναδέλφους αστυνομικούς, βγάζουν τους συνδικαλιστές και κάθε πρωί υπάρχει ένας συνδικαλιστής αστυνομικός καθισμένος. Εκεί. Το είχαν και στον COVID αυτό.
1: Ναι.
0: Γενικώς, δηλαδή η αστυνομία, μόνο παπά δεν έχουν. Η αστυνομία εκπροσωπείται, ο γιατρός του χωριού εκπροσωπείται, λείπει ο παπάς και ο πρόεδρος της κοινότητας.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχει παπά.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί κατάμε τα προσχήματα. Δηλαδή, βγάζουν έναν εκπρόσωπο.
0: Αραιά και πού
1: βγάζει τσιμτσιλή έναν εκεί που είναι κάτι του παπά. Τον
0: και βγαίνει ένα Μητροπολίτη αραιά και πού. Κάθε μέρα θέλει παπά.
1: Γιατί δεν έχουμε παπάδες.
0: Τι παπάδες.
1: Συνδικαλιστή, όχι, έτσι. Δεν έχουμε παπάδες να μας πούνε, να μας ενημερώσουν.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που λέγεται No Legs. Από έναν δίσκο που.
0: Όχι πόδια.
1: Όχι πόδια. Που κυκλοφορεί σε λίγο καιρό που λέγεται Almost Dead. Που είναι ναι. Του Σπύρου Πάζιου.
0: Σχεδόν νεκρός.
1: Ναι, σχεδόν νεκρός. Του Σπύρου Πάζιου, κιθαρίστα των μουσικών ταξιαρχιών. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ.
0: Μας.
1: Και φίλου μας, βέβαια. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ.
0: Τι
1: σε ένα τραγούδι. Λέω ένα τραγούδι. Το αφεντικό τρελάθηκε, λέγεται το τραγούδι.
0: Άλλος Μαϊδανός.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Η Τάγκερ Λίλης. Αυτοί είμαστε τώρα. Εγώ, ο Δελιβοριάς και η Τάγκερ Λίλης. Φαντάζεσαι τώρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα είναι το πρώτο σύγκρι που κυκλοφόρησε. Τον Τάγκερ Λίλης με το Σπύρο Πάζιου που το γράψανε μαζί. Και το επόμενο που έχετε στις 2 του μηνός θα το παίξουμε μάλλον την Πέμπτη. Προσπαθήσουμε, που λέγεται ψόφο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θα το ακούσουμε την Πέμπτη. Για την ώρα όμως θα κλείσουμε τον Ολέξ από Tiger League.
0: Γεια σας. Elephants inside the park and the pond is full of sharks.

0: τώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: μας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23 085.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τριγμή στη Γερμανία από την διπλή ήττα του Μέρτς. Οι χριστιανοδημοκράτες δεν έπιασαν για πρώτη φορά το όριο του 5% για είσοδο στη Βουλή, με την ακροδεξιά να διπλασιάζει τα ποσοστά της στο Μεκλεμβούργο και να κατακτά την πρώτη θέση. Ήττα και στο Βερολίνο για το CDU, όπου εμφανίζεται πρώτη η αριστερά. Νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η μείωση της τελικής τιμής στα καύσιμα και όχι ο μηχανισμός παρέμβασης. Στόχος να ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, ανέφερε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα νέο ενεργειακό σοκ χτυπά την Ευρώπη, με βενζίνη και ντίζελ να καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε αρκετές χώρες. Στο προσκήνιο ξανά τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, που προχωρούν σε διαδικτυακά καλέσματα για κινητοποίησης. Η βιομηχανία αφήνεται εκτεθειμένη, ενέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη. Στη Βουλγαρία για φθηνά καύσιμα οι καταναλωτές σε ευρώ και ροδόπιο, που βενζίνη πωλείται 45 λεπτά φθηνότερα. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε το πενθήμερο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών, τεχνολογίας, AI και ενέργειας στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κόντρα Γεωργιάδη με Καριστιανού, με αιχμή την κβαντική ιατρική και τα νανογυλαίκα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε πως η παιδίατρος και πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα ελεγχθεί. Με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι γιατρός. Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του παραπολιτικά 90,1. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για πιθανή δική του υποψηφιότητα και με ποιον τρόπο. Όπως είπε, αυτό θα γίνει γνωστό μόνο όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Ο πρώην σύντροφός της την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς, μιλώντας για ληστεία. Μετά από αντιφάσεις, ο 25χρονος παραδέχθηκε το φρικτό έγκλημά του. Στην Ευελπίδων καταθέτει ως μάρτυρας ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε την φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου. Πώς έγινε ο αδιανόητος καυγάς για μια ξαπλώστρα μεταξύ δύο ηλικιωμένων, με θύμα έναν 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης. Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που δεν πρόλαβαν να τους χωρίσουν. Συνελήφθη και η 21χρονη σύντροφος του 76χρονου. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη δράση με το σύνολο του Ιβάν Γιουβάνοβιτς να ρίχνεται στη μάχη της Nation League. Όλες οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο, με τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Ήταν μια βραδιά θρίλερ η χθεσινή και σε δύο κρατήδια καταποντίστηκε το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς με τον ίδιο, πριν καν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα, να βγαίνει στη συνέντευξη.
2: Άμα τη ανακοινώσει τον exit polls, δεν περίμενε καν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα ήταν ακόμα χειρότερα σε σχέση με την ώρα που βγήκε να μιλήσει και σε σχέση με το αποτέλεσμα των exit polls. Γιατί όταν βγήκαν τα exit polls, να πούμε ότι το CDU ήταν μέσα στη Βουλή, την τοπική, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Μιλάμε για κρατήδιο πάλι στα ανατολικά. Δηλαδή είναι μια δεύτερη σοβαρή συντριπτική ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, του CDU, πάλι στα ανατολικά, και πάλι το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, έκοψε πρώτη το νήμα. Ο Μέρτς, χωρίς λοιπόν να περιμένει το τελικό αποτέλεσμα, είχε ήδη μίλησει για μια ιστορική ήττα, μίλησε για αποτέλεσμα καταστροφή. Βέβαια, θέλησε να κλείσει, ίσως και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο μίλησε τόσο άμεσα με την ανακοίνωση των exit polls και έκανε τις δηλώσεις, θέλησε να κλείσει το θέμα παραίτησης. Γιατί αυτό το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ έντονα διακινημένο εντός εισαγωγικών στον γερμανικό τύπο όλο αυτό το διάστημα, ενώ ακούμε και διάφορα σενάρια περί διαδοχής ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι, είναι ότι ο Φρίντριχ Μέτς θα έπρεπε να παραιτηθεί, θα έπρεπε να εγκαταλείψει την καγκελάρια, προκειμένου το Τσεντέου πλέον, το οποίο είναι σε τέτοια τεράστια πίεση, να σώσει ό,τι σώζεται. Αν μπορούμε να σταχυολογήσουμε και τα σχόλια από το γερμανικό τύπο Έρη, αυτό το οποίο προκύπτει ως κοινή εικόνα και από τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο και από τις εκλογές στο Βερολίνο, όπου εκεί είχαμε εκλογές για την ανάδειξη του τοπικού κυβερνήτη παύλα δημάρχου, είναι δημοτικές παύλα κρατηδιακές εκεί οι εκλογές στο Βερολίνο, είναι ότι ουσιαστικά τα άκρα κέρδισαν στις δύο περιπτώσεις. Ήταν κάτι το οποίο το είπε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέτς, θέλοντας να δώσει ως απάντηση ότι προκειμένου να ανασχεθεί αυτή η τάση, είναι απαραίτητο να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Επιμένει πάρα πολύ από το καλοκαίρι να πούμε Έρη σε αυτό το κομμάτι το μεταρρυθμιστικό. Έχει προτείνει, θυμίζουμε, και ένα πακέτο 34 μέτρων προκειμένου να τονωθεί η οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πάει μπροστά η γερμανική οικονομία. Βέβαια, να πούμε Έρη ότι έχει πολλές αντιστάσεις συνήθως από τους σοσιαλδημοκράτες, από το SPD και προφανώς ρίχνει εντός αγών και εκεί, θα λέγαμε, την ευθύνη. Για την ώρα, φωνές από το CDU επίσημα δεν έχουν μέρη για την παραίτησή του. Ακόμα και δυνάμεις επιρροής στην κοινοβουλευτική ομάδα του CDU τοποθετούνται και λένε ότι πρέπει να συνταχθούμε το Μέρτς και πρέπει να προτάξουμε τη μεταρρυθμιστική ατζέντα για να πάει μπροστά το κόμμα και να περάσουμε σε μια επόμενη καλύτερη ίσως μέρα.
1: Τώρα, συνταγματικά, πώς γίνεται να μείνει στην εξουσία ως καγκελάριος ενώ το κόμμα του έχει καταποντιστεί και μάλιστα σε ένα κρατήδιο δεν μπορεί καν να μπει στην Βουλή?
2: Το θέμα είναι ότι αυτές είναι οι εκλογές τοπικές, τα λέντερ, τα κρατήδια. Δεν επηρεάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν επηρεάζουν την Bundestag, δεν αλλάζουν τις ισορροπίες δηλαδή στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Οπότε δεν επηρεάζεται όσον αφορά αυτό.
1: Εκείνος όμως λέει: θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις.
2: Ακριβώς, θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις.
1: Που αυτές οι μεταρρυθμίσεις έφεραν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν έχει καταφέρει να πείσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά δημοτικότητάς του. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι περί το 13% είναι η εικόνα αποδοχής του και η δημοτικότητά του. Που για ένα καγκελάριο φυσικά είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Δεν μπορεί να σταθεί σε καμία μα καμία περίπτωση. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, Έρη, έχει και το εξής, ότι στο Βερολίνο είχαμε για πρώτη φορά πέραν των κερδών της ακροδεξιάς, σε δεύτερο κρατήδιο κερδίζει, θυμίζουμε, μετά την νίκη στη Σαξονία-Ανχάλτ, ότι έχουμε για πρώτη φορά αριστερά, την αριστερά να κερδίζει στο Βερολίνο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και μιλάμε για την Ελίφε Ράλπ, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, με μια αλαμαμντάνη, θα μπορούσαμε να πούμε, καμπάνια, που βασίστηκε πολύ στους νέους, 16-17 ετών, θυμίζουμε, για πρώτη φορά ψήφισαν στο Βερολίνο, και βασίστηκε πάρα πολύ και στο κομμάτι της στέγασης. Έχει μάλιστα πρωταρχικό στόχο την απαλωτρίωση ακινήτων από μεγάλες εταιρείες real estate που διαχειρίζονται, ας πούμε, περί τα 3.000 διαμερίσματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης, που είναι πάρα πολύ μεγάλο στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικά και αυτά που θα έρθουν, δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ώρες εκεί στην Γερμανία.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αν γιατί μιλάμε μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες.
2: Αν έχει κάτι καλό εντός εισαγωγικών ο Φρίντριχ Μέρτς να κρατήσει, είναι ότι οι επόμενες εκλογές αργούν. Δηλαδή, θα πάμε πλέον στην άνοιξη του 2027 για να έχουμε τις επόμενες τοπικές εκλογές. Θα έχουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές εκλογές στη Βρέμη επίσης τον Μάιο του 2027. Αλλά όλα αυτά θέλουν κάποιους μήνες. Ίσως ο Φρίντριχ Μέρτς, προφανώς, αυτή είναι η πρώτη του κίνηση και η πρώτη στόχευση, να προσπαθήσει να κερδίσει αυτόν τον χρόνο προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα. Βέβαια, κατά πόσο είναι εύκολο και κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει, ενώ ήδη από το AfD κυρίως πλέον ακούγονται είτε φωνές για παραίτηση, είτε φωνές πλέον για συνεργασία, θέλοντας να εκμεταλλευτούν βέβαια όλη αυτή την απήχηση που πλέον φαίνεται ότι έχει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο και ένας γρίφος στον οποίο καλείται να απαντήσει ο Γερμανός καγκελάριος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εδώ στα δικά μας, χωρίς φρένο συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να έχουν φτάσει σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και τα 2,50 στα νησιά κυρίως, αλλά και βορειότερα. Η βενζίνη καλά κρατεί εκεί, όπου οι τιμές είναι γύρω στα 2,20, και βεβαίως υπάρχει και όλη αυτή η ανησυχία τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας αποτυπώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. 2,20 είναι η μέση σταθμισμένη τιμή.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή Αττική, Ελλάδα κλπ.
1: Στην υπηρετική χώρα.
3: Και στις περιοχές και νησιωτικές και ορεινές είναι σαφώς υψηλότερη τιμή. Εδώ να προσθέσουμε κάτι. Κατά περίεργο τρόπο, στο νομό Σερών, η τιμή είναι κάτω από τη μέση, ίσως είναι και η χαμηλότερη τιμή, με μέση σταθμισμένη τιμή σε όλους τους 53 νομούς της χώρας. Το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με την απόσταση που έχει, ακόμη και με τα δηληστήρια της Θεσσαλονίκης, είναι σε μια μακρινή απόσταση μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ο νομός Ερών είναι από τους νομούς της χώρας οι οποίοι έχουν από τις χαμηλότερες τιμές καυσίματος.
1: Θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Έτσι, 2,20 έχει η τιμή στην Κομωτινή. Από 2,17 έως 2,20. Και είναι αυτό που λες ακριβώς. Ότι ο κόσμος πηγαίνει στην γειτονική Βουλγαρία που είναι 45 λεπτά φθηνότερα.
3: Σαφώς. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να φέρουν και μπετόνια με βενζίνη μαζί τους όσοι πάνε εκεί για να υπάρχει διάφορο. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα, έχουμε δύο καινούργια πράγματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Το πρώτο είναι ότι η περίμετρος των δικαιούχων δεν αλλάζει, απλά θα αυξηθεί το ποσοστό της επιδότησης.
1: Ναι.
3: Που θα λάβουν, δηλαδή κάποιος που έπαιρνε, ξέρω εγώ τώρα, ειδικά ας πούμε στις βόρειες περιοχές που έπαιρνε 700 ευρώ, μπορεί να πάρει 900, μπορεί να πάρει 1000 ευρώ. Δεν προσδιορίζεται. Και το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο όπως μας είχε προειδεάσει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
3: Ίσως περιμένουν να δουν πού θα κάτσει και η πύλια. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, δεν είναι, μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας, είπε σε λίγες μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Το πρωί, ίσως προς το τέλος της εβδομάδας να έχουμε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Επανέλαβε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ανέβει, δεν θα πουληθεί περισσότερο από 1,75, αλλά το 1,75 είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, η οποία δεν ξέρω εγώ πώς θα την πάρει πώς θα την πάρουν οι καταναλωτές. Γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο το είχαν αγοράσει τελευταία φορά, εάν όχι 1,13 όσο έχει ανοίξει, 1,20, 1,30 το πολύ. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση 50 λεπτών, δηλαδή 40% παραπάνω τουλάχιστον με βάση τις επιδοτήσεις που έχουν υποσχεθεί.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαλακάκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον Sky, αλλά και τι λένε οι πολίτες καταναλωτές που μίλησαν στο Star για τα καύσιμα και το κόστος.
4: Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες των ανθρώπων που μας βλέπουν, που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα, για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
5: Υπάρχουν εφεδρίες.
4: Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο με αλφαγιώτα ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των τιμών σε όλα τα πεδία. Είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να έχουμε και κακά σενάρια. Αλλά σίγουρα και σε διεθνές επίπεδο θα κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Τώρα, με ρωτάτε αν υπάρχουν εφεδρίες. Πάμε στα κακά σενάρια. Σας απαντώ ότι οι εφεδρίες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά.
6: Θα πηγαίνουμε με τα μπετονάκια μας εκεί στα βενζινάδικα. Ελπίζω μόνο να έχουμε καλό χειμώνα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ανάβουμε πολύ. Διαφορετικά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
7: Κοιτάμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, τζάκι.
8: Αν παρατηρήσουμε και την απόδειξη που μας δίνεται, πιο πολύ είναι οι φόροι που πληρώνουμε παρά όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ένα νέο ενεργειακό λοιπόν σοκ, Βαγγέλη, χτυπάει όχι μόνο την Ελλάδα, χτυπάει όλη την Ευρώπη. Μάλιστα στο προσκήνιο έρχονται ξανά τα κίτρινα γυλαίκα, που στη Γαλλία προχωρούν σε κινητοποίησεις και μάλιστα σε μαζικό κάλεσμα, διαδικτυακό κάλεσμα. Και εκεί η βενζίνη φαίνεται να έχει εκτοξευθεί και βεβαίως και εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα, φεύγουν για την γειτονική Βουλγαρία οι καταναλωτές από τον Εύρο και από τη Ροδόπη.
3: Κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν λάβει τώρα και σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντιστοιχούν στο κύμα ακρίβειας που έρχεται. Δηλαδή, ειδικά στην ενεργειακή στήριξη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και η Κομισιόν κατά καιρούς, φτάνει συνολικά για την Ευρώπη στα 14,5 δις, εκ των οποίων 500 εκατομμύρια περίπου είναι στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένου ακόμη και τη στήριξη που έχουν λάβει οι καταναλωτές από τα δηληστήρια. Αντιστοιχεί περίπου στο 0,07% του ΑΕΠ. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Ναι.
3: Το ζητούμενο είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και δυσκολεύονται να ανοίξουν το πουγγί για να δώσουν χρήματα. Όχι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, μην υπερβάλλουμε για την κατάσταση της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μπορέσει να ανοίξει το πουγγί ώστε να στηριχθούν οι καταναλωτές. Είδαμε τι έγιναν, είχατε το ρεπορτάζ προηγουμένως τι έγινε στη Γερμανία.
1: Βέβαια. Και επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, μίλησε η κυρία Λουκία Σαράντη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Έχει σημασία να ακούσουμε τι αναφέρει.
5: Στο ενεργειακό είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ, ξέρετε, εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του Συνδέσμου είναι βιομηχανία, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητα και φθηνή ενέργεια, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη τη βιομηχανία. Τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι και αυτό που λέμε συνεχώς η κυβέρνηση ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Η ενημέρωση που έχουν ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία. Επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε ας πούμε ότι και τα αρτοπία, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους, πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
1: Αφήνεται λοιπόν η βιομηχανία εκτεθειμένη, αυτό υπογραμμίζει η κυρία Λουκία Σαράντη Βαγγέλη. Και βεβαίως, λέγαμε νωρίτερα για τις υπόλοιπες χώρες που κάποιες από αυτές έχουν προχωρήσει σε κάποια μέτρα, έτσι, έχουν προχωρήσει στο μέτρο του δυνατού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα να δούμε τι μέλη γενέστε. Αλλά έχει σημασία να ακούσουμε μαζί, Βαγγέλη, και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, τι μας δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Σταμπαζάκης, ο οποίος έχει έδρα την Κομωτινή. Για να ακούσουμε τι μας λέει.
9: Και ο Εύρος και η Ροδόπη, που είναι δύο νομοί που είναι όμοιροι με πρώην ανατολικά κράτη, και ο Εύρος με την Τουρκία, που έχει τεράστια διαφορά σε την Βουλγαρία, σήμερα πουλιάται το καύσιμο γύρω στο 1,80 και σε εμάς πουλάμε 2,20-2,23. Σε εμάς έχουν κλείσει πάρα πολλά πρατήρια, γιατί οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν, υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πρατήριο το δικό μου τα σύνορα, που πάνε και φουλάρουν στον Εύρο, είναι δίπλα. Φανταστείτε το 2013, το 2012 ήταν 110 βενζινάδικα στον Μολοδόπη. Και σήμερα ζήτημα να είναι 30. Οι οργανισμοί, οι Δήμοι, έχουν κάνει ο προπολογισμό του με πεσινή χρονιά πετρελαίου, με ένα 25, με ένα 30. Με ένα 80, τώρα που έχει ένα 80 το πετρέλαιο, που λέμε ότι θα έχει ένα 80-85, πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία που τα πληρώνουν οι Δήμοι.
1: Έβαλε και μία ακόμη παράμετρο ο αντιπρόεδρος για το πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία. Δεν μιλάμε για μια περιοχή έτσι υπηρετικής χώρας, δεν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για τις βόρειες, τα βόρεια σημεία της Ελλάδος, έτσι, όπου εκεί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή και βεβαίως τους απασχολεί πάρα πολύ, Βαγγέλη.
3: Δυστυχώς αυτό είναι το άγχος και της κυβέρνησης. Πώς θα μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες μιλάμε από βιομηχανίες μέχρι μαθητές. Δηλαδή μιλάμε από βιομηχανίες οι οποίες πασχίζουν για την βιωσιμότητά τους μέχρι μαθητές. Αυτό είναι το άγχος της κυβέρνησης και νομίζω, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είναι σε συναγερμό. Αλλά ξέρεις, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, να δούμε αποτελέσματα. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα μέχρι στιγμής. Δηλαδή σε σχέση με εάν μείνουν σε αυτό το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και το ETF του φυσικού αερίου, το πρωτοδημιακό συμβόλαιο στα 80 ευρώ, μιλάμε για αρμαγεδόν αυτόν τον χειμώνα, δεν μιλάμε για χειμώνα. Το μόνο που μπορούμε να ποντάρουμε υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι να έχουμε καλό χειμώνα, δηλαδή να έχουμε ήπιο χειμώνα, μια βαρύ χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο Μάριο Χριστοδούλου να μας αποτυπώσει τώρα τα συμπεράσματα του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής, όπου εκεί πραγματικά ετέθησαν τα θέματα της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, των προβλημάτων συνολικά όλης της Ευρώπης, με τα προβλήματα με την άνοδο των τιμών να πλήττει όχι μόνο εμάς την Ελλάδα, αλλά βεβαίως και πολλές ακόμα ισχυρές οικονομίες. Μάριο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι, είχαμε πει ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Το είπαμε την Παρασκευή, ότι
1: σωστά.
10: Δεν περιμέναμε πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι,
1: σωστά.
10: Το είχαμε πει. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς έγινε. Συζητήθηκε το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Αν μη τι άλλο, ήταν πρώτο στην ατζέντα. Όμως δεν δόθηκε κάποιο πράσινο φως για να μπορέσει να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Η ελληνική πλευρά ζητά ευελιξία, ώστε η δημοσιονομική απώλεια από μια προσωρινή μείωση του φόρου να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση τη συμφωνημένη οροφή των δαπανών. Ωστόσο, το μήνυμα έδειξε από τον Γιούργο ήταν ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και συμβατές με τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Ναι.
10: Άρα, με λίγα λόγια, κάθε μια χώρα θα πρέπει να παίρνει μέχρι στιγμής να παίρνει τα δικά της μέτρα και βλέποντας και κάνοντας την πορεία. Ωστόσο, ο κ. Πυρακάκης άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο μια νέα ευρωπαϊκή συζήτηση εφόσον η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί.
1: Τώρα, Μάριε, θέλω συνδυαστικά να σε ρωτήσω το εξής. Είχα μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Και ο κόσμος που μας ακούει αναρωτιέται το προφανές. Από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία σε σχέση με τους διεθνείς οίκους και τα λοιπά σημειώνει μια σημαντική πρόοδο. Έτσι, και με το χρέος και όλα αυτά. Σημειώνει μια σημαντική πρόοδο. Δεν θα μπορούσε έτσι να γίνει μια αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει χώρος και αυτό το όφελος να δοθεί στους καταναλωτές?
10: Έρη, καταρχήν να πούμε ως προς την αναβάθμιση, είχαμε από τη Scope Ratings, η οποία αναβάθμισε την επιστολή αξιολόγησης Ελλάδας στο 3B, από 3B με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody's αναβάθμισε το Outlook, δηλαδή τις προοπτικές, από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BA3. Όπως και εσύ, οι αναβαθμίσεις σαφώς σημαδοτούν βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής θέσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όμως, έρει, η Ελλάδα έχει, το έχουμε πει αυτό, έχει δεμένα τα χέρια, γιατί υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μάλιστα.
10: Οι οποίες, τώρα υπάρχει ο κανόνας των πρωτογενών δαπανών. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερες δαπάνες με βάση από αυτές τις συμφωνημένες που προβλέπει το σύμφωνο. Και είναι συγκεκριμένες για κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Να δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει πρωτογενείς δαπάνες. Εμείς έχουμε, η Ελλάδα έχει πρωτογενείς δαπάνες 100 δις. Άρα μπορεί να αυξήσει του χρόνου τις δαπάνες της με 3,5% που είναι ο στόχος, 3,5 δις. Δηλαδή 3,5% επιτρέπεται αύξηση δαπανών κάθε χρόνο περίπου. 3,5 δις, εμείς έχουμε για το 27.
1: Ναι.
10: Μέσα στα 3,5 δις που έχουμε εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Προσλήψεις, επιδοτήσεις, νέες παροχές, εξοπλισμούς, τα πάντα. Τα πάντα. Άρα πώς να χωρέσουν όλα αυτά μέσα σε 3,5 δις. Αυτός είναι ο κανόνας. Και έρχεται τώρα η Αθήνα και τι ζητάει. Ζητάει ευελιξία, ώστε να μειώσει τον ειδικό φόρο, αλλά η μείωση αυτή, το δημοσιονομικό αυτό αποτύπωμα, να μην περάσει μέσα στις δαπάνες των 3,5 δις. Να μην υπάρχει, δηλαδή να μην χτυπήσει, ώστε να κινδυνεύσει μετά η Ελλάδα και να βρεθεί, να πούμε, υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό
1: Μάλιστα.
10: είναι.
1: Μάλιστα.
10: Δηλαδή, βλέπουμε, υπάρχουν τα θετικά σήματα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ένα σκαλοπάτι ψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα με βάση τη ΣΚΟΠ. Για το δημόσιο σημαίνει μια καλύτερη αξιολόγηση, δηλαδή σημαίνει ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνουν μικρότερο κίνδυνο για τη χώρα μας, πριν όμως υπάρχουν αυτές οι αλυσίδες, υπάρχουν αυτά. Τα εμπόδια τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να τα υπαρβεί, όπως και καμία χώρα δεν μπορεί να τα υπαρβεί.
1: Το θέμα είναι να το αντιληφθούν και οι καταναλωτές όλοι, να το αντιληφθούν στις τσέπες τους έτσι καθημερινά, γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι νούμερο ένα θέμα για τους καταναλωτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε πριν από λίγο, εδώ στα παραπολιτικά, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, που μίλησε στη Στέλλα Γκαντώνα και στο Θανάση Φουσκίδη.
11: Καλά κρασιά, κυρία Γκαντώνα, είναι η πρώτη μου αντίδραση. Η κυβέρνηση μπορούσε, εδώ και χρόνια, μπορεί και τώρα, μπορεί αύριο το πρωί, να προσαρμόσει δημοσιονομικά την πολιτική της όπως θέλει. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον...
12: Μονομερός, λέτε.
11: Κάθαρα. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το έχουν κάνει άλλες χώρες μαζί με ρυθμιστικά και λεκτικά μέτρα. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ως το κοκτέιλ, τη δέσμη μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση τι κάνει? Λέει ότι θα πάω στις Βρυξέλλες να ζητήσω να εξαιρεθώ από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει. Έβαλε όμως άλλες προτεραιότητες μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες που υπάρχουν.
1: Mm-hmm.
11: Η Ευρώπη δεν λέει σου απαγορεύω να μειώσει το ΦΠΑ. Η Ευρώπη σου λέει σου απαγορεύω να έχει υπερβολικά ελλείμματα.

0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Τώρα έντονη η κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Μαρία Καριστιανού για την κβαντική ιατρική, για το τι έχει συμβεί. Θα μας ενημέρωσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι του Παραπολιτικού. Πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι την επόμενη εβδομάδα αυτή η εφαρμογή, την οποία είχε ανακοινώσει προημερών για τον έλεγχο των ιατρίων που λειτουργούν ως κβαντικά ή ολιστικά ή τέλος πάντων με μία εγκεκριμένη θεραπεία και με μία εγκεκριμένα σκευάσματα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτήσει για το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού στην Καλαμαριά, είπε ότι δεν θα εξαιρεθεί κανένας, ούτως ή άλλως αυτές είναι οι ηλεκτρονικές οι παρακολουθήσεις και τα μηχανήματα χτυπάνε αυτομάτως σε περίπτωση που έχουν ακολουθηθεί με εγκεκριμένες θεραπείες. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ακόμα ότι η κοινωνία πίστεψε πριν από ένα χρόνο, γι' αυτό συγκεντρώθηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος, σαν την κυρία Καριστιανού, ο οποίος μιλάει για κβαντική παιδιατρική. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, ότι παλαιότερα πουλούσε νάνο γυλαίκα που έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Να πω στην ουσία, ότι η κυρία Καριστιανού στην ιστοσελίδα της, γιατί είναι παιδίατρος, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, αναφέρεται συνεχώς και στην κβαντική ιατρική, χρόνια τώρα, όχι τώρα.
5: Και στη χθεσινή τη συνέντευξη υπεραμείνθηκε της κβαντικής ιατρικής.
6: Υπεραμείνθηκε αυτής της κβαντικής ιατρικής, η οποία φυσικά δεν υπάρχει, αλλά και της ολιστικής παιδιατρικής. Εμφανίζεται ως ολιστική παιδίατρος, αυτή είναι η ειδικότητά της,
5: ναι.
6: Ως ολιστική παιδίατρος, ειδικότητα η οποία δεν αναγνωρίζεται. Ολιστική παιδιατρική δεν υπάρχει, βέβαια υπάρχει κλασική ιατρική μόνο. Η παιδιατρική τουλάχιστον, αυτό μας είπαν πριν από λίγο οι επιστήμονες με τους οποίους επικοινώνησα. Αναφέρει μάλιστα η κυρία Καριστιανού ότι η μεγάλη επιθυμία της είναι να θεραπεύει χωρίς φάρμακα, ακολουθεί τη μεταβολομική, τη γνωστική ομοιοπαθητική και την κβαντική ιατρική, όπως ακολουθεί και το βιοσυντονισμό ειδικότητες ενέργειας, τέλος πάντων παρά ειδικότητες, ή πώς, δεν ξέρω πώς να τους πω άλλο, οι οποίες είχαν κάνει πολύ μεγάλο κακό την περίοδο του κορονοϊού, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους ακολουθούσαν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να καταλήξουν, γιατί δεν είχαν κάνει εμβόλια, για τα οποία βέβαια και η κυρία Καριστιανού εναντίστηκε και το αναφέρει μέσα αυτό στην ιστοσελίδα της ΣΕΡΙ.
5: Ναι, Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Μαρία Καριστιανού. Μίλησαν και οι δύο στο Open.
7: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού είχε άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε άδεια στην Αθήνα. Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού διαφημίζει κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
8: Ναι, δεν υπάρχει.
7: Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε.
8: Ότι είναι επιστήμη, αν
7: ότι είναι επιστήμη, ναι. Και τη μαγνητική τομογράφη και η κβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κβαντική φυσική και κβάντιουμ υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Γβαντικής Αττικής δεν υπάρχει. Επίσης είδα το Άσο-Σάτς, κάτι θα το κοιτάξω χθες, διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι. Όπως και όλοι άλλοι το τονίζω, έτσι.
9: Θα κάνετε έλεγχο.
7: Και εγώ, η Αττική Σύλλογο το κάνουν. Ναι. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους ιατρικούς συλλόγους το mail που λέει αυτοί διαφημίζουν πράγματα που δεν προβλέπει η ιατρική δοντολογία και ελέγχονται όλοι. Όποιος και να είναι, εγώ να βγω πριν ελεγχθώ.
10: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη.
11: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, το οποίο έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που το συζήτησα αυτό, ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στο νεοποίη, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γυλαίκο να λύσουμε τα προβλήματά μας. Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδε δε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει.
5: Πριν από λίγο για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε στο Open και ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τεκμηρίωτες θεραπευτικές πρακτικές. Ο κάθε τσαρλατάνος λέει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπ***ντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
5: Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για να αλλάξουμε θέμα, πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μίλησε για την πολιτική συνέχεια τη δική του, για το κόμμα που, με το οποίο πιθανότατα, και λέω πιθανότατα διότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του πλήρως για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις. Επιβεβαίωσε όμως ότι το κόμμα αυτό, τις πληροφορίες που είχαμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ότι το κόμμα λέγεται Συμμαχία Ελλήνων.
6: Ακριβώς έτσι είναι, φίλε και φίλοι των παραπολιτικών, και τώρα προ δύο λεπτών την ώρα που ήμασταν για το προηγούμενο θέμα,
5: ναι,
6: με την δικηγόρο του, η οποία είναι εδώ στα δικαστήρια της Πρώτης Σχολής Ευελπίνου και μου λέει ότι θα έχουν εξελίξει και την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθουν εκεί, θα μεταγραφούν σε αυτό το κόμμα 5 με 6 βουλευτές και από τη Μίκη και από τον κύριο Βελόπουλο και από τους Σπαρτιάτες, ότι έχει ακόμα πολλά πράγματα να πει ο κύριος Κασιδιάρης. Επιμένει ο κ. Κασιδιάρης ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Βέβαια, διαβάσαμε όλοι τα παραπολιτικά την νομική άποψη ότι από τη στιγμή που υπάρχει υποκριτώμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε κόμμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν θα ανακηρυχθεί καν από τον Άριο Πάγο. Ο ίδιος επιμένει και αξίζει να πούμε έρη ότι έχει αλλάξει και τη γραμμή του, γιατί ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Κασιδιάρης έλεγε ότι θα κάνει συνέντευξη του και θα παρουσιάσει το κόμμα του και βεβαίως συνέντευξη που εννοούσε ότι θα δεχτεί και ερωτήσεις, τελικά επέλεξε αυτή την ανακοίνωση να την κάνει και κομψή-κομψά, δηλαδή χωρίς να πει πολλά πράγματα παρά μόνο ότι πρόκειται για τη Συμμαχία των Ελλήνων,
5: ναι,
6: αλλά και να την κάνει διαδικτυακά, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να μπει στη βάση των ερωτήσεων.
5: Φυσικά. Και είπε ότι το τι θα κάνει, ποιο θα είναι το πολιτικό του μέλλον, θα το μάθουμε όλοι όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες.
6: Όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες, και μην ξεχνάμε ότι και κόμμα, καθώς δεν συνεχίζει, Συμμαχία των Ελλήνων τώρα να λέγεται αυτό το κόμμα,
5: ναι,
6: μπορεί να κάνει περιοδίες, μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, μπορεί να γυρίζει όλη την Ελλάδα, μπορεί οτιδήποτε θελήσει να έχει πολιτικές θέσεις κτλ. Όμως, μόλις εκηρυχθούν εκλογές, ο Άριος Πάγος και μόνο αυτός θα κρίνει αν μπορεί αυτό το πράγμα που λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων να γίνει κόμμα ή να αποβληθεί τελείως, δηλαδή να μην ανακηρυχθεί καν.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο Ηλίας Κασιδιάρης.
13: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής. το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
5: Αίσθηση βέβαια έχει κάνει και η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είπε ότι έκανε όλη του τη φυλακή. Το Σύνταγμα πρέπει να εφαρμόζεται για όλους. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντι Μπελέρη είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
5: Πάμε να αλλάξουμε θέμα σε μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Εκεί στην Ιγουμενίτσα, μια νέα γυναικοκτονία με θύμα μια νέα γυναίκα. Ο πρώην σύντροφός της τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και μάλιστα στη συνέχεια έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς. Το τι ακριβώς συνέβη και αποκαλύφθηκε όλο αυτό το φρικτό έγκλημα θα μας το πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια 25χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, αφού προηγουμένως επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, στείνοντας ένα σενάριο επίθεσης από αγνώστους. Να πούμε πως 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ιγουμενίτσας το βράδυ της Κυριακής. Ένας διερχόμενος πολίτης την εντόπισε εμόφυρτη και ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θύμα και θήτης ήταν ζευγάρι, είχαν όμως χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα. Το βράδυ της Κυριακής συναντήθηκαν και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το 27χρονος, ακολούθησε έντονος καυγάς για οικονομικές διαφορές. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι 25χρονος του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Πρόκειται φυσικά για τη δική του εκδοχή. Ναι. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα στον θώρακα και στη ράχη, δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ακόμη ένα τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο, από μαχαίρι συγκεκριμένα. Και όπως είπαμε, αμέσως μετά από τη δολοφονία, ο δράστης ξεκίνησε μια προσπάθεια σκηνοθεσίας ληστείας. Δηλαδή, εγκατέλειψε το σημείο, πέταξε το μαχαίρι και αυτοτραυματίστηκε στον θώρακα. Στο μεταξύ, ο διερχόμενος πολίτης βέβαια είχε ήδη βρει την 25χρονη και είχε ενημερώσει την αστυνομία. Και 5 λεπτά αργότερα, στις 10 παρατέταρτο, τηλεφώνησε στις αρχές και ο ίδιος 27χρονος. Βέβαια, δεν είπε τι πραγματικά είχε συμβεί. Υποστήριξε ότι εκείνος και η πρώην σύντροφός του δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους και ότι ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν εκείνη.
5: Ναι.
14: Να πούμε ότι ο ίδιος.
5: Ο άνθρωπος αυτός τώρα είχε έρθει από την Αθήνα.
14: Ακριβώς. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι 25χρονη ήταν και εκείνη από την Αθήνα και εργαζόταν στην Ιγουμενίτσα σε ιχθυοκαλλιέργειες και ο πρώην σύντροφός, ο 27χρονος, ζούσε στην Αθήνα και προφανώς ταξίδεψε εκεί για να την συναντήσει. Να πούμε ότι νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα στον θώρακα. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Είναι μία ακόμα, έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία.
5: Είναι και τραγικό και μάλιστα σε
14: και μία. Μιλάμε για δύο νέα παιδιά.
5: Σε μία πολύ φιλήσυχη περιοχή, σε μία πολύ μικρή πόλη της Θεσπρωτείας, την πρωτεύουσα του νομού της Θεσπρωτείας, που ποτέ δεν έχει απασχολήσει στο αστυνομικό δελτίο έτσι, τέτοιο και μάλιστα στιγερό έγκλημα, από ένα κορίτσι που προφανώς εργαζόταν εκεί σε ζώνα.
14: Εργαζόταν σε ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και να τονίσουμε και μία φράση που χρησιμοποίησε ο δράστης και την έχουμε ξανακούσει. Ότι θόλωσε και τη σκότωσε. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές σε γυναικοκτονίες.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις λίγο και το τι ακριβώς συνέβη αυτή την άλλη τραγική ιστορία που είχαμε ένα θάνατο ενός ανθρώπου μετά από ξυλοδαρμό διότι είχαν μια διαφωνία για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη.
14: Έτσι, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου και σε δύο συλλήψεις.
5: Ναι.
14: Τώρα, να πούμε ότι στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 76χρονος που ενεπλάκει στον καυγά το πρωί της Κυριακής, ενώ σε σύλληψη μετατράπηκε και η προσαγωγή της 29χρονης γυναίκας με αναπηρία που τον συνόδευε στην παραλία. Και σήμερα, μάλιστα, και οι δύο αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Το πρωί λοιπόν της Κυριακής, στην ακτή Βουλιαγμένης, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία για τις ξαπλώστρες. Ο 82χρονος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του, όταν δημιουργήθηκε ένταση με τον 76χρονο και την 29χρονη που τον συνόδευε. Η λογομαχία πολύ γρήγορα ξέφυγε, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος κατέρευσε. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την πρώτη στιγμή συνελήφθη ο 76χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Και η νεότερη εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη τελικά και η 29χρονη, η οποία αρχικά είχε προσαχθεί. Κατηγορείται για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βέβαια, ο 76χρονος αρνείται ότι ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για το πώς άρχισε ο καυγάς. Λέει ότι ο 82χρονος ήταν αυτός που τραυμάτισε πρώτα την 29χρονη σύνοδό του. Και οπότε το θέμα είναι ότι για μια ξαπλώστρα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και
5: χωρίς. Και όπως μας έλεγε εδώ στα παραπολιτικά ο δήμαρχος της περιοχής, μιλάμε τώρα για μια τεράστια απόσταση, μια τεράστια έκταση. Σεπτέμβρη μήνα.
14: Ακριβώς, είναι και Σεπτέμβρη.
5: Σχεδόν άδειες ήταν όλες οι ξαπλώστρες. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση στο Μέγκα. Ο 76χρονος, ο άνδρας που πιάστηκε από την αστυνομία ως υπεύθυνος για το θάνατο του 82χρονου, τι είπε, καθώς και τι απάντησε επίσης στο Μέγκα η σύζυγος του θύματος.
15: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Του είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και τη λέω αυτό σε κάτω μαρή και σηκώνεται και στη είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε αν δεν χτυπάει τη γυναίκα σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος με τον τόγια, κουπανάει και με όπως κατά εγώ στην ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι και σαγόνι στραγώσε μετά τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά από σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
16: Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά δεν να πάει τις ξαπλώστες τις δικές μας. Ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφίωσε. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
5: Επιστρέφουμε στις πολιτικές εξελίξεις και πηγαίνουμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που στείνει έναν ολόκληρο προεκλογικό μηχανισμό σε ολόκληρη τη χώρα με πάρα πολλά στελέχη. Το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρικ. Ο Αλέξης, μετά τις δημοσκοπήσεις πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της Αμαλίας έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρούσαν ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία στο οργανωτικό θέμα, δηλαδή να υπάρξουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκαν 569 στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση να δημιουργήσουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επιμεληθούν και τις περιοδίες τις οποίες θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλη την Ελλάδα. Από τις δημοσκοπήσεις τα στελέχη της Ελλάδας έβγαλαν το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θέμα στον οργανωτικό τομέα και γι' αυτό προχωρούν σε αυτή την αναδιοργάνωση, μάλλον στην οργάνωση. Ο Αλέξης μετά τις δημοσκοπήσεις πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της Αμαλίας έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρούσαν ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία στο οργανωτικό θέμα, δηλαδή να υπάρξουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκαν 569 στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση να δημιουργήσουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επιμεληθούν και τις περιοδίες τις οποίες θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλη την Ελλάδα. Από τις δημοσκοπήσεις τα στελέχη της Ελλάδας έβγαλαν το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θέμα στον οργανωτικό τομέα και γι' αυτό προχωρούν σε αυτή την αναδιοργάνωση, μάλλον στην οργάνωση

0: Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα. Από τις δημοσκοπήσεις τα στελέχη της Ελλάδας έβγαλαν το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θέμα στον οργανωτικό τομέα και γι' αυτό προχωρούν σε αυτή την αναδιοργάνωση, μάλλον την οργάνωση θα λέγαμε καλύτερα του κόμματος, αλλά υπάρχει και ένα επικοινωνιακό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πώς επικοινωνούν τα στελέχη της Ελλάδας όλες τις θέσεις. Έτσι λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ανακοινωθεί και η ενίσχυση του επικοινωνιακού επιτελείου, όχι μόνο δηλαδή του γραφείου τύπου, αλλά και των ανθρώπων που θα επικοινωνούν την γραμμή του κόμματος, προκειμένου να εκλείψουν οι όποιες αριθμίες έχουν επισημανθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το στρατόπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, εκεί που είχαμε μία υπόθεση με έναν ξυλοδαρμό ενός ανήλικου παιδιού στα Βρυλίσια. Πάλι με τη βία των ανηλίκων να χτυπάει κόκκινο και να έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρό, διότι το 14χρονο παιδί που δέχθηκε τον ξυλοδαρμό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Η Άννα Εμέη είναι και πάλι μαζί μας.
2: Ναι, Έρη, εκτός από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος και τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής κοντά σε σχολείο των Βρυλισσίων, όταν ο 14χρονος θήτης φέρεται να είδε τον συνομήλικό του μαζί με μία φίλη του. Τότε ο θήτης λοιπόν χτύπησε άγρια και τραυμάτισε τον συνομήλικό του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και να υποστεί ρήξη νεφρού. Το Σάββατο το πρωί ο πατέρας του θύματος έκανε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 14χρονος θήτης αλλά και η μητέρα του. Η μητέρα του έχει αφαιθεί ελεύθερη, ο 14χρονος κρατείται. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ακόμα κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η
2: ιστορία. Ένας καυγάς μεταξύ δύο ανηλίκων μπορεί να καταλήξει σε...
1: Πολύ δύσκολη λοιπόν η κατάσταση και αυτή του παιδιού. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος εκεί στα Βρυλίσια.
3: Να έβρισε τη μητέρα του αλουνού. Νομίζω κάπως έτσι κλιμακώθηκε η κατάσταση του βαρούσε πλούσιες εκεί που είναι το νεφρό και στην αρχή μια μπουνιά στο μάτι.
4: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε λέει για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
3: Συμμαθητές, τα παιδιά μεταξύ τους είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Το παιδί αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο την κατάσταση αυτή είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα.
5: Η κατάσταση είναι τραγική.
4: Συνήθως φαινόμενο να μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά τώρα τελευταία. Και κάνουν και αρκετή φασαρία. Όταν μαζεύονται τόσα πιτσιρίκια ανεξέλεγκτα σε ένα σημείο, κάποια παρεξήγηση θα γίνει κάποια στιγμή, δυστυχώς θα γινόταν.
1: Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον υπνοθεραπευτή. Στον υπνοθεραπευτή που σήμερα πέρασε την πόρτα του ανακριτή για να καταθέσει για την υπόθεση του Γιώργου, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για να καταθέσει και το τι επαφές είχε με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την κρίσιμη ώρα, τη στιγμή δηλαδή, όπου δέχθηκε μία φωτογραφία από τη γιατρό, την προφυλακισμένη γιατρό. Εκεί λοιπόν πρόκειται, πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτή, θα περιγράψει τι ακριβώς γνωρίζει ο ίδιος για την υπόθεση και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αλλά την ίδια ώρα πληθαίνουν και οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου με ανθρώπους να αμαρτυρούν ότι πολλές φορές όχι μόνο είχαν καταλάβει ότι εκεί γινόταν κάτι παράνομο, το είχαν καταγγείλει και δεν είχαν λάβει και απάντηση. Να ακούσουμε μια καταγγελία ενός πολίτη.
6: Η γυναίκα μου είχε σπίτι, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο. Με πήραν οι ίδιοι μετά από δύο ή τρεις μέρες.
1: Και
6: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Ζω, η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
1: Μια περιπέτεια με την υγεία του έχει ο Σταμάτης Πανουδάκης. Αναβλήθηκε και η συναυλία που είχε στο Μεσολόγγι. Το τι ακριβώς έχει συμβεί στον αγαπημένο.

0: μας μουσικοσυνθέτη. Θα μας τα πει τώρα ο Βασίλης Κρυμπάς, ο μουσικός επιμελητής του σταθμού και βεβαίως παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό αποκάλυψε ότι υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Όπως εξήγησε ο γνωστός συνθέτης, το εγκεφαλικό του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις ώστε να την ξεπεράσει πλήρως. Για το λόγο αυτό, ο Σταμάτης Πανουδάκης ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Μετά το εγκεφαλικό, οι γιατροί του συνέστησαν ξεκούραση για τουλάχιστον 2 μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή την περίοδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου. Ο γνωστός δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσους περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και εμφανώς συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να έρθουν στο Μεσολόγγι από αγάπη, είπε ο Σταμάτης Πανουδάκης σχετικά με την ακύρωση της συναυλίας του για λόγους υγείας. Εμείς να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στο συνθέτη και γρήγορα να τον δούμε ξανά επί σκηνής.
0: Όλα θα πάνε καλά, τον αγαπάμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
2: Είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, εν πάση περιπτώσει, που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε. Να είναι καλά και ο οργανισμός. Δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες, έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού. Για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι, νομίζω. Δεν κάνω τον Άγιο και τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση. Είναι ότι σταμάτη, κάτσε στα αυγά σου, άστα όλα σε μένα και γράψε μας μουσική. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Αυτό και θα κάνω.
0: Αμέσως ειδήσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Σπύρος Ερμπέτης και πάλι εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη.
3: Ακριβώς, έχουμε αυτή την ανακοίνωση για τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία γίνεται στην Νέα Υόρκη. Από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις γενικότερα στο ρωσο-ουκρανικό. Πριν από λίγο είχαμε και τα αποτελέσματα για τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Όπως λίγο πολύ αναμενόταν, το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, λαμβάνει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, άνω του 57%. Εξασφαλίζει 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, γεγονός που σημαίνει ότι και πάλι έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Να πούμε ότι ήταν οι πρώτες εκλογές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ βέβαια να πούμε ότι είχαμε αποκλεισμό από την εκλογική διαδικασία του κυρίως αντιπολιτευτικού κόμματος, του Γιάμπλοκο. Λίγο πολύ όλα τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν έρη συμφωνούσαν στο βασικό ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος έναντι της Ουκρανίας. Βέβαια αυτός ο πόλεμος, βέβαια αυτή η εκλογική αναμέτρηση επισκιάστηκε και από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε βάρος της Μόσχας, ενδεχομένως η σφοδρότερη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Χιλιάδες, περί τα 1600 ήταν τα drones τα οποία αναφέρουν οι Ρώσοι ότι καταρρίφθηκαν, ενώ για πρώτη φορά είχαμε επίσημα επίθεση από την Ουκρανία με δικιά της πυραυλική τεχνολογία, με δικό της βαλιστικό πύραυλο. Μιλάμε για τον πύραυλο Pelican, ο οποίος δεν είναι διπυρωτικός, είναι για πιο μικρές αποστάσεις, ωστόσο έχει τη σημασία του και πρέπει να καταγραφεί ότι για πρώτη φορά φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο μέτωπο Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος Όμολου έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω μπαίνουμε σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος.
4: Σίγουρα σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος, ρυθμούς EuroLeague.
0: Ναι.
4: Η εθνική ομάδα μαζεύτηκε σήμερα το πρωί. Θυμίζουμε είναι η πρώτη extra large διακοπή του πρωταθλήματος Super League. Μην ετοιμάζεσαι για ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα το δεις 11 Οκτωβρίου. Α. Με αυτό ξεκινάμε για πρώτη φορά 3 εβδομάδες διακοπή. Ξεκινάει η παρουσία της εθνικής μας ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θυμίζω εγώ. Πρεμιέρα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο με τη Σερβία. Αμέσως μετά την Κυριακή, το πιο δύσκολο παιχνίδι από όλα, με τη Γερμανία του Jürgen Klopp στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή. Και μετά 2 παιχνίδια στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία και Ελλάδα-Γερμανία. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε 10 παρατέταρτο. Το πρωτάθλημα,
0: ναι, για
4: το αφήνουμε
0: μας
4: εκεί που βρισκόμαστε, με τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο. Όλους τους μεγάλους να κερδίζουν έστω και αγχωτικά τα παιχνίδια τους. Και πλέον ετοιμαζόμαστε για επιστροφή, παραλαμβάνω, 11 Οκτωβρίου με πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που θα δείξει πάρα πολλά για τη συνέχεια τη σεζόν.
0: Τι εκπλήξεις είχαμε στις χθεσινές αναμετρήσεις?
4: Καρδιοχτύπια είχαμε. Είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Λιβαδιά, πάλι με γκολ. Είναι μια φοβερή παράδοση στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Κερδίζει ο Ολυμπιακός πάντα στο τέλος με γκολ που πετυχαίνει παιδί των Ακαδημιών του. Χθες ήταν ο Μανώλης Σέλιακας. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο Βόλο. Κέρδισε επίσης στο τέλος με γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ο Παναθηναϊκός απέδρασε την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα. Συνέχισε το 5-5. Ναι. Κάτι σπάνιο για τα σύγχρονα δεδομένα του. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 στο Αγρίνιο, τον Πανετολικό, αλλά με πολλούς τραυματισμούς. Περιμένουμε να δούμε τη σοβαρότητα. Κυρίως ο Παυλένκα, ναι, ήρθανε μεγάλη απώλεια. Υπήρξε χθες διπλή από τις σπάνιες περιπτώσεις που δύο παίχτες του ΠΑΟΚ πέσαν ταυτόχρονα στο ίδιο παιχνίδι, εξάρθρωση όμου. Ύπουλος τραυματισμός και ναι, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε χειρουργείο, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τελική διάγνωση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, πριν από λίγο, φαίνεται να ολοκληρώθηκε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για το τι σχέση είχε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
5: Στο Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
6: Μία φορά μόνο.
5: Μόνο μία φορά.
6: Μία φορά μόνο.
5: Τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
6: Μόνο τη Δευτέρα. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
7: Διασυρμό σου.
6: Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
5: Σε συνεννόηση με τον.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του υπνοθεραπευτή αμέσως μετά το γραφείο του ανακριτή. Στις ερωτήσεις απάντησε του δικού μας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ρεπόρτερ μας που βρισκόταν εκεί έξω από την Ευελπίδων. Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση, έκανε λόγο για διασυρμό του ίδιου, αλλά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει στην ανάκριση υπόθεση που υπάρχει μια φωτογραφία η οποία τον εμπλέκει, στην οποία την έστειλε η γιατρός σε αυτόν την κρίσιμη στιγμή που χανόταν ο Γιώργος Μαζονάκης, πόσο δε μάλλον δεν γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, να μην ερωτηθεί και να μην κληθεί από τη δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα των δημοσιογράφων, λοιπόν, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Οφείλει ο άνθρωπος αυτός να καταθέσει και κατέθεσε τι γνώριζε για την υπόθεση αυτή την πολύ πολύ σοβαρή. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
5: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε και σήμερα μαζί μας, να σας πω καλή εβδομάδα. Αθήνα Γκλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στο δίωρο λοιπόν που γίνεται ο πανικός, στο δίωρο που λέμε όλα τα trends της εποχής, μπαίνουμε σε μία κανονική ροή όπως καταλαβαίνετε, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα που προφανέστατα έχουμε επηρεαστεί από πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ ωραία μουσική και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για ημέρα θετικής ενέργειας, γιατί νομίζω έκανε χαμό και φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τώρα τι γίνεται παιδιά, η μέρα θετικής ενέργειας 2026 τρεντάρει στα social media από την Παρασκευή, όχι μόνο για τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών, αλλά και για τις τοποθετήσεις τους, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε λοιπόν, επειδή ήμουν και εγώ συντελεστής εκεί, ότι πραγματοποιήθηκαν και πολύ ωραία αφιερώματα στη σκηνή. Αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε το σκυλί μου το οποίο είναι εδώ πέρα, πιστός ακροατής αλλά και συνοδοιπόρος στο Be Viral Radio Show όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε παρέα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τα βίντεο, αλλά φυσικά είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι τοποθετήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες στο Σαββατοκύριακο που δεν τους είχαμε ακούσει. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, πάντα εδώ πέρα δίπλα μου με 7 The Dog, το έχετε μάθει, μου στέλνετε πλέον και μηνύματα στο Instagram και με ρωτάτε αν έχω εδώ πέρα και το σκύλο σήμερα, πάντα είναι εδώ πέρα. Να σας πω λοιπόν ότι πέρα από τους καλλιτέχνες που ήταν στην Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και ο Γιάννης Πάριος τοποθετήθηκε το Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο Μαζονάκη λέγοντας ότι ήταν ένα υπέροχο και τίμιο παιδί. Ακόμη και καλλιτέχνες που δεν περιμέναμε λοιπόν μίλησαν για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα και στο Μέγα και στο Sky Παρασκευή και Σάββατο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Και η μουσική είναι εδώ πέρα για να μας τον θυμίζει όλη την ώρα.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM. Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα trends και tips θέλετε, trends και tips σας έχω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα fashion tips που κυκλοφορούν στα social media, μιας και το outfit check αυτές τις μέρες στο TikTok είναι ένα must. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, το pink, εν τω μεταξύ είχα και στο χωριό μου pink, το ροζ λοιπόν κυρίες και κύριοι, αλλά και το κόκκινο, που πραγματικά είναι τάσεις τώρα το φθινόπωρο. Πέρυσι ήταν το καφέ, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε να συζητάμε και αυτά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα και κάτι ακόμα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Φυσικά έχουμε ανοιχτό Instagram, Be Viral Radio Show. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ζητάτε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Δευτερούλα, Blue Monday, τα ξέρετε. Πρέπει να ανέβει λίγο η διάθεση.

Καλό φθινόπωρο, παιδιά, θα πω και επισήμως. Γιατί εντάξει, από το Σαββατοκύριακο αρχίσαμε να έχουμε έτσι μια δροσούλα, βρε αδελφέ, από την Κυριακή βασικά. Γιατί Δευτέρα, το Σάββατο, συγγνώμη, παιδιά, έχω χάσει και τις ημέρες. Έσκαγε ο Τζίτζικας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Με εσάς και να τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες, από το καλοκαίρι βασικά, με το νέο του EP και με το τραγούδι παραπάνω με την Ελένη Φουρέιρα, ειδικά μετά την Ήθε που το παρουσίασαν και έτσι μας κάναν μια έκπληξη, να έχει κάνει πάνικο με 2.500 βίντεο σε ένα Σαββατοκύριακο. Καλά θα πάει, παιδιά, αυτό. Νομίζω θα μας γίνει τσίχλα στο κεφάλι. Μένετε στην παρέα μας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

είμαστε και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάτε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα σήμερα λοιπόν, παιδιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι έχουμε 10 μέρες για να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Περνάει εύκολα, παιδιά, ο καιρός. Δόξα τω Θεώ, Παναγιά μου, γιατί με φωνάω τον αιώνα ο Σεπτέμβριος. Μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends που έχω ανακαλύψει για εσάς εδώ πέρα στα social media. Προς το παρόν όμως, δυναμώστε την ένταση για το επόμενο τραγούδι. Μας το έχει ζητήσει η Κάτια.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι. Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Πολλά τα trends που κυκλοφορούν στα social media αυτές τις μέρες. Με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη δισκογραφία του να είναι τα τραγούδια τα οποία καραδοκούν περισσότερο και πραγματικά έχουν γίνει τα περισσότερα βίντεο αυτές τις μέρες. Τραγούδια που μπορεί να είχαμε ξεχάσει, τραγούδια που αγαπάτε. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη αλλά και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα για να θίξω ένα μεγάλο ζήτημα, παιδιά. Την οικονομική ένδια που βιώνουμε κάθε χρονιά όλη το Σεπτέμβρη. Και τι εννοώ εγώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά το Σεπτέμβρη έχουμε πάγια έξοδα. Πολύ περισσότερο από αυτό που φανταζόμασταν. Έχουμε μείνει και ταψί, σκεφτόμουν φαγητό, το καταλαβαίνετε. Τα μπήκε ψύχρεμη το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί 21 Σεπτέμβρη, όπως δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, κάποιοι να είμαστε με 5 ευρώ. Αν είστε πολλοί, στείλτε μου ένα μήνυμα στα social media μας. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μισή ωρίτσα ακόμα έχουμε μαζί και εγώ επιστρέφω.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show

Το χιούμορ, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι το φόρτ. Μου έδωσε στείλει εδώ πέρα και ο σύντροφός μου ένα μήνυμα και μου λέει: μπορούσε να είσαι λίγο πιο αστεία πριν. Ένα δίκιο το είχε, η αλήθεια είναι, με το ταπίταψι. Αλλά, παιδιά, τι να κάνω, δεν είμαι τόσο εύστροφη εγώ ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. GNTM ξεκινάει σήμερα και κάπου λίγο, παιδιά, νομίζω ότι ανυπομονούμε να έρθουν αυτές οι εποχές που κλειδαμπαρώνεις σε σπίτι για να δεις ένα show. Είστε σε αυτό το vibe φέτος. Θέλω τα μήνυματά σας στο Instagram μας. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έρχονται πολλές επιτυχίες και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά, στον συνάδελφο, στον Ηλία Τσίπα, που μας έκανε μια πολύ ωραία κριτική εδώ πέρα για την εκπομπή και πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Γιατί είπε κάτι το οποίο όντως το προσπαθώ. Το ότι δεν θέλω να μένω μόνο στα viral, αλλά και στο ρεπορτάζ. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν, ήταν εδώ πέρα, όπως θα είναι και αύριο, ίδια ώρα στην εκπομπή μας Be Viral Radio Show. Και μέχρι αύριο, λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Food.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τη σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Πες μου

0: Ασμένα.
1: Ακούτε Ionian FM.
0: Είναι από μένα, πίστευα. Μα για
2: σένα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ακούτε Ιόνιον FM

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Είναι 4 επέτη. Τώρα, σαν σήμερα το 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας, ακούει, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει. Μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκοτεινή σκέψη που έχουμε πολλές φορές και την κρατάμε μέσα μας. Εκφραστείτε, πείτε τα συναισθήματά σας, υπάρχουν και έξω αποδέκτες.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας στον χάρη.

φύγει η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

μένεις εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ.

πας όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά. Νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε σε κακό κρύο ανέκδοτο. Το κινητό μου έχει αναγνώριση προσώπου. Δευτέρα πρωί δεν με αναγνωρίζει ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια μου, και σε μένα έχει τύχει.

0: Σε βλέπω εσένα πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης αγαπητός official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Λοιπόν, προτάσεις ταινιών αυτή την εβδομάδα από το Disney Plus. Πραγματικά εξαιρετικές επιλογές σας έχω από την πλατφόρμα αυτή που αξίζει την προσοχή σας. Πρώτη επιλογή φυσικά και αγαπημένη Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, δεν το συζητώ. Αν σας αρέσει ειδικά το περιεχόμενο Star Wars, είναι φανταστική επιλογή. Ο αγαπημένος Mandalorian και ο μικρός Grogu περνούν στη μεγάλη οθόνη και μπλέγουν σε μια νέα αποστολή σε ένα γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερη περιπέτεια με χιούμορ και άφθονο φυσικά αγαπημένο Star Wars περιεχόμενο.

Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως υπάρχουν τραγούδια που ακούγονται και άλλα που σε βρίξουν ακριβώς την καρδιά, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση. Θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τα λέμε και αύριο.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
11: Ionion FM Stereo.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
8: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Νέο LP. 30 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Από το 8ο Music Group. 25 τραγούδια σταθμοί από την παράλληλη δισκογραφία του Μίλτου Πασχαλίδη και ένα χρονογράφημα από τον ίδιο τον τραγουδοποιό. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
13: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Γεια σας, είναι η εκπομπή Τραγούδια του 8. Ακούτε κυκλοφορίες που έχουν βγει από την 8 Music. ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει. Μουσική και στίχους υπογράφει ο Αλκιβιάδης Κανίδης και συνεχίζουμε με Κλακάζ, μια pop rock μπάντα με το τραγούδι Βιολί χωρίς δοξάρι. Σε μουσική Νάσου Δήμου και Ντένις Μόρφη και στίχους Νάσου Δήμου.

0: ξέρεις, μόνοι γυρνάω και μόνοι γυρνάω.
1: Για τη συνέχεια, Απόστολος Μόσιος, το ποδήλατο. Μουσική για στίχους υπογράφει ο Θανάσης Κατεργάρης. Άμα δεν ήταν Κατεργάρης, θα έκανε ποδήλατο στις δύο ρόδες, λέω εγώ τώρα, τη νύχτα στην πλατεία του χωριού, κοιτάζοντας επίμονα τα κορίτσια που έχουν βγει βόλτα.

επόμενο τραγούδι είναι της Βάσκες Βουλιουκλή. Βάσκες Βουλιουκλή που είναι δεξιοτέχνης στο Ούτι, τραγουδάει, χορεύει στα βίντεο κλιπ της, παίζει φυσικά Ούτι, έχει άποψη στον ήχο. Την ενοχίστρωση και την παραγωγή την υπογράφει ο Ρέστης Πλακίδης και στίχους και μουσική Αντώνης Διαμαντίδης ή αλλιώς Νταλγκάς.

Εμείς εδώ στο 8ο πάντα τιμούμε τους μεγάλους συνθέτες και επιδιώκουμε την συνεργασία μαζί τους. Έχουμε μια συνεργασία με τον Νίκο Ξηδάκη και άλλους συνθέτες σπουδαίους. Αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει η Βερόνικα Δαβάκη στα Μικρά Μας Μυστικά, σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και στίχους Μαρίτας Αλιμίση.

Πολλές φορές έχω πει ότι οι τραγουδιστές με το χάρισμα της χρειάς είναι πολύ τυχεροί, γιατί κερδίζουν χρόνο στο να τους μάθει και ο κύκλος, γιατί είναι σημαντικό να σε ξέρει ο κύκλος, δηλαδή το επάγγελμα, οι άνθρωποι του επαγγέλματος πρώτα και μετέπειτα και ο κόσμος, και στις δύο περιπτώσεις κερδίζουν χρόνο. Ένας από αυτούς τους ερμηνευτές είναι ο Γιάννης ο Διονυσίου, που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, και από το CD που κάναμε μαζί το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Γλυκό μου πικραμίγδαλο», σε στίχους του Κώστα Φασουλά και μουσική του Φώτη Σιώτα.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν. Με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ιόνιον FM

χαρακτηριστική ροκ φυσιογνωμία του Γιώργου Δημητριάδη. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Ανοίγω Πανιά». Γιώργος Δημητριάδης, παλιότερα με τους μικρούς ήρωες, πιο παλιά τραγουδιστής των απροσάρμοστων μετά το θάνατο του μεγάλου, του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ο Γιώργος Δημητριάδης επιμένει στο ροκ και καλά κάνει. Στίχους ο Αλέξανδρος Ατσικπάσης, δεν είναι και πολύ εύκολο το επώνυμο, συγγνώμη παιδιά που έκανε Σαρδάμ, Ατσικπάσης, Αλέξανδρος και Γιώργος Δημητριάδης. Γιώργος Τσακνής, για την συνέχεια, γιος του Διονύση Τσακνή, πολύ συμπαθής, γλιστράω στον πάγο σε στίχους και μουσική του Γιώργου Τσακνή.

Ο Γιώργος Τσαχνής είναι πράγματι πολύ συμπαθής και αν πετύχετε ποτέ κανένα live του, σας συνιστώ να πάτε. Δημήτρης Μπάκουλης για τη συνέχεια, πετάω τα κλειδιά, ένα δώρο που έγινε με τα θάνατον του Αντώνη Βαρδί, από τον Γιάννη Βαρδί, και ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδής εμένα μου έχει πει προσωπικά ότι δίνω την άδεια στον Δημήτρη τον Μπάκουλη, γιατί πιστεύω ότι θα το έκανε και ο πατέρας μου, γιατί είναι πολύ αξιόλογος τραγουδοποιός. Μουσική λοιπόν, Αντώνης Βαρδής, στίχους η Όλγα Βλαχοπούλου.

Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, μουσικές και στίχοι που έχουν κυκλοφορήσει από το 8ο. Να ευχαριστήσω σε αυτή τη στιγμή τους συνεργάτες μας στα ραδιόφωνα όλη της Ελλάδος, στα ραδιόφωνα των FM που φιλοξενούν τις εκπομπές του 8ου. Ευχόμαστε να αρέσουν στους ακροατές σας και έτσι, όπως έχουμε μια όμορφη συνεργασία, να συνεχίσει για χρόνια. Έλενα Παπανικολάου, ένα απόγευμα, μουσική Γιάννης Παπαδόπουλος, σε ποίηση του Μίτσου Παπανικολάου.

Φυσικά υπάρχει το βιβλίο του Μίτσου Παπα-Νικολάου στο 8shop.gr και μπορείτε να το προμηθευτείτε κάνοντας μία περιήγηση στο site. Γιάννης Αβιδάκης, είπα να ξεχάσω. Μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχη Νικόλας Μπενόπουλος.

0: φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινίλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

Κώστος μου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Θανάση Σταθόπουλος, ευτυχία Βαρούχα, το κορίτσι που ρυθμίζει τον ήχο μας στα καλύτερά του. Ξεκινήσαμε με Ρωτόκριτο και Μανώλη Νήσια και ένα τραγούδι που βρίσκεται φιλοξενούμενο σε ένα δίσκο του Έδελη Θαλασσίου, το Φυλάξω από την Αγάπη. Και τώρα εδώ έρχεται μια γυναίκα της θάλασσας. Είναι παραμυθένια, θρύλοι και ιστορίες. Να περάσουμε καλά για 2 ώρες.

ταχύτητα, θάλασσα, ρομαντισμό. Αυτός είναι ο Παντελής ο Θαλασσινός. Και ας περάσουμε τώρα. Είχα καιρό να το μεταδώσω αυτό το τραγούδι και να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι η Τρίφωνο, η Ροφίλη Κουρουπάκης και ο Ιφαντής, με τις ψυχές που μοιάζουν με καράβια και από κάπου ξεκινούν και από κάπου γυρίζουν, αλλά και που γυρίζουν είναι πάλι η αρχή τους και πάλι ένας κύκλος επαναλαμβάνεται με καινούργια λιμάνια. Και άντε να δούμε τελικά που θα μας βγάλει αυτός ο κύκλος.

τώρα θα έρθει ο Γερονιόνιος, ο οποίος θα τραγουδήσει ίσως το πιο γνωστό του και το πιο αγαπημένο μας. Αν και έχει πολλά αγαπημένα, αυτό θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

δεύτερο μισό μας. Ψαραντώνης, Μιλτιάδης, Πασχαλίδης, στο Σοβαρούν τα Σίδερα. www.ionionfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, για να τα λέμε, για να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία και να ενημερώνεστε. 2623042100, το τηλέφωνο για τους πιο άμεσους. Ομάδες του Ιόνιον FM στο Facebook, Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook επίσης, για να τα λέμε. Αυτή είναι η πύλη της Σάμου και είναι πολύ μαζί και είναι μαγικό το τραγούδι.

Και εδώ είναι από εκείνα τα παράξενα ταξίδια στον κάτω κόσμο που κάνει ο Σωκράτης ο Μάρλα μας μαζί με τον Θανάση τον Παπακωνσταντίνου, και είναι η δική τους μουσική και στιχουργική προσέγγιση όσον αφορά το βαρκάρι, τη μυθολογία, κομμάτι της αλήθειας, την ψυχή, τον θάνατο. Το τραγούδι λέγεται «Τα Παξιμάδια».

ρητορικό ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Αν είχαμε το φανάρι που ο Διογέννης έψαγνε αυτό που έψαγνε στην αρχαιότητα, άρα για αυτό το φανάρι ο δρόμος που μας έδινε θα ήταν μια φυλακή, που εκεί δεσμοφύλακες θα ήταν ο Ορφέας Περίδης. Πάμε να τα δούμε. 3.

δε ξανά στη μνήμη όταν ήμουνα παιδί. Τα άλλα που ήθελε η ψυχή μου

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

Αυτός είναι ο Γιάννης, ο Χαρούλης, και ήρθε με τη δική του ανεμόσκαλα. Πάμε να δούμε άλλο ένα σχήμα μαζί. Να δούμε ποιο τραγούδι είναι, ποια βάρκα, ποια τράτα θα μας πάει μαζί.

Σε κάτι που αναζητούμε, στα συναισθήματά μας, στην πορεία μας, υπάρχουν πολλά μπορεί. Αυτό το μπορεί πολλές φορές μας σκοτώνει. Ένα τέτοιο φέρνουν και οι Pixlax στην αρχή.

Πολλές φορές είναι αργά για να διορθώσουμε μερικά πράγματα. Άλλες φορές είναι αργά για να καταλάβουμε αυτό το οποίο μας βαραίνει. Το σημαντικό όμως είναι να το αποδεχτούμε, έστω και αν είναι αργά.

0: καλησπέρες.
1: Θέλω καλησπέρες και αγάπες που άργησα σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα για εσάς που με ρωτάτε. Δεν το καθυστερώ, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ξέρετε αυτά πως συμβαίνουν και πως γίνονται. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο θα σας πάω τώρα.

επεισόδιο θα συναντήσουμε μπαλάντες. Οι μπαλάντες είναι τα τραγούδια αυτά, τα οποία είναι σαν να μας πιάνει μια νότα αγκαλιά και να μας ταξιδεύει.

δώσει ό,τι είναι να δώσει τον άλλον. Αυτή είναι οι δυτικές συνοικίες. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, θα μας πάνε μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ιόνιον.

Αυτός ήταν ο Ψαρατώνης με την Πέτρα τη Βουβή. Ο τρόπος που ερμηνεύει τα τραγούδια του είναι κάτι που είναι σαν χρονομηχανή και σε γυρίζει σε άλλη εποχή. Αυτός είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Να καλωσορίζει την αγάπη.

Έχετε το πιο γλυκό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Απόστολος Ρίζος και μιλάει για το τι μπορεί ο καθένας να πρωτοθυμηθεί

Από εδώ η μουσική θα σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς και εμείς θα μείνουμε σιωπηλά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, γιατί έτσι συνηθίζουμε να κάνουμε, μας αρέσει δηλαδή. Ο Θανάσης Σταθόπουλος, ξαναγός σας, μουσικός, το Ιόλον FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Μείνετε κοντά μας. Και το κουτί της Πανδώρας που άνοιξε σήμερα για να βγάλει ό,τι ήταν να βγάλει, και πάντα τελευταία τη μικρή πεταλούδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε και να τολμάτε τα όνειρα, και ας φοβίζει η πολύ χαρά ή η πολύ λύπη. Έτσι κλείνουμε με Δημήτρη Μητροπάνο για μια Ντολόρες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

0: αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Τρεις και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
5: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
4: Την ανάγκη για βοήθεια.
5: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
4: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
5: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
5: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.
1: Προσπάθησα να τραγουδήσω γυναίκες σε τρεις πόλεις.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Κάθισα στο ποτάμι. 2002 χρόνια. Και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
8: Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Λέει, απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Μα όταν ήμουν στο σουφλί, είδα του έπαρχου την κόρη.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα.

0: Ionian FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ακούτε Ionian FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή με το ντουέτο δύο σπουδαίων ερμηνευτών, του Γιώργου Νταλάρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μιλήσουν άλλοι, λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Το τραγούδι, αρχικά, ερμηνεύτηκε από τον Γιώργο Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη «Στη χώρα των αθώων». Ακολουθεί ο Ντάσο Κούρτη. Ο Κώστας Παυλίδης τραγουδά τη σύνθεσή του «Βάλαμε στο δρόμο σου», σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «30 χρόνια στον αέρα».

Μια ιδιαίτερη φωνή ακολουθεί. Η Ασπασία Στρατηγού θα μας πει το χάρτινο κορμί σε μουσική του Γιώργου Πλατή και στίχους του Δημήτρη Λέτζου.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης πρωτίστως είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Εδώ εμπιστεύτηκε μια νεαρή ερμηνεύτρια, αλλά πολύ ταλαντούχα, τη Χριστιάνα Γαλιάτσου. Εσύ και εγώ, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη και στίχους της Βάγιας Καλατζή.

Ένας από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες ερμηνευτές είναι ο Βασίλης Λέκας. Σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου θα ερμηνεύσει «Νάχα χίλια χέρια».

Η Γλυκερία σε πολλές περιπτώσεις έχει τραγουδήσει με περισσή δεξιοτεχνία παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ, με τη συνοδεία της περίφημης Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, θα μας πει μαζί με την Τιλέκ Κοκ και τον Τζιάντα Ρατζάμπ το τραγούδι «Καναρίνι μου γλυκό». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ του Έρωτα και της Ξενιτιάς.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Ακούσαμε την ξεχωριστή Σαβέρια Μαριολά να μας τραγουδά «Δε σε πήρα» σε μουσική του Γρηγόρη Πολύζου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Γερμανός, ο φίλος μας από τα παλιά. Θα μας πει το τραγούδι «Ο Αλίτης» σε μουσική και στίχους δικούς του. Το τραγούδι περιέχεται στο LP «Πέτρα που κυλάει».

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το άλμπουμ του Δημήτρη Ζερβουδάκη «Στα χαμηλά και στα ψηλά». Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Χατζάκου θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Χαρισματικός και πολύ συμπαθής ο Κώστας Τηλαβερίδης. Είναι ένας τραγουδοποιός από το Βορρά. Θα μας πει σε στίχους και μουσική δική του την μπαλάντα του νεοέλληνα. Περιέχεται στο άλμπουμ του με τίτλο «Ενδοχώρα».

ακολουθεί ένα πολύ ξεχωριστό σχήμα. Οι Κλακάζ θα μας πουν την Αδράνεια σε στίχους του Νάσου Δήμου και του Νταμιάν και μουσική του Νάσου Δήμου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές έτσι χαρακτηρολογικές, τη χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.